0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έθεσε ως στόχο ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με πρόγραμμα και πολιτική αυτονομία. Παράλληλα, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ενώ χαρακτήρισε την εκδήλωση του Ηρακλείου ξεκίνημα νίκης για ένα νέο μεγάλο ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε μεταξύ άλλων ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της παιδείας, αλλά και στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, που όπως είπε βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλα προβλήματα. Στην τελική ευθεία για τις αυριανές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την αγωνία νοικοκυριών και επαγγελματιών να κορυφώνεται για το πακέτο των μέτρων που θα αφορά στην οικονομία και στην καθημερινότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται η φοροελαφρύνση, οι μισθοί και οι συντάξεις, η στήριξη των οικογενειών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι παρεμβάσεις για την στέγη, με το συνολικό πακέτο να εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει αύριο στις 7.30 στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ανοίγοντας ουσιαστικά τον κύκλο των κυβερνητικών εξαγγελιών, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι θα ακολουθήσει η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Με τον πιο οδυνηρό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 71 ετών σέρφερ, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα έως και την Ίσο Ντία. Η σωρός του εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στα ανοιχτά των Γουβών, ενώ εκτιμάται ότι ανήκει στον άτυχο άνδρα, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του που μέχρι την τελευταία στιγμή ήλπιζε σε ένα θαύμα. Η αναγνώριση έγινε σύμφωνα με πληροφορίες από προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν πάνω στη σωρό, μεταξύ των οποίων ένα χαρακτηριστικό περιδέρεο και το έξυπνο ρολόι που φορούσε όταν ξεκίνησε για την μοιραία βόλτα του με τη σανίδα. Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο θάνατος ενός 65χρονου πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου της περιοχής, ο οποίος εντοπίστηκε αργά χθες βράδυ σε χωράφι στις Αγίας Παρασκές έχοντας τραύμα από κυνηγετικό όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από νωρίς χθες το πρωί είχε κινητοποιηθεί η οικογένεια και η συγχωριανή του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Επί τόπου βρέθηκαν οι αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας, με τα μέχρι τώρα στοιχεία να παραπέμπουν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Έληξε χθες επίσημα η τελευταία προθεσμία για την οριστική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στο κτηματολόγιο για τις περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων. Πρόκειται για αιτήσεις που είχαν αποθηκευτεί προσωρινά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως και τις 3 Αυγούστου και μπορούσαν κατ' εξαίρεση να οριστικοποιηθούν μέχρι και χθες. Η εξέλιξη αυτή αφήνει πλέον χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, ενώ δικηγόροι και μηχανικοί έχουν προειδοποιήσει για σοβαρά προβλήματα και λάθη στα κτηματολογικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν πολίτες σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες για να διορθώσουν τις περιουσίες τους. Προχωράει η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου, καθώς εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 7,17 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μεταξύ, χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την υλοποίηση παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στις πυρλόπιτες περιοχές των Σακτουρίων και του Γιανιού στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Καθησυχαστικός, χωρίς όμως να αποκλείει την ανάγκη επαγρύπνησης, εμφανίστηκε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννης Βόντας, αναφερόμενος στην κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως είπε, στην Κρήτη δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή σοβαρό πρόβλημα, καθώς οι πληθυσμοί των κουνουπιών παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ σημαντικό ρόλο έχει και το οργανωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης και επιτήρησης που εφαρμόζεται στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο Δήμος Χερσονήσου χαρακτηρίστηκε περιοχή υψηλού κινδύνου, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και την Ευρώπη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, αλλά δεν πρόκειται να δεχθεί υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η καλή γειτονία αποτελούν προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας την μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent ενισχύθηκαν κατά 15 cents στα 95,6 δολάρια το βαρέλι. Οι αυξήσεις έρχονται καθώς η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνουν τις ανησυχίες για τους κινδύνους που απειλούν τον εφοδιασμό πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις στην Ιερά Πέτρα προκαλεί η συνεχιζόμενη άφιξη μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, με τις τοπικές αρχές να καλούνται για μία ακόμα φορά να διαχειριστούν την προσωρινή φιλοξενία δεκάδων ανθρώπων. Χαρακτηριστική η περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Μακρυλιάς, που χρησιμοποιείται προσωρινά για την φιλοξενία αλλοδαπών έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και οργανωθεί η μετακίνησή τους. Στο μεταξύ, οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, το νησί βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Βιάνο θα βρεθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στις κεντρικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από το ολοκαύτωμα και την καταστροφή των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα γίνουν στις 10.30 το πρωί στο χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος, στο Σελία Μυρών του Δήμου Βιάνου, όπου θα αποδοθεί φόρος τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Στα αθλητικά τώρα, πρεμιέρα σήμερα στο μεγάλο διεθνές τουρνουά μπάσκετ που φιλοξενείται στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ελικαρνασσού στα δύο αωράκια. Στις 9 το βράδυ, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε, ενώ στις 6.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας Αρμάνι Μιλάνο. Οι τελικοί θα γίνουν την Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 την νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αίθριος με αισθητή πτώση θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων αναμένεται ο καιρός σήμερα Παρασκευή σε ολόκληρη την Κρήτη. Προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στα πελάγη, φτάνοντας στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί κατά τόπους έως και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
4: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο μουστάκας.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο πρώτος σταθμός στην Κρήτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Διανύουμε την πρώτη εβδομάδα του πρώτου μήνα του φθινοπόρου με θερμοκρασίες υποφερτές, θα μπορούσα να πει κάποιος, εκτός από τις νότιες περιοχές όπου και σήμερα θα έχουμε ζέστη, θα τα δούμε αναλυτικά τώρα. Στο Ηράκλειο το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα 31 βαθμούς με σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας, όμως περίπου στο 50%. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Γι' αυτό και είναι και επικίνδυνη σήμερα η μέρα σε όλη την Κρήτη για την εκδήλωση, τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών, προσοχή και σήμερα στο νησί. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα φτάσει επίσης στους 31 βαθμούς στο Ηράκλειο με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50% και οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Την Κυριακή τώρα ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο, θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Υποφερτή ζέστη όμως, γιατί δεν έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στην αρχή της ημέρας σχεδόν άπνοια 2 με 3 μποφόρ, μετά θα ενισχυθούν στα 4 μετά το μεσημέρι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, επίσης τώρα με υψηλά, σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 47% και οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 31 βαθμοί, πάλι το ίδιο, ακριβώς τα ίδια ποσοστά υγρασίας και οι άνεμοι θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Τέλος την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε εικόνα. Η θερμοκρασία επίσης στους 31 βαθμούς, κολλημένο το θερμόμετρο σε αυτά τα επίπεδα. Οι άνεμοι επίσης με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Πάμε να δούμε η περιοχή της Κρήτης όπως κάνουμε κάθε μέρα. Στην περιοχή της Ιτίας το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 30 βαθμούς και εκεί με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως, 58%. Και ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 30 βαθμοί Κελσίου επίσης με ποσοστά υγρασίας πάνω από 50% και διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα επίπεδα των 6 μποφόρ. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 33 βαθμοί, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, ενισχύονται πάλι και οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θερμοκρασία 31 βαθμοί, αίσθηση ζέστης όμως 35 λόγω των υψηλών επίσης ποσοστών υγρασίας που θα επικρατήσουν πάνω από 60% και οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 5 μποφόρ. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου θερμοκρασία 30 βαθμοί, υγρασία πάνω από 60% και ενίσχυση πάλι των βορειοδυτικών ανέμων στα επίπεδα των 6 μποφόρ. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 30 βαθμοί με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά των ποσοστών υγρασίας αλλά και των βορειοδυτικών ανέμων. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και γενικότερα στον κόλπο του Μεραμπέλου να δούμε τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα. Δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τα βόρεια παράλια της υπόλοιπης Κρήτης. 30 βαθμοί θα δείξει εκεί το θερμόμετρο, 30 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί με ένταση έως 6 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%. Αύριο Σάββατο 30 βαθμοί επίσης με τα ίδια χαρακτηριστικά και των ανέμων και της υγρασίας. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία θα ανέβει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα στον Αγίου Νικόλαο, θα φτάσει τους 33 βαθμούς, η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Και πάμε μετά στην Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, θερμοκρασία 33 βαθμούς με ποσοστά υγρασία 47%, άνεμη δυτική βορειοδυτική στα 5 μποφόρ. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 30 βαθμοί η θερμοκρασία, Επίσης, διατήρηση των πολυεδρητικών ανέμων στα 6 μποφόρ και πάλι υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 30 βαθμοί θερμοκρασία με τα ίδια χαρακτηριστικά και της υγρασίας αλλά και των ανέμων. Πάμε λίγο πιο νότια στην περιοχή της Ιερά Πετράς να δούμε τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στα νότια παράλια του νομού Λασιθίου. Θερμοκρασία σήμερα εκεί 32 βαθμοί με ποσοστό υγρασίας 30%, η άνεμη βόρειο-δυτική με ένταση έως 6 μποφόρ. Αύριο Σάββατο τώρα ανεβαίνει λίγο υψηλότερα εκεί το θερμόμετρο, θα φτάσει τους 35 βαθμούς με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας όμως. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Την Κυριακή 36 βαθμοί στην Ιεράπετρα με χαμηλά ποσοστά υγρασίας και οι άνεμοι διατηρούνται στα επίπεδα των 4 με 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θερμοκρασία 35 βαθμοί, οι άνεμοι βόρει 5 με 6 μποφόρ και ποσοστό υγρασίας 30%. Την Τρίτη 33 βαθμοί Κελσίου με διατήρηση των ανέμων σε αυτά τα επίπεδα. Τετάρτη 34 βαθμοί Κελσίου. Όπως βλέπουμε και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη θα κυλήσει με υψηλές θερμοκρασίες για τις νότιες περιοχές. Πάμε στις Μοίρες τώρα και ευρύτερα την περιοχή της Μεσαράς να δούμε θερμοκρασίες. 35 δείχνει για σήμερα το meteo.gr με βόρειους ανέμους στα 5 μποφόρ και σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία σκαρφαλώνει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη βόρει με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Την Κυριακή διατηρείται το 36 στη θερμοκρασία και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας και πέφτει και η ένταση των ανέμων που θα περνέουν μεταβλητή με ένταση έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα 38 βαθμοί Κελσίου πάλι, η άνεμη βόρεια ανατολική 5 με 6 μποφόρ, επίσης χαμηλά τα ποσοστά της υγρασίας, υποφερτή η ζέστη. Την Τρίτη τώρα ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο, θα φτάσει τους 39 βαθμούς σύμφωνα με την πρόβλεψη και η άνεμη σχεδόν άπνια έως 3 μποφόρ. Πολύ χαμηλά ποσοστά υγρασίας, όμως υποφερτή δηλαδή ζέστη. Και φτάνουμε στην Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου που το θερμόμετρο πάει θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα τα υψηλά, 37 βαθμοί Κελσίου με άπνοια. Πάμε λίγο πιο δυτικότερα να δούμε την περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρεθύμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 29 βαθμούς, η άνεμη βόρει στα 5 μποφόρ, με υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως πάνω από 60%. Αύριο Σάββατο 29 βαθμοί, επίσης με υψηλά ποσοστά υγρασίας και βόρειους ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το θερμόμετρο θα δείξει 32 βαθμούς στην περιοχή του Ρεθύμνου, η άνεμη σχεδόν άπνια 2-3 μποφόρ. Πάμε στη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με τη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, η άνεμη βόρει 3-4 μποφόρ και υψηλά πάλι ποσοστά υγρασίας πάνω από 56%. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου θερμοκρασία 29 βαθμούς και η άνεμη βόρει 3-4 μποφόρ. Τέλος την Τετάρτη θα διατηρηθεί η ίδια θερμοκρασία 29 βαθμοί με σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας 38% και η άνεμη ασθενής 3-4 μποφόρ. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 31 βαθμούς, άνεμη βόρει στα 4 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 32 βαθμοί Κελσίου, 3-4 μποφόρ η βορειοδυτική άνεμη και σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%. Την Κυριακή ανεβαίνει στα Χανιά το θερμόμετρο, θα φτάσει τους 35 βαθμούς με τους ανέμους να πνέουν σχεδόν άπνια 2-3 μποφόρ. Την Δευτέρα ανεβαίνει όμως το θερμόμετρο, θα φτάσει τους 34 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Την Τρίτη 32 βαθμοί με τα ίδια χαρακτηριστικά και σχεδόν άπνια και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου επίσης 32 βαθμοί θερμοκρασία με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ και σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας στο 32%. Αυτά κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου Νομίζω έτσι θα κυλήσει και η επόμενη εβδομάδα με αυτές τις θερμοκρασίες, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή το καλοκαιράκι συνεχίζεται έτσι και αλλιώς την Κρήτη, αλλά την άλλη εβδομάδα ανοίγουν και τα σχολεία. Οπότε οι καλοκαιρινές διακοπές για όσους ακόμα συνεχίζουν θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Πάμε όμως να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Πού θα πάμε, Δημήτρη? Πάμε, πάρουμε μια ανάσα.

Εδώ είμαστε εκεί λίγα λεπτά πριν από τις 8. Χθες πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η κεντρική ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Θα τα δούμε βέβαια και στη συνέχεια της εκπομπής αναλυτικότερα το τι ακριβώς υπόθηκε στην ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, που θέλει να δώσει το στίγμα ενός νέου ξεκινήματος, μιας αλλαγής από το Ηράκλειο, από την πλατεία Ελευθερίας, όπως δήλωσε και χθες στην ομιλία του.

Από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για τις ανακοινώσεις αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με μέτρα που θα ανακουφίσουν, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, την οικονομία. Πάντως, λίγα πράγματα αρχίζουν να διαραίουν σιγά σιγά και σταδιακά. Μέχρι να τα ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αύριο, το πακέτο για το 2026 όμως φαίνεται να κλειδώνει, έτσι λένε οι πληροφορίες, τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά το κρίσιμο είναι ότι θα ξεδιπλώνεται σε βάθος τετραετίας, και το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση είναι ότι αν οι πολίτες δουν τον εαυτό τους στο όραμα για την οικονομία που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, αυτό θα το εξασφαλίσουν μόνο, λέει, αν υπάρξει τρίτη θητεία. Το λένε κυβερνητικά στελέχη. Είναι μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους αγρότες, για τις τρίτεκνες πολύτεκνες οικογένειες, για τους δημόσιους υπαλλήλους, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο μέτωπο των ανακοινώσεων αυτών υπάρχει στο τραπέζι και η μείωση του ΦΠΑ επιλεκτικά σε διάφορα είδη, όπως για παράδειγμα βρεφικές πάνες. Στο τραπέζι βρίσκονται και βελτιώσεις για τη φορολόγηση των ενοικίων, ειδικά μέτρα για τη στήριξη των τρίτεκνων, αύξηση του επιδόματος παιδιού, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και πολλά άλλα. Οι συνταξιούχοι, λέει, θα πάρουν χρήματα από το πακέτο Μητσοτάκη από το 2026, και αυτό διότι η αύξηση του επιδόματος, το οποίο λαμβάνουν τον Νοέμβριο, θα γίνει από φέτος. Το επίδομά τους αναμένεται να αγγίξει, λέει, ακόμα και τα 450 ευρώ. Επίσης, οι διαρροές από την πλευρά του κυβερνητικού στρατοπέδου λένε ότι θα πάει στα 970 ο κατώτατος μισθός. Επίσης, λένε οι πληροφορίες ότι ανάμεσα στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα είναι και η ενίσχυση του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, εκτός από την αύξηση του μισθού που θα επηρεάσει προς τα πάνω και τους μισθούς. Λένε οι διαρροές ότι θα πάρουν και ένα μέρος του 13ου μισθού οι δημοσίοι υπάλληλοι, δηλαδή το μισό. Αυτό αρχίζουν και διαραίουν από την κυβέρνηση. Θα τα δούμε όμως αναλυτικότερα και στη συνέχεια της εκπομπής. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως, από σήμερα, Παρασκευή, θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις για μαρτυρίες στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ. Βρίσκονται εκεί εκπρόσωποι σωματείων της ΑΔΔ, της ΓΕΣΕΕ, τοπικά σωματεία, ομοσπονδίες εργαζομένων, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε και την επόμενη ώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα από το Ηράκλειο, όπου περιόδευσε τις τελευταίες ημέρες μαζί με το σύνολο των στελεχών του ΠΑΣΟΚ κεντρικά από την Αθήνα, έστειλε ισχυρό μήνυμα επανεκκίνησης για το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, καθώς από τη γενέτειρά του ήθελε να στείλει ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα για αυτή την επανεκκίνηση, και όπως τόνισε, το ορμητικό ρεύμα της πολιτικής αλλαγής για τις επόμενες εθνικές εκλογές είναι δεδομένο. Ευχαρίστησε τους συγκεντρωμένους οπαδούς και φίλους του ΠΑΣΟΚ από την Κρήτη, που δημιούργησαν μια προεκλογική ατμόσφαιρα σε αυτή τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Πλατεία Ελευθερίας. Έθεσε το ερώτημα που αφορά, όπως είπε, άμεσα τη χώρα μας και που θα απαντηθεί στις επόμενες εκλογές. Θα μείνουμε, είπε, θεατές των εξελίξεων ή θα πάρουμε ξανά το μέλλον στα χέρια μας. Γιατί η Ελλάδα, είπε, δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία.
άλλη μια θητεία Νέας Δημοκρατίας, όπου τα κέρδη των λίγων θα ανεβαίνουν, αλλά ο μισθός θα τελειώνει στις 20 του μήνα. Δεν συμβιβαζόμαστε, είπε, με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και το Πασόκ είναι έτοιμο να τα αλλάξει. Αναφέρθηκε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στέγη, με την οικονομία. Συμπλήρωσε εμφαντικά πως όταν λέμε τώρα Πασόκ δεν είναι σύνθημα αλλά συγκεκριμένες αλλαγές, λέει, για τη ζωή συγκεκριμένων ατόμων, τώρα το Πασόκ σημαίνει και ένα άλλο κράτος, και ανέλησε τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του Πασόκ, τις οποίες θα ανακοινώσει και από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης την ερχόμενη εβδομάδα. Πολλοίς κόσμος βρέθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, στελέχη, όπως είπαμε, από την Αθήνα, δήμαρχοι εδώ της Κρήτης. Πάμε όμως σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να δούμε αναλυτικά την πολιτική επικαιρότητα και το τι ακριβώς πρεσβεύουν οι πολιτικοί αρχηγοί εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μικρή διακοπή, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της ΔΕΘ, ενώ από σήμερα ξεκινούν οι κινητοποιήσεις εργαζομένων και συνδικάτων. Στις 8.30 σήμερα το πρωί, οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο και θα πραγματοποιήσουν πορεία για την στήριξη της δημόσιας υγείας. Στη συμπρωτεύουσα σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από το Ηράκλειο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Έθεσε ως στόχο ένα ισχυρό κόμμα με πρόγραμμα και πολιτική αυτονομία, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην κυβέρνηση. Νεκρός σε χωράφι στις Αγίας Παρασκές εντοπίστηκε 65χρονος δημοτικός σύμβολος και πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Έφερε τραύμα από κυνηγετικό όπλο και οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες θανάτου. Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 71 ετών σέρφερ, καθώς η σωρός που βρέθηκε ανοιχτά των Γουβών εκτιμάται ότι ανήκει στον ίδιο. Η αναγνώριση έγινε από προσωπικά αντικείμενα, ενώ αναμένεται και η επίσημη ταυτοποίηση. Έληξε χθες η προθεσμία για την οριστικοποίηση αιτήσεων διόρθωσης στο κτηματολόγιο σε περιοχές Ηρακλείου και Χανίων. Αφορούσε σε αιτήσεις που είχαν αποθηκευτεί προσωρινά μέχρι και τις 3 Αυγούστου. Με 7,17 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτείται η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου. Μέσω σταθερής τροχιάς από την Αστόρια έως τη Χανιόπορτα προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου στο πλαίσιο δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος στάθμευσης και την τόνωση της αγοράς. Σε απεργιακή κινητοποίηση στις 30 Σεπτεμβρίου προσανατολίζεται η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Οι γενικές συνελεύσεις των εκπαιδευτικών συλλόγων είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 25 του μήνα. Αυτά προς το παρόν, ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το e-crete.gr. Πρώτο θέμα, σοκ από το θάνατο του πρώην αντιδημάρχου, βρέθηκε νεκρός με τραύμα από όπλο. Έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο θάνατος ενός 65χρονου πρώην Δημοτικού Συμβούλου και αντιδημάρχου της περιοχής. Εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ σε χωράφι στις Αγίες Παρασκευές, έχοντας τραύμα από κυνηγετικό όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πρωί εκεί είχε κινητοποιηθεί η οικογένεια και η συγχωριανή του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Στο σημείο βρέθηκαν οι αρμόδιες αρχές που διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του 65χρονου, ενώ τα μέχρι τώρα στοιχεία παραπέμπουν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Ο 65χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή, έχοντας υπηρετήσει για χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλο θέμα, Νίκος Ανδρουλάκης από Ηράκλειο. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη τετραετία νέας δημοκρατίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως έλεγα και πριν από το Δελτίο Ειδήσεων, μίλησε ανήμερα της επετείου ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ του Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας, αναφερόμενος στην πολιτική παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την επέτειο. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο το δικαίωμα να ψηφίζεις, είναι το δικαίωμα να είσαι αξιοπρεπή διαβίωση.

0: και πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος, επιτέθηκε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά τις κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών. Είπε ο κύριος Ανδουλάκης, εξειδικεύοντας τους στόχους του κινήματος, ότι η ευημερία που προσφέρει η τεχνολογία θα πρέπει να φτάσει στους πολλούς, λέγοντας ότι τα ανοιχτά ζητήματα θα τα λύσουν, λέει, οι αγώνες των προοδευτικών ανθρώπων. Θέλουμε ένα κράτος που να ανοίγει το δρόμο για τους πολλούς. Επιλέξαμε πλευρά, είμαστε με την πλευρά του ανθρώπου και της προόδου, σε ένα κράτος ανοιχτό και ένα κράτος διαφάνειας. Η Ελλάδα, είπε ο κύριος Ανδουλάκης στην ομιλία του, δεν αντέχει άλλη θητεία Νέας Δημοκρατίας και τώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε ένα από τα πιο διεφθαρμένα και συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας. Οι απευθείας αναθέσεις έγιναν κανόνας, ενώ απευθυνόμενος προσωπικά στον Πρωθυπουργό ανέφερε ότι δεν μπορεί το βαθύ κράτος να είναι για τους άλλους και θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Το βαθύ κράτος, επεσήμανε, είναι η αντίληψη ότι η εξουσία του κυρίου Μητσοτάκη δεν πρέπει να λογοδοτεί, ότι η κυβέρνηση πρέπει να ελέγχει τα πάντα και να μην την ελέγχει κανείς. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε με έμφαση ότι δεν χωρούν αυταπάτες. Χρόνια μας έλεγαν, είπε χαρακτηριστικά, ότι με την Τουρκία τα κατάφεραν. Έλεγαν για ήρεμα νερά και σε αυτά τα ήρεμα νερά είναι που έπιασε θαλασσοταραχή. Μήπως γινόταν πίσω από την πλάτη του λαού μια αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων? Η εξωτερική πολιτική κρίνεται από τα αποτελέσματα, είπε ο κύριος Ανδουλάκης. Επίσης, όπως είπα, άσκησε σκληρή κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα. Το πρόγραμμα του συγκυβερνήτη του κυρίου Καμένου είναι εξαπάτηση, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι έλεγαν για συσάχθεια και έφεραν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Βάφτισαν τον τυχοδιοκτισμό ως επαναστατική πράξη, αυτοί που έδωσαν για ένα αιώνα τη δημόσια περιουσία στους δανειστές, αυτοί που έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου και πλέον θέλουν και την Gold Visa, ενώ άλλα έργαν ξεπουλώντας την περιουσία του κόσμου. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Δεν τους χρωστά ο λαός, είναι το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Ανδουλάκης. Η Ελλάδα θα πάει μπροστά με πολιτική αυτονομία και σύγκρουση με τα κατεστημένα, κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια για όλους. Επίσης, εξειδικεύοντας λίγο το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την ερχόμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι από την πρώτη μέρα της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ θα ψηφιστεί ο νόμος της κοινωνικής κατοικίας για να γίνει στέγη δικαίωμα για όλους. Θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, πρώτα η ρύθμιση του δανείου και όχι η εξόντωση του δανείου, λείπτει από τα κοράκια, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει επίσης, είπε, για τον επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του, γι' αυτό θα επαναφέρει τη ρύθμιση των 120 συντόσεων. Επίσης δεσμεύτηκε να μην μείνει κανένα παιδί έξω από βρεφονιπιακό σταθμό, επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και λιγότερα φορολογικά βάρη για τον ιδιωτικό υπάλληλο. Για τους συνταξιούχους δεσμεύτηκε για ένα νέο ΕΚΑΣ και τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία για τα ΑΜΕΑ, για το αφορολόγητο στην Αγγλία για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, που θα έχει και σήμερα συνάντηση τώρα το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου ο κύριος Ανδουλάκης με κτηνοτρόφους, όπου θα συζητηθεί το μεγάλο πρόβλημα των βασικών χαρτών και του κτηματολογίου. Η συνάντηση αυτή θα γίνει περίπου στις 11. Και πολλά άλλα τα οποία ουσιαστικά θα τα εξειδικεύσει ακόμα περισσότερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στον αντίποδα τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για την αυριανή ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το πακέτο, λένε κυβερνητικά στελέχη, είναι απολύτως οριστικοποιημένο και ο Κυριάκος Σπυρακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, θα κάνει ένα τελευταίο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Η στρατηγική της κυβέρνησης λένε ότι έχει να κάνει με το ξεκάθαρο μήνυμα ενίσχυσης των εισοδημάτων όλων των πολιτών. Όμως ξεκαθαρίζουν κυβερνητικές πηγές ότι δεν θα είναι μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης άκρα της παροχολογίας, αλλά μια ΔΕΘ που θα αντανακλά στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία, όπως λένε, πρέπει να μεταφράζεται σε διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες. Και υπό αυτό το πρίσμα αρκετοί έχουν λαμβάνει αρκετά μέτρα, τόσο άμεσα όσο και σε βαθύτερο ορίζοντα για τα επόμενα χρόνια. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η αγορά, οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες και άλλες ομάδες πολιτών. Μέχρι σήμερα το κυβερνητικό επιτελείο θέλει να κρατάει τα χαρτιά κρυμμένα, προστατεύοντας τα μέτρα από διαρροές. Αυτή η εντολή έχει δοθεί από τον κύριο Μητσοτάκη προκειμένου οι πολίτες να τα ακούσουν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση ετοιμάζει δύο εκπλήξεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και θα ελαφρύνουν κρίσιμες κατηγορίες πολιτών. Η πρώτη μείωση φόρου θα αφορά τους αγρότες. Κοινωνική ομάδα με την οποία η κυβέρνηση ήρθε σε ρήξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Μία ακόμα μείωση φορολογικού βάρους συνδέεται με τις οικογένειες με παιδιά. Στο οικονομικό επιτελείο υπήρχε το δίλημα ελάφρυνση κατά το περσινό μοντέλο οριζόντια και κλιμακούμενη ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ή ένα γενναίο μέτρο για τους τρίτεκνους. Με βάση λοιπόν τις νεότερες πληροφορίες, φαίνεται ότι η μπήλια κάθεται στην ουσιαστική εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, μια κοινωνική ομάδα που αριθμεί περίπου 100.000 πολίτες. Επίσης, αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα και για τους δημόσιους υπαλλήλους. Λέγεται ότι ανάμεσα στις εκπλήξεις αυτές είναι και η ανακοίνωση του μισού 13ου μισθού, μισού 13ου μισθού για τους δημόσιους υπάλληλους. Θα δούμε τι ακριβώς θα υποθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου, όπως ανέφερα όμως, θα υπάρχουν διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την οικονομική πολιτική και ο Πρωθυπουργός θέλει με τις ανακοινώσεις που θα κάνει ουσιαστικά όχι να μην γίνουν οι συγκεντρώσεις, αλλά να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι κοντά στους πολίτες και ότι ανάλογα με την οικονομική πορεία της χώρας οι πολίτες θα έχουν αυτή την μεταχείριση την οικονομική. Θα δούμε τι θα ανακοινωθεί ακριβώς. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχει μια ομπρέλα για την ακρίβεια σε ρεύμα, σε τρόφιμα, στα καύσιμα που θα συνεχιστεί η επιδότηση και άλλα. Θα τα δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός. Προς το παρόν θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-24-77-77. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο.

0: φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
0: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Τζάμπο! Σου ερχόμαστε!
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πέρα από την πολιτική επικαιρότητα και το πυρετό που επικρατεί εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, είχαμε και τη χθεσινή ουσιαστικά μεγάλη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προχθές πήγε και ο Αλέξης Τσίπρας, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, ωστόσο από σήμερα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ομοσπονδίες εργαζομένων, σωματεία, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια, για την οικονομική πολιτική, για τις συντάξεις, για τους μισθούς. Γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή στον κόσμο της εργασίας, που ζητάει καλύτερες συνθήκες για τη ζωή. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, να μας δώσει το κλίμα, να μας δώσει την εικόνα, το τι θα γίνει σήμερα, θα γίνουν συγκεντρώσεις και αύριο θα γίνουν συγκεντρώσεις από διάφορους κλάδους του κόσμου της εργασίας. Κύριε Βοριά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, σας ακροατές.
0: Πώς είναι το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, αρχίζει να ζεσταίνεται σιγά σιγά από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και όλους όσους θα βρεθούν στην Αθήνα να διαμαρτυρηθούν για την οικονομική πολιτική?
1: Σίγουρα κύριε Βαρδάκη, αρχίζουν να μαζεύονται στη Θεσσαλονίκη από όλη τη χώρα σε μια περίοδο κακά τα ψέματα πολύ δύσκολη για τους εργαζόμενους, μια περίοδο όπου ζητήματα όπως η ακρίβεια, οι συλλογικές συμβάσεις, οι αυξήσεις μισθών, μισθή δηλαδή μιλάμε αξιοπρέπειας, αντιμετώπιση της εργασικής κρίσης και μια σειρά τέτοιων ζητημάτων ουσιάσεων στο επίκεντρο των διεκδικήσεών μας, όπου αυτές οι προσπάθειες θα ξεκινήσουν και με τη συνέντευξη του Ιδρύου που θα δοθεί σε λίγες ώρες, αλλά επίσης θα κορυφωθεί με την συγκέντρωση και πορεία στη διαμαρτυρία το Σαββάτο στις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Αύριο θα γίνει η μεγάλη συγκέντρωση, κύριε Βοριά, αύριο Σάββατο?
1: Ναι, ναι, αύριο στις 6 ώρα.
0: Θέλω να μας δώσετε έτσι το βασικό στίγμα, κύριε Βοριά, των διεκδικήσεων. Δηλαδή, έχουμε συνταξιούχους των 500, 600, 700 ευρώ. Έχουμε μισθωτούς των 800 ευρώ. Έχουμε δημόσιους υπαλλήλους στα ίδια επίπεδα. Έχουμε τη στεγαστική κρίση, την άνοδο των ενοικίων, την ακρίβεια, τα καύσιμα, την ενέργεια. Όλα αυτά δημιουργούν ένα ασφικτικό κλοιό γύρω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των Ελλήνων. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να περιμένουν οι Έλληνες από όλα αυτά που θα γίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Γιατί δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός, είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι ο καθένας θα εξαγγείλει τα δικά του μέτρα. Τι πρέπει να περιμένει λοιπόν ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος?
1: Κοιτάξτε,
0: να το συζητήσουμε και λίγο πιο αναλυτικά.
1: Όλοι οι εργαζόμενοι, τόσο του ιδιωτικού τόσο το δημόσιο τομέα, αλλά και οι συνταξιούχοι, αυτό που ζητάνε είναι μια αξιοπρεπή ζωή, κύριε Βαρδάκη. Για να επιτευχθεί αυτό το πράγμα, θα πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι και να αμείβονται με ένα μισθό που να έχουν μια αγοραστική δύναμη τέτοια που να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τουλάχιστον ανάγκες ενός νοικοκυριού. Δεν γίνεται. Η χώρα μας έχει κατρακυλήσει, το ξέρουμε όλοι, στην τελευταία πια θέση μας πέρασε και η Βουλγαρία, στην αγοραστική δύναμη, στους μισθούς. Η ακρίβεια μαστίζει την κοινωνία μας, η στεγαστική κρίση το βλέπουμε, μια ακρίβεια την οποία δεν τη βλέπουμε μόνο στα σούπερ μάρκετ, στα δηληστήρια, στα ζητήματα των παροχών ενέργειας, αλλά παντού. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε βασικούς τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός με τόσα έσοδα και να υπάρχει αυτή η υπερσυγκέντρωση του χρήματος. Αυτή τη στιγμή, ό,τι και να γίνει σε αυτή τη χώρα, το χρήμα συγκεντρώνεται σε 4-5 οικογένειες, σε 4-5 καρτέλ. Αυτό είναι η κατάσταση. Περάσανε τόσα εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν έγινε μια επένδυση για το μέλλον, ουσιαστική επένδυση, έτσι ώστε να δυναμώσει η χώρα μας και για το μέλλον, γιατί και ο τουρισμός είναι ένα εύθραστο προϊόν. Βλέπουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Ζούμε σε μια εύθραστη περιοχή και γεωπολιτικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει πια οι πολιτικοί να καταλάβουν ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες έτσι ώστε να παραμένουν, μείνει και ο κόσμος στη χώρα μας, γιατί έχουμε και το μεταναστευτικό που φεύγουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό για μια αναζήτηση τύχης, μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν όλα αυτά δημιουργούν ένα θρησκευτικό μείγμα και γι' αυτό μας φέρνει σε αγανάκτηση και γι' αυτό ερχόμαστε εδώ πέρα να διαμαρτυρηθούμε από όλη την Ελλάδα και να εκφράσουμε τα βασικά μας αιτήματα, που δεν είναι άλλο από συλλογικές συμβάσεις παντού με μισούς αξιοπρέπειας και αντιμετώπιση της ακρίβειας καθώς και της εργασικής κρίσης στη χώρα μας.
0: Θα μου επιτρέψετε...
1: Αιτήματα του νομίζω ότι είναι και για τους συνταξιούχους, που εννοείται ότι εκεί πέρα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι περικοπές των τελευταίων ετών ήταν τεράστιες. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν μια ζωή εισφορές και να παίρνουν μια σύνταξη αξιοπρέπειας.
0: Να μου επιτρέψετε, θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή. Θα πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας.
2: Αυτή την εβδομάδα στο κατάστημα της

0: περιοχή σου μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
6: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
8: Επιστροφή λοιπόν στη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, που έχουμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Μας αναγεί τα κύρια αιτήματα του κόσμου της εργασίας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Και κύριε Βοριά, αυτό που είναι ένα από τα σοβαρότερα βέβαια ζητήματα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας και το αναγνωρίζει εν μέρη και η κυβέρνηση, αλλά δεν βλέπω να λαμβάνει μέτρα, είναι το δημογραφικό. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα υπογεννητικότητας, αυτό φαίνεται και στις εγγραφές που γίνονται κάθε χρόνο στις σχολικές μονάδες. Όλο και λιγότερα παιδιά εγγράφονται. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις, δεν γίνονται γεννήσεις. Και πώς ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο ζευγάρι να αποφασίσει να τεκνοποιήσει όταν δεν μπορεί να ζήσει το ίδιο το ζευγάρι, πόσο μάλλον τα παιδιά του, κύριε Βοριά. Το δημογραφικό λοιπόν είναι το νούμερο ένα, κατά την άποψή μου, ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
9: Μα κύριε Βαρδάκη, όλα είναι αλληλοσυνδέτα. Όταν πολύ σωστά είπατε, ένας νέος άνθρωπος αμείβεται με ένα βασικό μισθό που δεν μπορεί να βγάλει ούτε το 15ήμερο, πώς θα σκεφτεί αυτοί οι νέοι άνθρωποι να κάνουν μια οικογένεια και ακόμη περισσότερο να κάνουν παιδιά, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα έξοδα είναι τέτοια που το σκέφτονται και δεν προχωρούν αυτοί οι άνθρωποι να φτιάξουν οικογένειες και να δημιουργήσουν έτσι, θα έλεγα, και για τη χώρα μας, το μέλλον της χώρας μας. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση θα συνεχίζεται και αν συνδυαστεί και με το κύμα που φεύγουν οι νέοι μας στο εξωτερικό, γιατί τώρα

0: Δεν έχουμε το brain drain. Φεύγουν απλοί εργαζόμενοι. Ήδη μας κάνουν κρούση ξενοδοχεία από την Ελβετία, ναι, από τη Δανία, από την Ολλανδία. Οι Ισπανοί θένε μάγειρες Έλληνες. Δηλαδή δεν έχει σταματημό αυτό το ζήτημα. Και αυτό γιατί, επαναλαμβάνω, αυτοί οι άνθρωποι επιδιώκουν να ζήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά τέτοια ζητήματα, γιατί το δημογραφικό σίγουρα είναι το μέλλον της χώρας μας.
1: Μα η κυβέρνηση λέει ότι επιστρέφουν πίσω οι νέοι μας με μισθούς, λέει, των 1.500-1.800 ευρώ. Πού τους βρίσκουν αυτούς τους μισθούς, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν το βλέπουμε αυτό, κύριε Βαρδάκη. Όταν επαναλαμβάνω, περνάνε νομοσχέδια που μας οδηγούν σε 13-ωρη απασχόληση για να μπορεί να ανταπεξέλθει ο κόσμος, όταν αναγκαστικά οι νέοι μας για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, πώς θα επιστρέφουν αν δεν βελτιωθεί, ναι, η κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι σχεδόν σε όλους τους κλάδους αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. Γιατί υπάρχει έλλειψη των εργατικών χεριών τα τελευταία χρόνια? Γιατί έχουν φύγει κατά χιλιάδες οι εργαζόμενοι από τη χώρα μας και έχουν εγκαταλείψει. Φεύγουν από κλάδους σημαντικούς για την οικονομία, όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, η Ήπεθρο σε λιμόνι. Δεν υπάρχουν πολιτικές να μείνει ο κόσμος στην Ήπεθρο να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα που πραγματικά δεν έχει στηριχτεί καθόλου. Βλέπουμε τι γίνεται στον τουρισμό. Σε λίγο θα έχουμε ένα τουρισμό όπου οι Φιλιππινέζοι, οι Πακιστανοί, όχι ότι έχουμε κάτι με τους ανθρώπους προς Θεού, απέναντίας παλεύουμε και αυτοί να έχουν τις ίδιες συνθήκες με τους συμμετοχούς, αλλά σίγουρα είναι η παρουσίαση υπηρεσιών. Χρειάζεται ο επαγγελματίας, ο Έλληνας με τη φιλοξενία του, το χαμόγελό του, έτσι ώστε να δουν ότι ήρθαν κάπως και διαφορετικά, γιατί θα αναζητήσουν μια φθηνότερη ίσως διαδρομή, προορισμό την άλλη φορά. Για ποιο λόγο να έρχονται στην Ελλάδα, αν κλείνονται σε ένα ξενοδοχείο από το πρωί μέχρι το βράδυ, τους βρει ένας Φιλιππινέζος, ποια είναι η διαφορά, αν δεν πάνε στις Φιλιππίνες, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι ο τουρισμός αυτός, εξάλλου στηρίζεται στους λεγόμενους λυπήθρους, αυτούς που ξανάρχονται για χρόνια. Γιατί ζουν τη φιλοξενία, την τοπική, τις ομορφιές της Κρήτης, τη διατροφή, τα πάντα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συνδυαστούν. Θα πρέπει γενικά και ριζικά να αλλάξει η πολιτική. Γιατί από τη μια μπορεί να παίρνουμε δύο βαρβάκια φρεγάτες, αλλά θα δούμε πώς θα τις τελεχώσουμε αυτές τις φρεγάτες. Έτσι. Γιατί ακόμη, να ξέρετε, και στο δημόσιο, ο Έλληνας εργαζόμενος έχει στρέψει την πλάτη του με τις συνθήκες που υπάρχουν. Είτε σε τομείς της υγείας, βλέπουμε γιατρούς να μην θέλουν να πάνε στο δημόσιο, βλέπουμε δασκάλους, καθηγητές, αναπληρωτές, λόγω του ότι δεν βρίσκουν σπίτι γιατί η μισθή είναι πολύ χαμηλή, να μην πηγαίνουν καν να στελεχώσουν τη θέση τους. Βλέπουμε στις σχολές, ακόμη και στις σχολές που αφορά το αυτό που είπα, τις στρατιωτικές του δημοσίου, να μην δίνουν, να μην θέλουν να πάει ο κόσμος. Άρα πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τι θα γίνει? Θα ζούμε σε μια χώρα για τις 5 οικογένειες, θα δουλεύουμε όλοι και θα μονοπαθούμε για να συγκεντρώνεται όλο το χρήμα σε 4-5 οικογένειες? Αυτό είναι δηλαδή η χώρα μας? Πρέπει να αλλάξει κάτι ουσία σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι.
1: Άρα τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός, γιατί είδαμε κάποια από αυτά να διαφαίνονται έτσι σιγά σιγά να βγαίνουν στην επικαιρότητα, ενίσχυση λέει των συνταξιούχων με 450 ευρώ, η αύξηση του κατώτατου μισθού του χρόνου θα πάει στα 1.000 ευρώ, μισός μισθός λέει δώρο για τους δημόσιους υπαλλήλους, όλα αυτά είναι μέτρα κατά την άποψή σας που μπορούν να ανακουφίσουν, είναι αποσπασματικά και παίρνεις τα χρήματα, τα δίνεις την άλλη μέρα στο λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειας και φεύγουν όλα?
0: Δυστυχώς δεν είναι μέτρα που θα αλλάξουν, κύριε Βαρδάκη, την κατάσταση. Εμείς ζητάμε μέτρα ουσίας, μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν πραγματικά τον κόσμο να ανταπεξέλθει στις ανάγκες. Και όλα πρέπει να συνδυαστούν. Δεν γίνεται να μην αντιμετωπίζεται ακρίβεια, δεν γίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψη να δημιουργηθούν τόσες κοινωνικές κατοικίες σε όλες τις μεσογειακές χώρες και στη χώρα μας να μην γίνει τίποτα. Δεν γίνεται να είμαστε τα τάρταρα στους μισθούς, τα τάρταρα στην αγοραστική δύναμη. Εμείς περιμένουμε ουσία σε μέτρα, μέτρα τα οποία θα δώσουν ανάσες στα νοικοκυριά και όχι οι ασπιρίνες για το... Συγγνώμη για την έκφραση, η οποία δεν, ουσιαστικά δεν είναι το πρόβλημα.
1: Μου γράφει ένας φίλος ακροατής, κύριε Βοριά, από το 2010 λέει, δεν έχει αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά οι μισθοί. Δηλαδή, καλύτερα πληρωνόταν οι άνθρωποι το 2010 πριν τα μνημόνια και φτάσαμε το 2026, 16 χρόνια μετά, να είναι περίπου τα ίδια. Οι δημόσιοι πάλι δεν έχουν πάρει αυξήσεις. Τα ίδια χρήματα είναι περίπου και για τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα. Αν κάτσουμε να τα ψάξουμε, εσείς θα θυμάστε πόσος ήταν ο βασικός μισθός το 2010. Αλλά δεν ήταν μόνο ο βασικός μισθός. Υπήρχαν καλοί μισθοί και στον ιδιωτικό τομέα πριν την κρίση. Τώρα είμαστε σε ένα στάδιο, 16 χρόνια μετά, να μην μπορείς να ζήσεις.
0: Μα έτσι είναι, γιατί όταν η ακρίβεια και ο πληθωρισμός καλπάζει, ακόμα και αυξήσεις αυτές οι αστείες κατά την απόψη μας, ναι, γίνονται στον ελάχιστο μισθό, ουσιαστικά η αγοραστική δύναμη λατώνεται. Είχαμε βγάλει μάλιστα και ένα πρόσφατο, το είχαμε αναδείξει μέσα από την εκπομπή σας, κύριε Βαρδάκη, ένα παράδειγμα κάποιων βασικών προϊόντων, πόσο τα αγοράζαμε πριν κάποια χρόνια και με τι βασικό μισθό. Και πώς τώρα τα αγοράζουμε πολύ λιγότερα, δηλαδή με τον παρόντα ελάχιστο μισθό. Άρα λοιπόν έχει τη σημασία του, δεν μπορεί να καλπάζει ο πληθωρισμός από τη μία και αυξήσει να είναι λιγότερο το πληθωρισμό. Έτσι μειώνεται η αγοραστική δύναμη και έτσι βλέπουμε να, ο μισθός να εξαντλείται στο πρώτο δεκαπεθήμερο και να μην μπορούμε ουσιαστικά να ζήσουμε αξιοπρέπεια εδώ έναν ολόκληρο μήνα. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Βλέπουμε τα προβλήματα και τα γενικότερα που υπάρχουν είτε στην παιδεία είτε στην υγεία. Βλέπουμε να τα πάντα να έχουν από πίσω τους οικονομικά συμφέροντα που οδηγούν τα νοικοκυριά σε απόγνωση. Άρα λοιπόν γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο όσοι μπορούν να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη το Σαββάτο στις 6 ώρα το απόγευμα να διεκδικήσουμε, να διαμαρτυρηθούμε. Γιατί αν δεν το παλέψουμε κιόλας, δεν ανατρέπονται όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Βοριά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Α, μου γράφει ένας άλλος φίλος ακροατής στο Messenger. Ρωτήστε τον κύριο Βοριά γιατί δεν υπογράφονται οι συλλογικές συμβάσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι, δεν θέλω να το πω όμως, πού είναι εργαζόμενος. Δεν έχουμε, λέει, σύμβαση εργασίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι, βέβαια. Το έχουμε συζητήσει επίσης πολλές φορές.
0: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ο ελάχιστος μισθός είναι απαράδεκτος που δεν διαμορφώνεται από τους κοινωνικούς φορείς. Δυστυχώς, μόνο το έχουμε ξαναπεί, από τις χώρες, αυτό γινόταν μόνο στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Τώρα εδώ πέρα γίνεται αυτό γιατί προφανώς πρέπει να εξυπηρετηθούν κάποια συμφέροντα και όχι σίγουρα τα συμφέροντα των εργαζομένων. Επιδιώκουμε την αύξηση των συλλογικών συμβάσεων. Η αλήθεια είναι ότι εκεί είναι ένα παράδειγμα πώς διαμορφώνεται ένας ελάχιστος μισθός όταν υπάρχουν ελεύθερες διαβουλεύσεις. Πρόσφατα υπογράφηκε μια σύμβαση σε μια επιχείρηση που δουλεύει και στη, έχει δηλαδή και εργαζόμενους και στο Ηράκλειο, όπου συμμετείχα και χρειάστηκε να, και σαν πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και σαν μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕ, και διαμορφώνεται από το τέλος της τριετής αυτής σύμβασης ο ελάχιστος μισθός στα 1.600 ευρώ. Άρα λοιπόν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ποια είναι όταν, το αποτέλεσμα όταν είναι οι ελεύθερες διαβουλεύσεις και πώς διαμορφώνεται με αποφάσεις της κυβέρνησης. Μονομερός μπορεί να αναλαμβάνονται οι απόψεις όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών. Αυτό θα πρέπει να είναι με διαβουλεύσεις. Σίγουρα οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να διαβληθούν. Σίγουρα αυτή η κοινωνική συμφωνία που έγινε έχει βοηθήσει προς θετική κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να αλλάξουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, να γυρίσουμε σε μια κατάσταση πριν το 2010, όπου υπήρχε και ο δρόμος του ΟΜΕΔ να απενεργοποιηθεί, δηλαδή να ενεργοποιηθεί και ο ΟΜΕΔ έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν σωματεία, τα οποία

0: θα τους δοθεί μια διέξοδο σε δημιουργία συλλογικών συμβάσεων εργασίας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο για τις εργαζόμενες συμβάσεις.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ, κύριε Βοριά. Να είστε καλά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, καλή σας μέρα.
1: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων θα ανακοινώσει σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ. Συγκέντρωση αυτήν την ώρα των υγειονομικών στη συμπρωτεύουσα. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος. Έθεσε ως στόχο ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ με πρόγραμμα και πολιτική αυτονομία. Πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας σημαντική εβδομαδιαία άνοδο. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο εφοδιασμό. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Στο μεταξύ, στην Ιερά Πέτρα, συνεχίζονται οι αφίξεις και οι αντιδράσεις για την προσωρινή φιλοξενία στο Δημοτικό Σχολείο Μακρυλιάς. Τρεις ανήλικοι Ρωμά συνελήφθησαν στα Χανιά για κλοπές. Είχαν αφαιρέσει δίκυκλα οχήματα, πατίνια και μπαταρίες αυτοκινήτων. Σοκ στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων από τον θάνατο του πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε χωράφι στις Αγίας Παρασκευές. Έφερε τραύμα από κυνηγετικό όπλο και η αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και έκκληση για μεγάλη προσοχή από τους πολίτες. Στη Βιάνο θα βρεθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για τις εκδηλώσεις της 83ης επετείου του Ολοκαυτώματος. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 10.30 το πρωί στο Σελία Μύρων. Πρεμιέρα σήμερα στο μεγάλο διεθνές τουρνουά μπάσκετ που φιλοξενείται στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ελικαρνασσού στα δύο αωράκια. Στις 9 το βράδυ ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ, ενώ στις 6.30 το απόγευμα ξεκινάει η αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας Αρμάνι Μιλάνο. Οι τελικοί θα γίνουν την Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τη νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Έθριος με στη πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Γενικά προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στα πελάγια φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 με 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Αρών, στον Άνθιμο, στην Ανθυμία, στην Ερμιόνη, στο Μωυσή, στον Οκεανό και στην Οκεανία που γιορτάζουν. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, του προφήτου Μωυσέως, Θεόπτου και του Οκεανού Μάρτυρος. Η Αγία Ερμιόνη ήταν μία από τις τέσσερις κόρες του Αποστόλου Φιλίππου, που είχε και αυτή το προφητικό χάρισμα και αφοσιώθηκε στο αποστολικό έργο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας και σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το καλοκαίρι όχι μόνο δεν δείχνει διάθεση να παραδώσει τα όπλα, αλλά φαίνεται αποφασισμένο να διεκδικήσει σημαντικό κομμάτι και από τον Σεπτέμβριο, καθώς οι θερμοκρασίες και αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, το μόνο ενοχλητικό και επικίνδυνο θα πρόσθετα είναι η ένταση των βορειοδυτικών ανέμων που θα φτάνουν και ίσως σε ορισμένες περιοχές ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Επικίνδυνο γιατί αρκεί μία σπίθα να γίνουν όλα παρανάλωμα του πυρός. Γι' αυτό προσοχή όσοι θα βρεθείτε αυτές τις ημέρες στην εξοχή. Κάθε εποχή του χρόνου είναι ξεχωριστή στην Ύπαιθρο, έχει τα δικά της χρώματα και αρώματα, αλλά και αυτές τις ιδιαίτερες, τις ξεχωριστές γεύσεις. Αυτή την περίοδο έχουμε τον τρίγο του αμπελιού. Χιλιάδες λέξεις θα μπορούσαν να γραφτούν για να σας εξηγήσουμε τον κόπο, το μεράκι και τις πολύπλοκες διαδικασίες που χρειάζονται για να φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο. Έτσι ο τρίγος αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία, αφού ολοκληρώνει την περίοδο της καλλιέργειας και συγκεντρώνεται με λαχτάρα το αποτέλεσμα όλης της σεζόν. Ο μούστος θα γεμίσει τα βαρέλια, τα στράφυλλα θα οδηγηθούν στην αποθήκη για να γίνει αργότερα η απόσταξη και να πάρουμε σε μερικές εβδομάδες

την ρακή, είπαμε προηγουμένως για τις ιδιαίτερες γεύσεις, όπως αυτή της μουσταλευριάς. Η μουσταλευριά είναι ένα παραδοσιακό γλύκισμα που έχει ως κύριο συστατικό του τον μούστο. Οι ρίζες ανάγονται στα αρχαία χρόνια, όπου ήταν γνωστοί ως Ινούτα, ονομασία που διατηρήθηκε και κατά την Βυζαντινή περίοδο μαζί με άλλα ονόματα όπως Μουστόπιτα και Πάστελος. Στη Σάμο αναφέρεται και ως Κουρκούτα, στην Κρήτη ως Κεφτέρια ή Κιοφτέρια, ενώ στην Κύπρο Παλουζές ή Παλουζές. Η μουσταλευριά παράγεται από το μούστο, δηλαδή το χυμό των σταφυλιών του τρίγου, διαδικασία που πραγματοποιείται συνήθως αυτό το μήνα, το μήνα Σεπτέμβριο, ο οποίος στη συνέχεια τοποθετείται σε χαμηλή φωτιά. Χαρακτηριστική είναι κατά τη διάρκεια του βρασίματος η χρήση ποσότητας ασπροχώματος ή στάχτης που χρησιμοποιούν ορισμένες νοικοκυρές, έτσι ώστε να καθαριστεί ο μούστος. Άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του είναι μεταξύ άλλων, και ανάλογα βέβαια με τις κατατόπου διαφοροποιήσεις, το αλεύρι, το πετιμέζι, η ζάχαρη, ο βασιλικός, τα αμύγδαλα, τα καρύδια, σιμιγδάλι, σουσάμι, κανέλα, η βανίλια, το ανθόνερο κλπ. Είναι ευρύτατα διαθέσιμη κατά την εποχή του τρίγου, το φθινόπωρο, οπότε παράγεται ο μούστος, αλλά και στις υπόλοιπες εποχές του χρόνου. Από τη μουσταλευριά παρασκευάζονται τα κιοφτέρια που λέμε εδώ στην Κρήτη. Τι είναι αυτό? Τη μουσταλευριά την κόβουμε σε κομμάτια, μένει στον ήλιο για μερικές ημέρες, ξεραίνεται και μπορεί να κατανοηθεί, διατηρείται δηλαδή για αρκετές εβδομάδες αργότερα.

12 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, Αντώνης Γεναράκης. Ο Δημήτρης σήμερα είναι εκτός, αλλά η δύναμη της συνήθειας είναι τέτοια, και ζητώ συγγνώμη, η δύναμη της συνήθειας, όταν 365 ημέρες το χρόνο είσαι εδώ και από αυτές τις 330 είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο απέναντί μου, είναι λογικό αυτή η δύναμη της συνήθειας να με κάνει να προτρέχω. Αντώνης Γεναράκης λοιπόν εδώ σήμερα είναι μαζί μας και θα είμαστε μέχρι τις 12. 2810 382 300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η αποχώρηση των τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εκκεντριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. Το 1923 οι Ιταλοί καταλαμβάνουν μετά την Κέρκυρα τους Παξούς και τους Αντίπαξους. Το 1957 ο Έλληνας Στέλιος Τυπάλδος, 98 ετών, γίνεται ο γυραιότερος δήμαρχος στον κόσμο. Ήταν εφοπλιστής, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος Λιξουρίου. Πέθανε εν ενεργεία δήμαρχος σε ηλικία 99 ετών. Το 1967 απονέμεται στη Δώρα Στράτου το βραβείο του Παγκόσμιου Θεάτρου. Το 1970

1954, όλοι οι πανεπιστημιακοί που συνεργάστηκαν με τη δικτατορία παραπέμπονται σε πειθαρχικά συμβούλια στο πλαίσιο της λεγόμενης αποχουντοποίησης. Το 1978 ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση. Το 1979 βαθιά τομή σημειώνεται στις ελληνικές συντάξεις, καθώς με νόμο καθορίζονται στο 80% του μισθού. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Πάμε αμέσως στα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή, ευκαιρία για συμφωνία ειρήνης προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, διαβλέπει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο επανέλαβε την κατηγορία του ότι οι ουκρανικές προειδοποιήσεις σχετικά με κινδύνους για τα αεροπλάνα στον ρωσικό εναέριο χώρο ισοδυναμούν με κρατική τρομοκρατία. Ο Πούτιν είπε ότι ορισμένες χώρες, ανάμεσά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνική διευθέτηση. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Ρωσία ανακοίνωσε το κλείσιμο προσεχώς του Ινστιτούτου Γκέτε στο έδαφό της, σε αντίπεινα για ένα παρόμοιο μέτρο που έλαβε η Γερμανία εις βάρος ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Το Βερολίνο ανακοίνωσε την Τρίτη το κλείσιμο στις 18 Σεπτεμβρίου του τελευταίου ρωσικού προξενείου στη Γερμανία, εκείνου στη Βόνη, και του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο, που αποκαλείται επίσης σπίτι της Ρωσίας. Η ανακοίνωση έγινε αφότου η Γερμανία κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία ότι έστειλε ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, μια κρίσιμη στρατιωτική πλατφόρμα για τον γερμανικό στρατό και για τον ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να κρατήσει χαμηλά την ένταση με το Ιράν έως τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όμως η πίεση για νέες κυρώσεις, οι επιθέσεις στην περιοχή και η αντίδραση της Τεχεράνης απειλούν να ακυρώσουν την εύθραυστη αυτή παύση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, κορυφαίοι συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου επιδιώκουν να αποτρέψουν μια νέα γενικευμένη ανάφλεξη πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει ηρεμία. Δεν αποκλείουν όμως εντονότερα αμερικανικά πλήγματα μετά την κάλπη. Πρόκειται για μια στρατηγική ελεγχόμενης έντασης, οικονομικός στραγγαλισμός τώρα, πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση αργότερα. Το πρόβλημα είναι ότι ένας πόλεμος δεν υπακούει εύκολα στο αμερικανικό εκλογικό ημερολόγιο, ιδιαίτερα όταν η άλλη πλευρά έχει λόγους να διαταράξει τη σχετική ηρεμία. Να αναφέρουμε ακόμα πως σχεδόν 30 χρόνια μετά την κατάργηση το 1997 υπό την προεδρία του Ζακ Σιράκ, η στρατιωτική θητεία επιστρέφει στη Γαλλία, αλλά σε εθελοντική βάση. Κάπου 3.000 νέοι Γάλλοι ηλικίας 18 έως 25 ετών εντάχθηκαν στο στρατό από την περασμένη Δευτέρα στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εθελοντικής θητείας. Η αμοιβή των νεοσύλλεκτων, η οποία περιλαμβάνει διαμονή και διατροφή, ανέρχεται σε 800 ευρώ το μήνα. Οι νεαροί εθελοντές έχουν δεσμευτεί

0: για μια δεκάμινη θητεία, μαθαίνοντας πειθαρχία, κάνοντας παρελάσεις και μαθαίνοντας τον χειρισμό όπλων. Την εθελοντική στρατιωτική θητεία ανακοίνωσε τους τελευταίους μήνες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων για την κάλυψη του ισχύοντος ευρωπαϊκού πλαισίου ασφάλειας, καθώς επιδεινώνονται συνεχώς οι σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία. Βέβαια, όλα αυτά δείχνουν και το πρόβλημα που υπήρχε τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Τώρα αντιλαμβάνονται οι χώρες εκείνες που δεν μπορούσαν να διανοηθούν τι σημαίνει να έχεις κακό γείτονα. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τα χρήματα που δαπανούσε η Ελλάδα για την αμυντική της θωράκιση. Δεν μπορούσε να αντιληφθούν πως η Ελλάδα επιμένει στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Τώρα, μετά τις εξελίξεις, μετά τα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία και τον κίνδυνο που διαβλέπουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άταχτη Ρωσία, αρχίζουν να συνειδητοποιούν τι τραβά τόσα χρόνια ο τόπος μας, πως η Ελλαδίτσα μας κάνει προσπάθειες προκειμένου να έχει μία αμυντική θωράκιση, προκειμένου να λειτουργεί αυτή η θωράκιση αποτρεπτικά για τον εξανατολών γείτονα που είναι ιδιαίτερος. Σε αυτό το σημείο πάμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα απαραίτητα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε μαζί τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξε τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank, η τράπεζά σου.
7: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Οι αρχές διαπίστωσαν μέσω του ΙΕΦΚΑ ότι ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε δηλωθεί ποτέ στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για περαιτέρω συλλογή στοιχείων και διαβίβαση του υλικού στη δικαιοσύνη χωρίς να προχωρήσει σε συλλήψεις σε αυτή τη φάση. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται κάτι τέτοιο. Έχουν αποκαλυφθεί άλλα 2 ή 3 περιστατικά, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό δείχνει πολλά. Δεν είναι μόνο οικονομική δυσπραγία, δεν είναι μόνο η στενότητα οικονομική κάποιων ανθρώπων, δεν είναι τα προβλήματα επιβίωσης, είναι η κατάπτωση των αξιών στην ελληνική κοινωνία. Είναι από τα γεγονότα εκείνα που δείχνουν πόσο χαμηλά έχουμε πέσει ως κοινωνία. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να πούμε περισσότερα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε αυτό που θέλω να πω. Έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα ξεχωρίζει το πολιτικό ρεπορτάζ. Άρχισαν οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρχισε ο πόλεμος για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Τα λεφτόδεντρα μπορεί να δημιουργήσουν ένα μεγάλο δάσος. Πρώτος έκοψε το νήμα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Με ενημερώνουν όμως ότι δεν ήταν τόσο ενθουσιώδης η υποδοχή του. Ξεκίνησε η ομιλία με καθυστέρηση πάνω από μία ώρα. Με το ζόρι, λέει, γέμισαν οι καρέκλες. Έτσι μου λένε συνάδελφοι αντικειμενικοί από τη Θεσσαλονίκη. Και κάτι δεν πήγε καλά, λέει, σίγουρα στο οργανωτικό. Στην ουσία ωστόσο, στην ουσία, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, τα στελέχη της Ελλάς λένε τόσες πολλές ανοησίες που αν δεν τους μαζέψει το συντομότερο ο Αλέξης θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Παράδειγμα, ακούσαμε τον Γιώργο Παπά να δηλώνει πολλά και διάφορα, μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες θα μπορούσε να φτάσει το περιουσιολόγιο που προτείνει η Ελλάς για την εφαρμογή της λεγόμενης πατριωτικής εισφοράς. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, επαναλαμβάνω, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, Γιώργος Παπάς, να τον ακούσουμε παρακαλώ.
1: Μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
2: Εντάξει, δηλαδή, όλα μια, αυτά, κυρία, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να
1: πει. Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε. Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών, παιδείας, υγείας και διαφόρων ενίσχυσης της μεσαίας τάξης. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εδώ θα λειτουργήσει ψηφιστικά, δηλαδή αν η φορολόγηση, αυτών των περιουσιακών στοιχείων ήδη υπάρχουν φορολόγηση των ακινήτων, παραδείγματος χάρη, είναι 10 ευρώ και η πατριωτική εισφορά βγει.
0: Συγγνώμη, με όλο το σεβασμό

στον αναπληρωτή τομεάρχη που διόρισε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι... Μου κλείνετε λίγο τα ακουστικά σας παρακαλώ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άσχετοι και επικίνδυνοι? Πού τους βρήκε ο Αλέξης? Συγγνώμη, για τα χρήματα που έχουν τα φυσικά πρόσωπα, για τους πίνακες, για τα αυτοκίνητα, θα πληρώσουν πατριωτική εισφορά για να κάνουν εκείνη ταμείο? Συγγνώμη, δηλαδή πατριώτες είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα? Μα δεν ξέρουν πως είναι αντισυνταγματικό αυτό που προτείνουν, αφού τα φυσικά πρόσωπα έχουν πληρώσει φόρο εισοδήματος? Αρχίσαμε πάλι τις σαρλούμπες και τις ανοησίες σε μια προσπάθεια επίδειξης κάτι διαφορετικού από τους άλλους? Συγγνώμη, γιατί να πληρώσουν πατριωτικό φόρο τα φυσικά πρόσωπα και όχι οι μεγάλες εταιρείες? Γιατί? Γιατί δεν καταθέτουν ένα πρόγραμμα για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ώστε από τα έσοδά της να προκύψουν ωφέλη που θα ανακουφίσουν και τους Έλληνες φορολογούμενους? Γιατί φυσικά είναι ανίκανοι να το πράξουν. Για το μόνο που ξέρουν είναι να εφευρίσκουν φόρους και εκποιούν τη δημόσια περιουσία. Αυτά τα στελέχη που μαζεύει ο κάθε πολιτικός ηγέτης γύρω του είναι τόσο ανίκανοι, τόσο ντεμπέλιδες, που το μόνο που κάνουν είναι εφευρέτες φόρων. Έτσι πρέπει να τους ονομάζουμε. Εφευρέτες φόρων. Γι' αυτό τονίζω πως είναι επικίνδυνοι και υποσχόμαστε πως μέχρι τις εκλογές θα συλλέγουμε αρλούμπες από όλα τα κόμματα και θα σας τις παρουσιάζουμε, τουλάχιστον για να ξέρετε τι πρεσβεύει ο καθένας τους. Προσέξτε σας παρακαλώ. Στο Ηράκλειο έχουμε παράδειγμα, λέω το Ηράκλειο, γιατί σε όλη τη χώρα είναι τεράστια η περιουσία που διαθέτει το ελληνικό δημόσιο. Μόνο το μέγαρο της αστυνομικής διεύθυνσης που βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου εδώ και δεκαετίες και είναι έτοιμο να καταρρεύσει και δεν ενδιαφέρεται η αρμόδια υπηρεσία, η κτηματική, δεν ξέρω πώς λέγεται, που είναι στην αρμοδιότητά της προκειμένου να το αξιοποιήσει, δείχνει την ανικανότητα των στελεχών. Έχουν μια μεγάλη, πώς να το πω, ευκολία στο να εφευρίσκουν φόρους, αντί να πουν ζητάμε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ζητάμε από το ΤΑΙΠΕΔ, ζητάμε από τη Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου να μας δώσει μία αναλυτική καταγραφή από τα περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου. Ποια είναι αυτά? Και να ξεκινήσουν σε όλη την Ελλάδα μία συζήτηση για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτήν την περιουσία προς όφελος του ίδιου του κράτους, για να πληρώνονται οι ίδιοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι έρχονται σαν από μηχανής Θεός για να σώσουν τάχα μου την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Είπαμε ότι μέχρι τις εθνικές εκλογές θα παρακολουθήσουμε τις αρλουμπολογίες και θα είμαστε εδώ για να τις αναδείξουμε, να τις καταγράψουμε χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, για να σας δείξουμε πως οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να διεκδικήσουν την ψήφο μας χωρίς να έχουν καθίσει να εμβαθύνουν την ουσία των ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Είναι τόσο επικίνδυνοι, το είδαμε στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πως το λέγαμε παλιά, δεν ξέρουν να μοιράσουν δυο γαϊδάρων άχερα. Αυτοί λοιπόν τώρα δεν είναι ικανοί να μοιράσουν τις επιδοτήσεις που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφήνανε τα παραθυράκια, με συνέπεια να αξιοποιούν, να μην πω τη λέξη κλέβουν γιατί είναι ελεύθερη, ανάμεσά μας είναι,
ανάμεσά μας είναι. Την πλήρωσαν αυτοί που πήραν 25 και 30 ευρώ, οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι. Τα παραθυράκια που άφησαν λοιπόν έγιναν πόρτες από ορισμένους που δήλωναν και εγώ δεν ξέρω τι και έπαιρναν και έκλεβαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

0: Για το Πασόκ τα είπαμε και χθες με τον πρόεδρο, με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Αν κάτι ενόχλησε, ήταν μία φωτογραφία με το τραχτέρ. Όσοι την είδαν ξέρουν τι εννοώ. Μάλιστα ένα μικρό κοριτσάκι που την είδε είπε στη μαμά της: «Θέλω κι εγώ να γίνω βουλευτής για να καθίσω στη θέση του οδηγού του τραχτέρ με τον ήχη κόκκινο βαμμένο». Η βουλευτής δημιουργεί πρότυπα και προφανώς τα κόκκινα νύχια είναι ασορτή με το πράσινο τραχτέρ. Νομίζω ότι τέτοιες φωτογραφίες απαξιώνουν την προσπάθεια που γίνεται από ένα κόμμα που θέλει να πείσει την ελληνική κοινωνία. Όταν χλεβάζεται με αυτό το τρόπο, νομίζω ότι περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά λύνει. Τώρα, για τη συγκέντρωση χθες στην Πλατεία Ελευθερίας. Για τα δεδομένα της εποχής ήταν μια συγκέντρωση αυτή που ήταν με τον κόσμο που είχε, που είδατε στις τηλεοράσεις. Και καθιερώθηκε και αυτό. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Είναι ίσως από τις πρώτες προεκλογικές συγκεντρώσεις, γιατί αυτό το χαρακτήρα είχε. Μπορεί να τιμήσαμε εδώ χθες την 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, αλλά είχε ένα προεκλογικό χαρακτήρα. Πώς να το κάνουμε. Είναι λοιπόν η πρώτη εκδήλωση που γίνεται, ανοιχτή εκδήλωση με καθίσματα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε ανοιχτό χώρο, σε πλατεία. Και νομίζω ότι είναι καιρός να πάνε όλα τα κόμματα σε μια διαφορετική λειτουργία, γιατί οι εποχές της δεκαετίας του 80 και του 90 που ερχόταν στο Ηράκλειο το Πασόκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ερχόταν η Νέα Δημοκρατία και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δεν λέω για τον Καραμαλή γιατί δεν ερχόταν, γινόταν τεράστιες κινητοποιήσεις, τεράστιες συγκεντρώσεις. Νομίζω αυτά έχουν περάσει πλέον, πώς να το πω, έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Αυτά. Το Ηράκλειο αυτές τις μέρες ήταν πράσινο, η Θεσσαλονίκη όμως είναι μπλε. Από σήμερα αρχίζει το πανηγύρι, αφού μετακομίζει όλη η κυβέρνηση στη συμπρωτεύουσα. Μην πω ότι έχει μετακομίσει από την αρχή της εβδομάδας. Σχεδόν η μισή κυβέρνηση με υπουργούς και στελέχη από τη Λάρισα και πάνω, σε μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία που από ό,τι καταλαβαίνουμε θα είναι η μακρύτερη της ιστορίας. Ξεκίνησε από τώρα και θα πάει μέχρι τις κάλπες την Άνοιξη, μην είναι και κοντά το καλοκαίρι, αφού μην ξεχνάμε ότι το Μάιο έχουμε και Πάσχα. Όσον αφορά το κλίμα στη Βόρεια Ελλάδα για τη γαλάζια παράταξη, οι εκτιμήσεις διαφέρουν. Άλλοι υπουργοί και πολιτικοί παράγοντες θεωρούν ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο άσχημα μετά από 7 χρόνια. Αντιθέτως, ο κόσμος ακούει και μαζεύεται στις συγκεντρώσεις υπουργών. Υπάρχουν όμως και αυτοί που ακούνε τον κόσμο, είναι αποδέκτες παραπώνων και διαμαρτυριών και κυρίως βλέπουν ότι λείπουν 15 τουλάχιστον μονάδες από το 40% του 2023, αλλά αυτό χοντρικά το ξέραμε, και να δούμε αν θα κρατηθεί σε αυτό το επίπεδο. Να δούμε αν θα κρατηθεί, γιατί θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις, και αναφέρομαι στον Αντώνη Σαμαρά. Το ενδιαφέρον λοιπόν πλέον εστιάζεται στα όσα θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο και την Κυριακή από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διότι μέχρι τις εκλογές θα φανεί εάν αυτά που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουν μπει στις τσέπες των πολιτών. Βλέπω όμως μία πονηριά, δηλαδή συνήθως αυτό που ανακοίνωνε ο εκάστοτε πρωθυπουργός ή αρχηγός πολιτικού κόμματος από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ήταν η οικονομική πολιτική που θα ακολουθηθεί την επόμενη χρονιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έτοιμος να ανακοινώσει μέτρα με ορίζοντα, λέει, έως το 2030. Μα αλήθεια τώρα. Μα γιατί να μην μπούμε μέχρι το 2050. Δηλαδή να βγουν οι πολιτικοί αρχηγοί και να μας πούνε ότι το 2050 ο μισθός των Ελλήνων πολιτών θα είναι 3.000 ευρώ. Είναι εξαγγελίες που δεν πληρώνεις ούτε ΦΠΑ, τίποτα δεν πληρώνεις. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και εμείς για να κάνουμε σωστές επιλογές, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί που θα παρελάσουν τις επόμενες ημέρες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να είναι προσγειωμένοι και να λένε αυτά που είναι εφικτά για την επόμενη χρονιά. Για την επόμενη χρονιά, το να εξαγγέλεις από τώρα τι θα γίνει το 2030, νομίζω πως έχουμε ξεπεράσει τα εσκαμμένα. Έλεγα για την κυβερνητική παράταξη και θέλω να προσθέσω αυτό που ξεκίνησα να πω και δεν το ολοκλήρωσα, ότι υπάρχουν και άλλα αγκάθια όπως αυτό του Αντώνη Σαμαρά. Όλοι έχουν προεξοφλήσει ότι θα κάνει κόμμα, κανείς όμως δεν μπορεί να εκτιμήσει πού μπορεί να φτάσει, αν δηλαδή θα παραμείνει σε χαμηλές πτήσεις εξασφαλίζοντας μία οριακή είσοδο στη Βουλή ή αν θα πλησιάσει ακόμη και διψήφιο. Η ψαλίδα είναι μεγάλη. Γι' αυτό σας λέω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα πλήξουμε. Θα είμαστε εδώ να καταγράφουμε τα όσα θα εξελίσσονται και θα σας ενημερώνουμε για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας και θα σας έχουμε, πώς να το πω, πληροφορίες για τα όσα συμβαίνουν και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος Μορφή.gr. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μια εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί στην Ιερά Πέτρα, στο πάρκο Μήνος, που θα έχει ως αντικείμενο έκθεση αναγνώρισης και μορφολογίας Λαγωνικού. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νίκο Ανετάκη. Ο κύριος Ανετάκης είναι πρόεδρος του Ομίλου Κρητικού Λαγωνικού και έχει σημασία αυτό. Να μας πει τι ακριβώς θα γίνει, τι έχουν σχεδιάσει για την ερχόμενη Κυριακή και ποιοι μπορεί να συμμετέχουν. Κύριε Ανετάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την εκδήλωση και την δράση του Ομίλου.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας τι ακριβώς είναι.
5: Όπως πολύ σωστά τονίσατε, το σημαντικό είναι το κριτικό σε όλη ναι. τη διαδικασία αυτή.
0: Βέβαια.
5: Είναι μια μακροχρόνια προσπάθεια, προσπαθούμε για την διάσωση και την ανάδειξη του σκύλου της Κρήτης. Μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και αυτή η έκθεση που προγραμματίζουμε φέτος στο Δήμο Ιεράπετρα, σε ναι. συνεργασία με το Δήμο Ιεράπετρα και τον Κοινωνικό Σύλλογο της Ιεράπετρας.
0: Ναι.
5: Να πούμε τα βασικά, το ποιοι μπορούν να συμμετέχουν και το πώς.
0: Ναι.
5: Καταρχήν να πούμε ότι είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο.
0: Η συμμετοχή.
5: Η συμμετοχή και στους σκύλους και στους θεατές. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε αντίτιμο για την είσοδο ούτε για τη συμμετοχή του σκύλου.
0: Πολύ ωραία.
5: Οποιοσδήποτε λοιπόν θεωρεί ότι έχει ένα σκύλο που ανήκει στην τόπια ράτσα, στο ναι. κριτικό σκύλο, mm-hmm. μπορεί να τον φέρει εκεί, αρκεί το σκυλί
0: ναι.
5: να είναι εμβολιασμένο με Μάλιστα. το ισχύον ετήσιο εμβόλιο.
0: Ναι.
5: Δηλωμένο από τον κτηνίατρό του φυσικά και τσιπαρισμένο το σκυλί χωρίς ακροτηριασμούς να πληρεί τους κανόνες όλους ευζοίας και εμείς θα ελέγξουμε με βάση το πρότυπο της ράτσας ναι. αν ο σκύλος αυτός ανταποκρίνεται στο πρότυπο ή όχι και θα πάρει το ανάλογο πιστοποιητικό.
0: Mm-hmm.
5: Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό που αφορά στην ισχύουσα νομοθεσία, ότι οι ελληνικές ράτσες εξαιρούνται από το παράβολο και καταβολής για το DNA και ναι. αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε σχέση με τις άλλες ράτσες. Επομένως είναι πολύ σημαντικό για κάποιον να πάρει αυτό το πιστοποιητικό.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό, μισό λεπτό. Ξαναπείτε μου ναι. το σας παρακαλώ γιατί δεν το κατάλαβα.
5: Ναι, αυτή τη στιγμή η ισχύουσα νομοθεσία
0: ναι.
5: διαχωρίζει τις ελληνικές ράτσες από τις υπόλοιπες ράτσες.
0: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά σε νόμο του κράτους υπάρχει αναφορά στις ελληνικές φυλές.
0: Μάλιστα.
5: Για να μπορεί λοιπόν να αποδείξει κάποιος ότι ο σκύλος του ανήκει σε μία από τις ελληνικές φυλές πρέπει
0: Μάλιστα.
5: να έχει αυτό το πιστοποιητικό το οποίο το δίνει ο όμιλός μας και ο κοινολογικός όμιλος
0: λοιπόν.
5: Της χώρας.
0: Ναι. Και θέλω λοιπόν. Να μας πείτε κάποια πράγματα σε σχέση mm-hmm. με το κριτικό λαγωνικό. Λένε, mm-hmm. εσείς θα μου το πείτε όμως, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε κάνει έρευνα σε βάθος και τα λοιπά, έχετε τα στοιχεία εκείνα, ότι είναι το αρχαιότερο σκυλί στην Ευρώπη, είναι έτσι?
5: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει καταρχήν η ιστορική τεκμηρίωση γύρω από αυτό το θέμα.
0: Ναι.
5: Πολύ εύκολα κάποιος με μια επίσκεψη στο Μουσείο της Κρήτης θα βρει

0: αγιδόλι του, αγαλματίδια για απεικονίσεις του σκύλου με τη μορφή που είναι σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν αναφορές σε αρχαία συγγράμματα όπως τον Ξενοφόντα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και πιο σύγχρονη λαογραφία στον Ερωτόκριτο, σε ερευνητικά της Κρήτης, αναφορά στο σκύλο της Κρήτης με τα χαρακτηριστικά του.
1: Άρα λοιπόν.
0: Είναι και στο πρώτο.
1: Άρα λοιπόν.
0: Και υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό επίσης, κύριε Αργυράκη. Υπάρχει μια σειρά επιστημονικών μελετών σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με ξένα ιδρύματα.
1: Ναι.
0: Που με το DNA αποδεικνύεται ότι ο σκύλος μας είναι μοναδικός. Δηλαδή τα σκυλιά που έχουμε στείλει προς εξέταση,
1: ναι,
0: μεταξύ τους έχουν αποδειχθεί ότι είναι ράτσα και δεν συγγενεύουν με καμία από τις υπόλοιπες μελετημένες ράτσες που υπάρχουν σε βάση δεδομένων της Ευρώπης και στα Βαλκάνια γενικότερα. Πρόσφατα μάλιστα συμμετείχαμε με 5 σκυλιά, μη συγγενικά μεταξύ τους, και για άλλη μια φορά σε συνέχεια των προηγούμενων μελετών αποδείχθηκε περίπτωνα ότι ο κρητικός λαγωνικός έχει τη δική του ξεχωριστή γονιδιακή ταυτότητα. Που το DNA ξέρετε είναι κάτι αδιάσυστο και αδιαφεσβήτητο.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Δεν μου λέτε.
0: Επίσης, ναι, επίσης αξίζει να πούμε ότι γίνεται μια μακροχρόνια προσπάθεια σε συνεργασία και με άλλους φορείς,
1: ναι,
0: του κοινολογικού ομίλου Ελλάδος, ναι, να εντάξουμε τον κρητικό λαγωνικό στο ευρετήριο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Όχι το ζώο αυτό καθεαυτό, αλλά όλη τη λαογραφία και την ό,τι τέλος πάντων συνδέεται παραδοσιακά με το σκύλο της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Και επίσης θα έχουμε σύντομα τον άλλο μήνα μία επίσκεψη από τη Διεθνή Κοινολογική Ομοσπονδία που είναι υπεύθυνη για όλα τα καθαρό αίμα,
1: ναι,
0: για να αιτηθούμε για παγκόσμια αναγνώριση της ράτσας. Αυτή τη στιγμή η ράτσα μας είναι αναγνωρισμένη σε 4 χώρες, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Γερμανία και στο Βέλγιο.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς δουλεύουμε πάνω στις προϋποθέσεις αυτές. Έχουμε αναγνωρίσει περίπου 700 σκυλιά, αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία 12 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στο νησί.
1: 700 καθαρό αίμα κριτικά λαγωνικά.
0: Προσέξτε, υπάρχει μια διευκρίνηση αυτό. Τα σκυλιά που θα ελέγξουμε τώρα, εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε την καθαροαιμία τους, γιατί αυτό είναι λίγο κάτι πιο περίπλοκο, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε φαινοτυπικά αν ανταποκρίνονται στο πρότυπο της ράτσας.
1: Ωραία.
0: Αυτό σε πρώτη φάση
1: μας αρκεί. Μισό λεπτό.
0: Υπάρχει μια πιο
1: περιμένετε, περιμένετε. Αυτό το 700 που είπατε είναι τα πιστοποιημένα.
0: Ναι, είναι τα πιστοποιημένα.
1: Άρα λοιπόν σε αυτά, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν για αυτά μιλάμε πλέον ότι είναι πιστοποιημένα με τις απαραίτητες εξετάσεις, ότι μιλάμε για τον αρχαιότερο κυνηγητικό σκύλο στην Ευρώπη.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πιστοποιημένα.
1: Ακούστε λίγο τώρα.
0: Δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται.
1: Ναι.
0: Γίνεται σε συνεργασία με πολλούς φορείς.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούμε να το φτάσουμε εκεί που πρέπει για να πιστοποιηθεί παγκόσμια.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Σε πρώτη φάση θα έχουμε μια εικόνα τέλος του Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Μετά την επίσκεψη της Επιτροπής από τη Διεθνή Ομοσπονδία. Και θα δούμε, το παλεύουμε. Πάντως με τη βοήθεια και την αλλαγή του κόσμου εδώ πέρα, των μελών μας, γιατί
1: ναι,
0: είμαστε μη κερδοσκοπικό σωματείο, δεν έχουμε κάποια οικονομική υποστήριξη από πουθενά,
1: ναι,
0: και με τους κατατόπους φορείς, όπως και τώρα Δήμος Ιεράπετρας και προς τιμήν του ο Δήμαρχος ο Μανώλης ο Φραγκούλης, με μεγάλη χαρά δέχτηκε να φιλοξενήσει φέτος την εκδήλωσή μας στην Ιεράπετρα.
1: Πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι.
0: Νομίζω ότι θα είναι μια. Πολύ, για όλους τους κοινόφιλους.
1: Ωραία.
0: Όχι μόνο για τους λάτρες του κρητικού λαγωνικού.
1: Ωραία. Ακούστε με λίγο τώρα. Επειδή μας ακούνε στην Κρήτη αυτή την ώρα ακροατές. Και μπορεί να μην είναι, μπορώ να το πω, μοιημένοι σε αυτό που λέτε εσείς τώρα. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κρητικού λαγωνικού για να υποψιαστούν ότι ενδεχομένως το σκυλί που διαθέτουν μπορεί να είναι ένα γνήσιο κρητικό σκυλί που έλκει την καταγωγή του από τους χρόνους των μηνοητών.
0: Σωστά, πολύ σωστή παρατήρησή σας. Ή έστω αν σφέρει κάποια τα βασικά χαρακτηριστικά. Ακόμα και αυτό αξίζει.
1: Ποια είναι αυτά. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, είναι ένα σκύλος καταρχήν μεσαίου μεγέθους. Το μέσο όρο περίπου στο βάρος του είναι γύρω στα 17 κιλά. Σας αναφέρω ένα ιδανικό βάρος για να προσανατολιστεί ο κόσμος. Είναι ένας σκύλος κοντότριχος.
1: Ναι.
0: Το σώμα του είναι ελαφρώς παραλληλόγραμμο, δηλαδή οι περισσότεροι που θα το δουν από μακριά θα το χαρακτηρίσουν τετράγωνο. Έτσι, τα αυτιά του είναι όρθια ή σχεδόν όρθια ή μη όρθια, και το πολύ χαρακτηριστικό που έχει αυτός ο σκύλος είναι ότι η ουρά του είναι σχήμα κύκλου, είναι κυκλική. είναι

0: ένα σκυλί αθλητικό με αδύνατη μέση και κατεβασμένο θώρακα,
1: ναι,
0: και πολύ λεπτά χαρακτηριστικά, λεπτό ρίγχος, λεπτά πόδια και γενικότερα ελαφριά κατασκευή, γιατί αυτό το σκυλί έχει στυλατηθεί ως επιτοπλίστων όλα αυτά τα χρόνια στην Κρήτη για να κυνηγάει το λαγό, εξού και η λέξη λαγωνικός. Είναι ένα σκύλος λαγοπύρα.
1: Και δεν μου λέτε...
0: ελαφρύς, ταχύς,
1: ναι,
0: και έτσι έχει ένα λεπτό ας πούμε παρουσιαστικό.
1: Μάλιστα.
0: Και κοντότριχος.
1: Σε ό,τι αφορά το χρωματισμό, έχουμε από όλα τα είδη.
0: Όλα τα χρώματα, όλα τα χρώματα ναι, είναι αποδεκτά. Θα σας πω λοιπόν, γιατί στάθηκα και πριν, ότι εμείς θέλουμε τα βασικά. Εμείς εδώ στην Κρήτη είμαστε ένα πολύ, πολύ μικρό γεωγραφικά ας πούμε περιορισμένο μέρος. Το ίδιο ισχύει και για τον πληθυσμό μας. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε δείγματα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποκλείσουμε δείγματα ακόμα και αν δεν είναι τέλεια. Γιατί με αυτή την, εάν αρχίσουμε να αποκλείουμε και να είμαστε πολύ αυστηροί στην επιλογή των χρωμάτων, στο να είναι τα χαρακτηριστικά τους ακριβώς στο 100%, θα χάσουμε πάρα πολύ γενετικό υλικό, θα χάσουμε πολύτιμο γενετικό υλικό, θα περιορίσουμε τη γενετική μας δεξαμενή και αυτό κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους για το μέλλον. Επομένως τώρα είμαστε αρκετά λαστικοί για αρχή, να χτίσουμε μία βάση να πατήσουμε πάνω και η επιλογή η πιο αυστηρή θα γίνει σε απότερο χρόνο, σε βάθος χρόνου, μπορεί και πάνω από δεκαετία. Ακόμα και η επίσκεψη που έχουμε από τη Διεθνή Ομοσπονδία τον άλλο μήνα,
1: μάλιστα,
0: μας δίνει μια προσωρινή αναγνώριση για 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Που εκεί θα παρακολουθεί το πληθυσμό της φυλής και θα γίνει μια επανεξέταση πάλι. Όσοι καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία είναι αρκετά περίπλοκη και μακροχρόνια.
1: Ναι.
0: Όμως το παλεύουμε. Το παλεύουμε γιατί είναι το μεράκι μας, μας αρέσει. Είναι ο σκύλος που παραλάβαμε από τους προγόνους μας.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ζώο το οποίο εάν είχαμε αντιληφθεί εμείς οι ίδιοι οι Κρήτες την αξία του ως μέρος της τεταγενούς πανίδας,
1: ναι,
0: δεν θέλω να εκφράσω ένα παράπονο ότι αν ήταν σε άλλη χώρα ίσως όλος ο πλανήτης να μιλούσε γι' αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές ράτσες αναγνωρισμένες ως καθαροέμες,
1: ναι,
0: αλλά μόνο ελάχιστες είναι πραγματικά γηγενείς αυτόχθονες ράτσες. Οι υπόλοιπες είναι ποικιλίες αυτών και είναι ράτσες που έχουν προκύψει από διασταυρώσεις ανθρώπινες. Μία από αυτές τις ράτσες της γηγενείς, της αρχαίες,
1: ναι, ναι,
0: και τις καθαρές είναι και ο δικός μας.
1: Μάλιστα. Μου λέει εδώ ένας ακροατής ότι έχει ένα κρητικό χνηλάτι που είναι από γνήσιους γονείς, αλλά το σκυλί που γεννήθηκε έχει κοντίουρα. Μπορεί να πάρει πιστοποιητικό?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και θα σας πω γιατί. Η ουρά, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ράτσας. Τα άνουρα σκυλιά και η ουρά, εκτός από χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ράτσας, η ουρά θεωρείται και ένα εργαλείο που ο σκύλος το χρησιμοποιεί ως πιδάλιο όταν καταδιώκει, όταν κινείται. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα,
1: ναι,
0: από τα χαρακτηριστικά
1: τώρα
0: του σκύλου που είναι, έχει μια πολύ σοβαρή σημασία πάνω στο ζώο.
1: Σωστό.
0: Είναι μια προέκταση της σπονδυλικής του στήλης.
1: Κατάλαβα.
0: Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανονισμοί για τις εκθέσεις και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος. Όπου συμμορφωνόμαστε με αυτούς και οι συμμετέχοντες φυσικά,
1: ναι,
0: όπου απαγορεύουν τη συμμετοχή σκύλων οι οποίοι είναι λείπει τέλος πάντων κάποιο μέλος.
1: Μάλιστα, για την
0: άλλη περίπτωση ο σκύλος δεν είναι ακροτηριασμένος, ναι μεν,
1: ναι,
0: δεν είναι, δηλαδή η ουρά είναι εκγενετής έτσι,
1: ναι,
0: από την άλλη όμως εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό, απαιτείται συγκεκριμένη πιστοποίηση από γιατρό ότι αυτό είναι γονιδιακό, αλλά είτε στη μία περίπτωση αφορά είτε στην άλλη, ο σκύλος δεν μπορεί να πάρει πιστοποιητικό.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Για τη συγκεκριμένη φυλή.
1: Μάθαμε
0: είναι
1: αρκετά.
0: Πολύ σημαντικό να τονίσουμε, ναι, να τονίσουμε, κύριε Αργυράκη, επειδή γίνεται πολλή λόγο, ας πούμε, για την ευαισθησία των ανθρώπων γύρω από τα ζώα, ότι εμείς με το να βάζουμε κάποιες προϋποθέσεις και κάποιους κανονισμούς,
1: ναι,
0: βάζουμε και τον κόσμο να συμμορφώνεται οικειοθελώς και χωρίς την απειλή προστήμων με αυτό που λέμε κανόνες ευζοίας. Δηλαδή, τι λέμε? Για να συμμετέχει στην έκθεσή μας, θα πρέπει ο σκύλος σου να έχει μικροτσίπ. Ένα. Θα πρέπει να έχει τον τίσο εμβολιασμό καταχωρημένο από τον δινίατρό σου στον Gov. Δύο. Θα πρέπει να είναι υγιής, καλοζωισμένος και όχι ακροτηριασμένος. Δηλαδή, να μην του λείπουν αυτιά, να μην του λείπουν ουρά, όλα αυτά που λέγαμε προηγούμενος. Άρα, ο κόσμος με ωραίο τρόπο και χωρίς απειλή προστήμων, όπως είπα προηγούμενος, συμμορφώνεται
1: και πολύ καλά
0: κάνει. Το νομικό πλαίσιο που αφαιρεί τα ζώα.
1: Βεβαίως.
0: Και φυσικά θέλω... και τα παιδιά μας, γιατί ξέρετε, για όλα λέμε ότι να επενδύσουμε στην παιδεία. Εμένα τα παιδιά μου κοιμούνται με σκυλιά στο κρεβάτι, έτσι. Είναι, βλέπουμε το βράδυ τηλεόραση με σκυλιά στον καναπέ μας. Με αυτές τις εκδηλώσεις συμμορφώνεται και η νέα γενιά, ας πούμε, οικειοθελώς, όπως είπα προηγουμένως, με μια διαφορετική κουλτούρα από αυτή που μάθαμε εμείς, ας πούμε, από τους... Ναι. Προηγούμενες γενιές.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Λίγο πιο ευαίσθητη.
1: Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτά που μας είπατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά και εσάς και όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι δωρεάν και ανοιχτή για όλους.
1: Να είστε καλά, κύριε Ανετάκη. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου.
0: Επίσης, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τσουνάμι δικαστικών προσφυγών αναμένεται για τα λάθη του κτηματολογίου σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο, καθώς έληξε και τυπικά η τελευταία προθεσμία για τις αρχικές δηλώσεις. Όσοι δεν δήλωσαν εγκαίρως τις περιουσίες τους, θα πρέπει πλέον να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου εκτιμά ότι η διαδικασία διόρθωσης μπορεί να διαρκέσει ακόμη και 2-3 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 6.30 το απόγευμα θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου. Μήνυμα αλλαγής έστειλε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Τόνισε την ανάγκη για ισχυρό κόμμα και νέα πολιτική διακυβέρνηση. Ηλικιωμένη στα Χανιά έπεσε θύμα απατεώνων που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Τρεις ανήλικοι ηλικία 12, 13 και 14 ετών συνελήφθησαν στα Χανιά για 11 κλοπές και 4 απόπειρες. Είχαν αφαιρέσει δίκυκλα, πατίνια και μπαταρίες αυτοκινήτων. Ανωδικά κινούνται και το 2026 τα ενοίκια στην Κρήτη, με το Ρέθυμνο να βρίσκεται στις ακριβότερες περιοχές της περιφέρειας, στα 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι συνεπείς δανειολήπτες με οφειλές ελβετικό φράγκο για να κάνουν χρήση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς δεν εξετάζεται να δοθεί άλλη παράταση. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο! Μουστάκα!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκα!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα θέματα που συζητάμε. Πάρα πολλά, και θα προσπαθήσουμε στο πλαίσιο και της σημερινής εκπομπής να προσεγγίσουμε τα θέματα αυτά. Θα ήθελα όμως, αγαπητέ Αντώνιε, αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη. Είναι ο αντιπρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Είναι ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα του κτηματολογίου, με τους δασικούς χάρτες, και πρόσεξε τώρα. Χθες έληξε η προθεσμία. Δηλαδή, έληξε η προθεσμία για τους ανθρώπους εκείνους που έκαναν τη κτηματογράφηση, εντοπίστηκαν κάποια σημαντικά λάθη και όσοι πρόλαβαν από τώρα και στο εξής, από τώρα και στο εξής δεν μπορεί κανείς να παρέμβει για να γίνει, δεν ξέρω αν θα δοθεί κάποια παράταση, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Και τα δεδομένα αυτή την ώρα ποια είναι? Ότι θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύς κόσμος και στο κτηματολόγιο αυτό που έκλεισε μόλις χθες η προθεσμία, αλλά και στο ισχύον το ενεργούν κτηματολόγιο όπως λέγεται, γιατί τα λάθη είναι πάρα πολλά. Δηλαδή πήγαν πάρα πολλοί άνθρωποι, έκαναν τις καταχωρήσεις όπως έπρεπε, αλλά με ευθύνη της εταιρείας που έχει αναλάβει να εκπονήσει το κτηματολόγιο, τα λάθη είναι πάρα πολλά. Μην τα λέω όμως εγώ. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, τον αντιπρόεδρο του τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, για να μας τα πει ο ίδιος. Καλή σας ημέρα.
6: Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, όπως νομίζω ότι ο κόσμος το γνωρίζει πια, πλέον έκλεισε η κτηματογράφηση, η ενστάση για την κτηματογράφηση, η οποία αφορούσε το Δήμο Μαλεβιζίου, τα περίχωρα του Δήμου Ηρακλείου και το Δήμο Χερσονήσου, με πάρα πολλές ενστάσεις, με πάρα πολλά παράπονα, με πάρα πολλά λάθη. Νομίζω ότι έχουμε αναδείξει το θέμα όσο μπορούσαμε παραπάνω να ενημερωθούν οι πολίτες, και σας ευχαριστώ και εσάς σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση πάντως το θέμα είναι και το διατάφτα, ότι οι πολίτες μπαίνουν σε μια μεγάλη περιπέτεια από σήμερα, με την έννοια ότι όταν θα πάνε, αν θα πάνε και όταν θα χρειαστεί να πάνε να βάλουν ένα απόσπασμα χρηματολογίου για να κάνουν μια πράξη, είτε αυτή είναι μεταβίβαση ακινήτου, είτε αυτό είναι κάποια επένδυση, είτε αυτό είναι πώληση ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί κάποιος πολίτης για την ιδιοκτησία του, μπορεί να βρει από το ότι δεν του ανοίγει το ακίνητο, δεν φαίνεται καν το όνομά του ή φαίνεται λάθος το όνομα, μέχρι τα λάθος όρια, λάθη σε βαλομετρήσεις. Δυστυχώς όλη αυτή η εικόνα είναι το διακύβευμα πάρα πολύ μεγάλο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος θα χαθεί μέσα σε αυτή την κατάσταση. Θα μπει σε μια περιπέτεια δικαστική με το χρηματολόγιο. Ο χρηματολογικός δικαστής, ο οποίος θα είναι σε αυτή τη διαδικασία με πάρα πολλές ενστάσεις, η οποία θα είναι και χρονοβόρες, θα είναι και κοστοβόρες, πολύ μεγάλο κόστος, αντιλαμβάνεστε. Προφανώς θα βρεθεί σε κάποιο αδιέξοδο, και για μια φορά ακόμα θα το πληρώσει ο πολίτης, βέβαια. Έτσι.
5: Βέβαια.
6: Αυτή τη χώρα. Όσον αφορά τώρα τα λειτουργούντα χρηματολόγια τα οποία είναι στην υπόλοιπη χώρα και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες, και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Βασιθείου, τα προβλήματα είναι μεν αρκετά, δεν είναι στον ίδιο βαθμό όσον αφορά την κτηματογράφηση την οποία παρουσιάστηκε σε αυτές τις τρεις περιοχές που σας είπα προηγουμένως. Γι' αυτό το αναδείξαμε, είπαμε ότι είναι ευθύνη απόλυτη του αναδόχου, ευθύνη από τη μία όσον αφορά την ανάρτηση αυτή, αλλά από την άλλη και της πολιτείας, η οποία για λόγους εγρήγορσης, για να μην χαθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, παραλήφθηκε σύμφωνα με τον νόμο η προανάρτηση η οποία έπρεπε να γίνει πριν από την πρώτη ανάρταση, για να πάρουμε
5: πολύ καλά τώρα. Κάνετε και το
6: αυτό
5: υπενθυμίζετε.
6: Θέλω να το τονίζω και θέλω να το λέω, διότι είναι ενάντια στον νόμο και σε αυτό που περιέγραφε ο νόμος σε μια χρηματογράφηση στο χρηματολόγιο για ποιες είναι οι διαδικασίες. Οφείλω να το λέω ότι αυτό είναι μια παράλυση της πολιτείας, μια υπέρβαση μάλλον του νόμου της πολιτείας. Δεν ξέρω πώς έγινε και κατά πόσο είναι νομικά κατοχυρωμένη όλη αυτή η διαδικασία. Εμείς πάντως μαζί με τον Δικηγορικό Σύλλογο καταφέραμε να αναδείξουμε το θέμα, κάναμε ημερίδες, ήρθε κλιμάκιο από το χρηματολόγιο και ο πρόεδρος του χρηματολογίου και στο τεχνικό επιμελητήριο, και έγινε μια παρουσίαση, μια κατάσταση σε πολύ έντονο τέλος πάντων κλίμα, το οποίο υπήρξε με αρκετές διαματήρες και αρκετές ενστάσεις. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έκλεισε το χρηματολόγιο. Περίμενα, να σας πω την αλήθεια, μέχρι και χθες το βράδυ, ότι θα μπορούσε να δοθεί μια παράταση, μια ευελιξία σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ευελιξία.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση επίσημη.
6: Δεν το ξέρω αν υπάρχει. Το παρόν, πάντως, όπως το γνωρίζω και εγώ, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση. Αυτή είναι η κατάσταση πάντως, και δυστυχώς.
5: Μάλιστα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Και δεν ξέρω μήπως θα έπρεπε, με αφορμή αυτή την λεπτομέρεια που μας είπατε, την νομική δηλαδή, ότι δεν τηρήθηκε η σειρά που θα έπρεπε σε ό,τι αφορά το κτηματολόγιο.
6: Τα στάδια τα οποία αφορά.
5: Δεν ξέρω εάν θα μπορούσε με μία προσφυγή να κυρωθεί η διαδικασία και να δοθεί ο χρόνος στους ανθρώπους.
6: Δεν ξέρω.
5: Όχι, από τη στιγμή.
6: Και καθένας το ρόλο του.
5: Από τη στιγμή που έχει εμπλακεί ο Δικηγορικός Σύλλογος, θα μπορούσε να εξεταστεί και αυτή η πτυχή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, είναι, μπορεί να είναι ένα μέτρο που όλοι το θέλουμε. Ποιος είναι αυτός που δεν θέλει να λειτουργήσει το κτηματολόγιο στην περιοχή του? Να γίνει όμως με σωστές διαδικασίες και όχι, και όχι να είναι ένα αντιαναπτυξιακό εργαλείο. Διότι με τόσα λάθη δεν θα μπορούν να γίνουν πράξεις. Έτσι δεν είναι? Δεν θα μπορεί κάποιος να πουλήσει το ακίνητό του.
6: Μια δικαιοπραξία δεν μπορεί να γίνει.
5: Δεν μπορεί.
6: Είτε αυτή είναι νομική, είτε αυτή είναι μεταβίβαση, είτε αυτή είναι επένδυση. Προφανώς χωρίς απόσπασμα σηματολογίου, το οποίο και αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Για να πάρει ένα απόσπασμα μπορεί να έχει 5-6 μήνες. Για να κάνει μια μεταβολή χωρικών δεδομένων δεν το συζητάμε, να αλλάξει το όρια. Μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία οι μηχανικοί και οι ιδιοκτήτες βρίσκονται σε μια συνεχή ταλαιπωρία, σε μια υπηρεσία, το οποίο τον ταλαιπωρεί και συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί και νομίζω ότι θα συνεχίσει δυστυχώς να τον ταλαιπωρεί και το επόμενο διάστημα, όσα ψηφιακά εργαλεία και αν αποκτήσουμε, όσα ψηφιακά εργαλεία και αν προχωρήσουμε.
5: Έτσι.
6: Το κτηματολόγιο όμως παραμένει, και το λέτε πάρα πολύ σωστά, παραμένει ένα ψηφιακό εργαλείο. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί, αλλά με σωστές διαδικασίες, χωρίς φυσικά και σύμφωνα με το Σύνταγμα, έτσι, να μην του κόσμου.
5: Σωστό.
6: Αυτή τη στιγμή να εμφανίζονται ιδιοκτήτες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου εμφανίζονται άλλοι ιδιοκτήτες. Τα σύνορα είναι σε λάθος σημείο. Υπάρχουν
5: εγκαλύψεις
6: ακινήτων.
5: Θέλω να επισημάνουμε κάτι. Ναι. Θέλω να επισημάνουμε κάτι τελευταίο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θέλω σε κάθε συζήτηση που γίνεται να ενημερώνουμε τους ακροατές για να έχουν το νου τους. Αυτό το κτηματολόγιο που έκλεισε σήμερα, η ανάρτησή του θα γίνει τέλος του χρόνου, σωστά?
6: Σωστά.
5: Η επίσημη ανάρτηση θα είναι αυτή. Ωραία. Από τότε και μετά θα θεωρείται ενεργού κτηματολόγιο.
6: Λειτουργούν.
5: Πείτε μου κάτι. Ένα λεπτό. Τότε πρέπει πάλι όλοι να πάμε και να δούμε εάν τα ακίνητά μας έχουν καταγραφεί σωστά. Διότι μπορεί εμείς να κάναμε την ένσταση τώρα. Μπορεί να πήγαμε το τοπογραφικό και να πληρώσαμε και τα χρήματα αυτά που μας είπε η νομοθεσία. Αλλά πρέπει να τσεκάρουμε ότι η εταιρεία έκανε σωστά τη δουλειά της. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος το ίδιο λάθος, το ίδιο πρόβλημα να παραμένει.
6: Ναι,
5: σωστά.
6: Έτσι.
5: Λοιπόν,
6: πρέπει να έχει τον νου του ο κόσμος και οι πολίτες να ξαναδούν τα κινητά τους όταν θα γίνει η ανάρτηση, η τελική ανάρτηση. Και
5: πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, την καλημέρα μου να έχετε, την καλημέρα μου. Και επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθούμε σε ένα θέμα, σε ένα πρόσωπο ιδιαίτερα γνωστό, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει στον τόπο, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που ο Δήμος, από τον οποίο κατάγεται, αποφάσισε σήμερα σε μια σεμνή τελετή που θα γίνει στη γενέτειρά του να τον τιμήσει. Να τον τιμήσει, να του πει ένα ευχαριστώ για όσα έχει προσφέρει. Πρόκειται για τον συγγραφέα, για τον ποιητή.

0: ποιητή, για τον ιστορικό, για τον δάσκαλο Αντώνη Σανουδάκη ή Σανούδο, ο άνθρωπος που αν δεν υπήρχε δεν θα είχε καταγραφεί η ιστορία της αντίστασης στον τόπο μας. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Χερσονήσου και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, για να μας πει για τον Αντώνη Σανουδάκη και για την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στη γενέτειρά του στη Χερσόνησο. Κύριε Δοξαστάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αντιγυράκη, σε εσάς τους ακροατές. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που δεν θα συζητήσουμε σήμερα για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία και την καθημερινότητα, αλλά με ένα σεμνό, όπως είπατε, και ταπεινό τρόπο θα αποδώσουμε τα οφειλόμενα σε ένα άνθρωπο, σε ένα φίλο, σε ένα συγγενή, ο οποίος όχι μόνο έχει τιμήσει τη Χερσόνησο, τη γενέτειρά του, στην οποία διατηρεί, με την οποία διατηρεί μια άρρηκτη σχέση, αλλά και όλη την Κρήτη και πέρα από την Κρήτη, γιατί ο Αντώνης είναι μια προσωπικότητα όχι μόνο πολυσχηδής, ήταν πάντα ανήσυχος, ένας άνθρωπος που είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά γράμματα, στην ιστορική έρευνα, αλλά και στην εκπαίδευση που τόσο έντιμα και πολύ χρονικό διάστημα υπηρέτησε και τον πολιτισμό. Γι' αυτό λοιπόν αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην αποψινή εκδήλωση και θέλουμε να του πούμε ένα ευχαριστώ για όσα όλα έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει, που παραμένει στη Χερσόνησο, την αγαπά τη Χερσόνησο, προβληματίζεται και είναι ένας ενεργός άνθρωπος, ένας πολίτης ο οποίος με το αποτύπωμά του, με την ταπεινότητά του και την πορεία του έχει αφήσει πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Και ένα αγωνιστή, μην ξεχνάμε ότι συμμετείχε στους αγώνες της γενιάς του 1-1-4, ήταν κοντά στον αείμνηστο.
1: Ο πατέρας του στην Εθνική Αντίσταση, η μητέρα του, πάρα πολύ αξιοπρεπείς άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά το γαλούχησαν και ο ίδιος πάντα με ταπεινότητα και υπερβολική αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους την απέδιδε στην περιοχή, υπηρέτησε τον τόπο μας από πολλά πόστα, συνεχίζει να είναι εκεί στην περιοχή και θέλουμε να του πούμε όχι μόνο το ευχαριστώ, αλλά να του πούμε να συνεχίσει, γιατί ξέρω ότι αυτή την περίοδο ασχολείται πάλι με μια πολύ σημαντική καταγραφή που πρέπει να την ολοκληρώσει, ο Δήμος είναι δίπλα του, αλλά η όλη βραδιά θεωρώ ότι θα έχει και ένα ιδιαίτερο συναισθηματισμό και ένα πολύ έτσι ανθρώπινο χαρακτήρα, γιατί έτσι αρμόζει στον Αντώνη.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Θέλω να τονίσω ότι με μεγάλη προσπάθεια τον έπεισα να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, γιατί είναι έτσι, ο βίος του, η πορεία
0: είναι
1: του.
0: Είναι πολύ σεμνός, και θα μιλήσουν δύο άνθρωποι για τον Αντώνη Σανουδάκη. Θα μιλήσει ο Ζαχαρίας Κατσακός, ο οποίος είναι φιλόλογος και συγγραφέας. Θα μιλήσει ο Βαγγέλης Τσούκας, που είναι δόκτωρ κοινωνιολογίας. Θα μιλήσουν δύο άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το έργο του Αντώνη Σανουδάκη και είναι πολύ μεγάλο το έργο του Αντώνη Σανουδάκη.
1: Ακριβώς.
0: Μην ξεχν... Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, θέλω να τονίσω ότι είναι και ιδιαίτερη τιμή για μας που με πολύ χαρά, γιατί ξέρω πόσο φίλος είστε με τον Αντώνη, που δεχτήκατε να συντονίσετε αυτή τη βραδιά, γιατί πρέπει να είναι στο σύνολό της όλα οργανωμένα.
0: Ο Αντώνης Σανουδάκης που έχει εκδώσει 12 ποιητικές συλλογές, 3 σειρές διηγημάτων, μυθιστόρημα, μαρτυρίες, 36 μαρτυρίες αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Και ξέρετε, φαίνεται και η αγάπη του για τον τόπο εκεί της περιοχής, γιατί έχει εκδώσει, δεν θυμάμαι τον αριθμό των παραμυθιών, που είναι αναμνήσεις, που είναι παραμύθια που είχε ακούσει από τις... Ακριβώς, αυτό θέλω να πω, από την περιοχή. Και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον λοιπόν, η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Πού θα γίνει, κύριε Δήμαρχε?
1: Το κέντρο Χερσονήσου της Εκκλησίας, στην Πάνω Χερσόνησο, στη γενέτειρά του, και καλούμε όλο τον κόσμο να είναι παρόν για να τιμήσουμε αφενός, αλλά και για να ακούσουμε πολύ χρήσιμα πράγματα και στο τέλος με τη μουσική τα έργα που έχουμε ελοποιηθεί του Αντώνη Σανουδάκη, θα κλείσουμε τη βραδιά μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, μπράβο για αυτή την εκδήλωση. Έχω πάρα πολλά μηνύματα
1: από...
0: Ακριβώς. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που μου λένε ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμο Χερσονήσου που τιμά τον δάσκαλο Αντώνη Σανουδάκη Σανούδο. Κύριε Δήμαρχε,
1: είναι στον ίδιο, γιατί έχει τιμήσει τον τόπο μας πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Προσέξτε τώρα. Μου γράφει η ακροατής. Απόψε, προσέξτε, ακροατής, και αυτό είναι συγκινητικό. Απόψε έχουμε όλοι χρέος, οι ιστορικοί, να βρισκόμαστε στην Πάνω Χερσόνησο για να τιμήσουμε με το λιγότερο αυτό τον άνθρωπο που βοήθησε και μόρφωσε γενιές με καθολικότητα και δικαιοσύνη, με ανταμοιβή πάντα στην επικράτηση του δικαίου. Μπράβο στο Δήμο Χερσονήσου για αυτή την τιμητική πράξη. Όσο ζουν τέτοιοι άνθρωποι, έχουμε χρέος να τους τιμούμε, όχι μονάχα μετά θάνατον. Να σημειωθεί ότι ο πατέρας του καθηγητή μας και δασκάλου Αντώνη Σανουδάκη Σανούδου δολοφονήθηκε από τους κατακτητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι μου γράφει ο ακροατής. Είναι μια... Τον έχετε ακούσει. Ο Αντώνης Σανουδάκης έχει φιλοξενηθεί πολλές φορές σε αυτή την, εδώ την εκπομπή. Έχουμε μιλήσει για τα δεκάδες βιβλία που έχει γράψει, και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι αν δεν ήταν ο Αντώνης Σανουδάκης να αφιερώσει τόσες ανθρωποώρες για να καταγράψει τους αγώνες της εθνικής αντίστασης, δεν θα ήταν γνωστή η ιστορία αυτών των ανθρώπων και τα όσα έγιναν τη συγκεκριμένη περίοδο. Και ο Αντώνης ο Σανουδάκης το έκανε αυτό, πώς να το πω, και με κόστος, διότι αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να καταγραφεί η αλήθεια σε μια δύσκολη περίοδο. Μην κοιτάζετε τώρα που κατά κάποιο τρόπο έχουν ξεχαστεί. Ο Αντώνης ο Σανουδάκης σύρθηκε στα δικαστήρια από ορισμένους. Σύρθηκε στα δικαστήρια, αλλά επέμενε να γραφτεί η αλήθεια. Και αυτό είναι που πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Επέμενε να γραφτεί η αλήθεια. Και αυτό είχε επιπτώσεις στην πορεία του και στη λειτουργία του. Σύρθηκε στα δικαστήρια γι' αυτό. Και βέβαια, Αντώνης Σανουδάκης έχει δικαιωθεί, όχι μόνο από τα δικαστήρια, έχει δικαιωθεί από την κοινή γνώμη που διαβάζει, που χαίρεται με τα βιβλία που έχει αφήσει πίσω του και στο συγκεκριμένο τομέα, τις ποιητικές συλλογές κλπ. Θα σας πω ότι ένα βιβλίο που με έχει συγκλονίσει και μάλιστα το διάβασα απνευστή όταν πρωτογνώρισα το 1989 τον Αντώνη Σανουδάκη, έχει τίτλο «Η πότης του ονείρου» και αναφέρεται σε μια άλλη μεγάλη μορφή της αντίστασης, τον Πετράκη. Το διάβασα απνευστή σε ένα βράδυ. Ήτανε, και παροτρύνω όσους δεν το έχουν πάρει στα χέρια τους να το αναζητήσουν, θα το βρουν, είμαι βέβαιος. «Η πότης του ονείρου», ένα ξεχωριστό βιβλίο που περιγράφει την ιστορία, τη δράση του μεγάλου αγωνιστή του Πετράκη, ο οποίος αρνήθηκε να πάρει, προσέξτε, ήταν ο σαμποτέρ του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο άνθρωπος αυτός αρνήθηκε να πάρει η εθνική σύνταξη. Και αν θυμάμαι καλά, μια ομάδα Ηρακλειωτών που είχε την ευαισθησία να καταγραφούν αυτοί οι άνθρωποι, αν θυμάμαι καλά, κατέγραψε κινηματογραφικά τη συνέντευξη του, κατέγραψε μια βιντεοκασέτα τη συνέντευξη του Πετράκη. Δεν είμαι βέβαιος ότι διασώζεται αυτή η συνέντευξη, Δεν είμαι βέβαιος, έγινε με ευθύνη της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δεν είμαι βέβαιος ότι διασώζεται ακόμα αυτή η συνέντευξη, αυτή η καταγραφή που έγινε. Μου κάνουν όμως νόημα

0: Η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
7: Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο των νικιστών εκτός σχεδίου, τον κύριο Βλαχάκη Μιχάλη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Βλαχάκη, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, κύριε Αρουράκη, καλημέρα. Εγώ ήθελα απλά να πω κάτι, αλλά ήθελα να το ακούσει και ο πρόεδρος.
7: Ποιος πρόεδρος?
8: Ότι ποιος ο αντιπρόεδρος του. Εγώ, για μένα πρόεδρος είναι.
7: Ο κύριος... κατάλαβα τι λέτε.
8: Ταβερναράκης.
7: Ο κύριος Ταβερναράκης, αναφέρεστε στο θέμα του χτιματολογίου.
8: Ναι, για το χτιματολόγιο, ναι. Θέλω να σας πω μόνο, σε 12 αιτήματα του γιού μου, δηλαδή της οικογένειάς μου, σε 12 αιτήματα, τα οποία έχουν τα πάντα, τοπογραφικά, αεροφωτογραφίες, τα πάντα, έχουν βγάλει τα 5 τυφλά, ακούτε, τυφλά. Ενώ στην αεροφωτογραφία φαίνεται ο αγροτικός δρόμος, ενώ στο τοπογραφικό φαίνεται καθαρότατα ο αγροτικός δρόμος, το έχουν βγάλει τυφλό. Φανταστείτε, το 50% των ετοιμάτων τυφλά.
7: Ναι.
8: Αποτέλεσμα, να τραβιόμαστε, να βγάλουμε άλλες αεροφωτογραφίες, να βγάλουμε άλλα τοπογραφικά.
7: Ναι,
8: να πληρώσουμε και 5 ευρώ.
7: Ναι.
8: Μην το ξεχνάτε κι αυτό. Okay. 5 ευρουλάκια.
7: Μάλιστα.
8: Για ποιο λόγο, ποιος φταίει?
7: Μάλιστα. Μακάρι όμως μετά από αυτή την ταλαιπωρία να αποκατασταθεί η όλη λάθος διαδικασία στην επίσημη ανάρτηση που θα γίνει τέλος του χρόνου. Και το επισημαίνω για τους πολίτες που έκαναν την παρέμβαση να μην εφησυχάσουν, αλλά να ξαναμπούν μετά που θα γίνει η επίσημη ανάρτηση να τσεκάρουν ότι όλα είναι εντάξει. Δηλαδή,
8: έχω το ίδιο πρόβλημα στον Άγιο Νικόλαο προσωπικά, σας λέω μόνο ότι τώρα τραβιέμαι με το δικαστήριο, με δικηγόρο, ωραία, που θα πληρώσω 2,5 χιλιάρικα για λάθη που έχουν κάνει αυτοί.
7: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ θερμά, με πιέζει ο χρόνος, να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Και πάμε να σταθούμε σε ένα άλλο θέμα, να ενημερώσουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Γιατί είναι

0: σε εξέλιξη μια μεγάλη απάτη, μια άλλη πατέντα που έχουν βρει οι επιτίδοι για να κλέβουν χρήματα από τους πολίτες. Προσέξτε, στέλνουν μηνύματα SMS. Μηνύματα SMS στο κινητό σας που αναφέρουν ότι το SMS αυτό είναι από την τροχέα της περιοχής σας, την τροχέα Ηρακλείου στην προκειμένη περίπτωση. Είναι, λέει, νέα τροχέα παράβαση, δείτε τις λεπτομέρειες. Πατάς λοιπόν το link που σου έχουν κοινοποιήσει, το link αυτό έχει μια φωτογραφία ενός αυτοκινήτου της αστυνομίας, γράφει επάνω αριστερά gov.gr και έχει το σήμα της ελληνικής σημαίας και από κάτω γράφει έλεγχος και πληρωμή προστήμων κυκλοφορίας. Βάζει, σας ζητάει στοιχεία. Σας ζητάει στοιχεία, ονοματεπώνυμο, αριθμό κυκλοφορίας και στη συνέχεια όσο προχωρεί σου ζητάει στοιχεία για να πληρώσεις τάχα μου το πρόστιμο. Αλλά αυτό είναι απάτη. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί δεν ισχύει? Γιατί η τροχέα δεν στέλνει τέτοιου είδους μηνύματα. Αλλά να μην τα πω εγώ, να μας τα πει ο διοικητής της τροχέας Ηρακλείου, ο κύριος Στέλιος Καρακούδης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας τα πει. Κύριε Καρακούδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αργυρά, σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πείτε μας, στέλνετε τέτοια μηνύματα?
1: Ναι, βεβαίως έρχονται κατά καιρούς και μας και φίλοι και γνωστοί μας στέλνουν και μας ρωτάνε να δουν αν ισχύει κάποιο τέτοιο μήνυμα που τους έχει σταλεί ή όχι. Αυτό, όπως είπατε και εσείς, είναι μια νέα μορφή απάτη έτσι, από επιτίδιους που επιθυμούν έτσι να
0: αρπάξουν χρήματα από τραπεζικού λογαριασμού.
1: Να πάρουν χρήματα από τραπεζικού. Αυτό που πρέπει να πούμε και να εφιστήσουμε εμείς την προσοχή στους συμπολίτες μας είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται οι ίδιοι να μπαίνουν μέσα και να καταχωρούν στοιχεία. Ούτε ονοματεπώνυμα, ούτε αριθμούς τραπέζης, ούτε να προσπαθήσουν δηλαδή να κάνουν με καταχωρήσεις του αριθμού του λογαριασμού της τράπεζας να το καταχωρούν στον υπολογιστή. Για να επιβεβαιώσουν οι ίδιοι αν αυτό είναι απάτη ή όχι, το καλύτερο που προτείνουμε εμείς είναι με τους κωδικούς του TaxNet που έχει ο καθένας από εμάς, τους προσωπικούς κωδικούς, που τους έχει ο ίδιος ο πολίτης ή σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιος δεν γνωρίζει καλή χρήση του υπολογιστή, τους έχει ο λογιστής, να ενημερώσουν τον λογιστή να μπει με τους κωδικούς τους προσωπικούς του TaxNet και να δουν αν μέσα στον GOV, στον προσωπικό τους λογαριασμό, αν υφίσταται μια τέτοια παράβαση.
0: Έτσι.
1: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταχωρούν οι ίδιοι ονοματεπώνυμα και αριθμούς τραπέζης και αριθμούς του λογαριασμού της τράπεζας που έχουν μέσα στον υπολογιστή. Θα πρέπει να πούμε έτσι για να γνωρίζει και ο κόσμος ότι οι παραβάσεις πληρώνονται είτε στο Δήμο είτε στην εφορία. Επομένως, αν έχει κάποιος και ένα τέτοιο μήνυμα το οποίο θα του έρθει απευθείας ακόμα και στο email, δηλαδή μπαίνοντας στο email θα δει την παράβαση, να μην μπαίνει να το πληρώνει μέσω του κινητού του ή του υπολογιστή του.
0: Και τη συγκεκριμένη πλατφόρμα που τους κοινοποιούν, γιατί εκεί είναι το μυστικό, η πλατφόρμα αυτή είναι ψεύτικη, είναι απάτη. Ναι.
1: Ακριβώς. Με τα link που πατάει ο πολίτης μπαίνοντας, όπως είπατε και εσείς, και συνεχίζει στην επόμενη σελίδα και στην επόμενη σελίδα, όταν θα φτάσει στο σημείο να καταχωρήσει
0: έτσι
1: τον αριθμό της τράπεζας
0: έτσι
1: και βάλει λεφτά, αυτά τα λεφτά θα πάνε κάπου αλλού έτσι, στον άνθρωπο αυτό που θέλει να εξαπατήσει με αυτόν τον τρόπο και να κερδίσει χρήματα.
0: Έτσι.
1: Το παράνομο αυτόν τον τρόπο.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καρακούδη. Είναι
1: καλά.
0: Σημαντικό να ενημερώνονται οι πολίτες για να μην πέφτουν, έτσι, να μην πέφτουν θύματα. Να είστε καλά. Ακριβώς. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Από χθες το μεσημέρι κυκλοφορεί μια πληροφορία ότι μετά τις αντιδράσεις, λέει, που υπάρχουν εκεί στην περιοχή των Αθανάτων, μετά τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τη δομή μεταναστών που θέλει να δημιουργήσει το αρμόδιο Υπουργείο και ο κύριος Θάνος Πλεύρης για την προσωρινή δομή κράτησης μεταναστών, υπάρχει μία άλλη πρόταση για το πού θα μπορούσε

0: δημιουργηθεί αυτή η δομή και να μην υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις που υπάρχουν στην περιοχή των αθανάτων. Μάλιστα, εν όψη του ραντεβού που έχει κλειστεί με αντιπροσωπεία των κατοίκων της περιοχής των αθανάτων με το Δήμαρχο Ηρακλείου, αν δεν κάνω λάθος είναι 8 ή 9 Σεπτεμβρίου, δεν θυμάμαι, το Υπουργείο διερευνά μια άλλη περίπτωση προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί η δομή. Και μάλιστα αυτή η δομή έχει χαρακτηριστικά που είχε ο χώρος που κρατούνται σήμερα οι μετανάστες. Είναι δηλαδή πολύ κοντά στο ψυγείο που μέχρι πρότινος, δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα, φιλοξενούσαν εκεί τους μετανάστες. Και η πρόταση αυτή που έχει κατατεθεί έχει την εξής λογική. Είναι ένα κτίριο με σοβαρά προβλήματα. Είναι ένα κτίριο που μπορεί να φιλοξενήσει τους μετανάστες. Αντί να πληρώνουν ένα ιδιώτη και να τους παραχωρήσει το ακίνητο, τα χρήματα αυτά να δοθούν στο φορέα στον οποίο ανήκει το ακίνητο και ταυτόχρονα να αναλάβει το αρμόδιο Υπουργείο με τα ευρωπαϊκά αυτά χρήματα να αποκαταστήσει τις ζημιές και να λειτουργήσει ο χώρος αυτός ως ένα σταθμός προσωρινής κράτησης μεταναστών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη και της εκπομπής, ο χώρος αυτός είναι ο θεατρικός σταθμός Ηρακλείου. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Γιάννη Βαρδαβά, για να το ρωτήσω καταρχάς εάν είναι ενήμερος, εάν επικοινώνησε κανείς μαζί του για αυτό το θέμα, εάν το Υπουργείο ρώτησε στοιχεία για το συγκεκριμένο κτίριο, εάν εν πάση περιπτώσει διασταυρώνεται αυτή η πληροφορία. Κύριε Βαρδαβά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Γιάννη, καλημέρα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
1: Κάπου χαμογελάω λίγο βέβαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί? Κάπου ακούω, γιατί κανείς, εγώ ούτε ένα τηλεφώνημα έχω δεχτεί να μου πούνε κάτι.
0: Ναι.
1: Ποιος ηθήνωνος τα λέει αυτά και πού θέλει να πετάξει τον μπαλάκι, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά πέστε μου κύριε Αργυράκη εσείς, που είστε και λίγο αντικειμενικός.
0: Λίγο, περίμενε, είμαι ή δεν είμαι, γιατί είναι σαν το λίγο έγκυος.
1: Όταν
0: όταν
1: η δομή ξεσηκώνεται ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί η δομή θα φέρει προβλήματα στην τοπική κοινωνία, θα υποβαθμίσει, θα. Είτε στους αθανάτους,
0: ναι,
1: είτε στο κταίο. Ερχόμαστε σε ένα κτίριο του θεατρικού σταθμού, το οποίο είναι διατηρηταίο, ανήκει, έχει αρμοδιότητα και το Υπουργείο Πολιτισμού. Να το πούμε ότι εδώ θα στεγάζουν τους μετανάστες. Τώρα εγώ σας είπα, δεν έχω ενοχληθεί από κανένα.
0: Ναι. Ακούστε λίγο να σας πω γιατί το λέω. Κανένα, να σας πω.
1: Απλώς και μόνο,
0: ναι,
1: εάν αυτό έρθει σε μένα κάτι,
0: ναι,
1: είμαι υποχρεωμένος αφού θα έρθει να το βάλουμε.
0: Βέβαια, τι θα κάνετε. Ακούστε με όμως λίγο.
1: Αλλά εκεί θέλω να δείτε την υποκρισία των άλλων. Ότι ο Δήμος ενοχλήθηκε του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Γιατί θα είναι στο.
0: Μα δεν το ξέρει ο Δήμος. Μα δεν το ξέρει. Όχι. Όχι. Επειδή θέλω. Επειδή είπατε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό για να μην παρεξηγηθώ.
1: Λέω ότι ο Δήμος έκανε την πρόταση. Λέω ότι ο Δήμος Ηρακλείου ενοχλήθηκε για τους αθανάτους.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος Χερσονήσου ενοχλήθηκε για το κταίο.
0: Ναι. Και πολύ σωστά. Ακούστε λίγο. Εγώ όμως δεν είμαι εδώ για να κρίνω πού θα πάει η δομή. Εγώ είμαι εδώ για να, πώς να το πω, να αποκαλύπτω πληροφορίες. Να αποκαλύπτω, να στέκομαι στην επικαιρότητα. Λοιπόν, η επικαιρότητα τι λέει. Τι λένε οι πληροφορίες.

0: ότι υπήρξε συγκεκριμένη πρόταση η οποία έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο του κυρίου Πλεύρη, που λέει τι, ότι υπάρχει μέχρι σήμερα, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, και πείτε μου αν κάνω λάθος, οι προσωρινά κρατούμενοι μετανάστες φιλοξενούνται στο ψυγείο μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου, και αν δεν κάνω λάθος είναι τον Οκτώβριο, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω εγώ, αλλά ό,τι φιλοξενούνται στο ψυγείο, αυτό είναι...
0: Πολύ ωραία. 8 Σεπτεμβρίου είναι η συνάντηση του Δημάρχου με τους κατοίκους της περιοχής. Σωστά?
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Αυτό λοιπόν που έχει διαρρεύσει και κατάφερε να το διασταυρώσει η εκπομπή με τις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου, εδώ τοπικά δεν ξέρουν, κανείς δεν ξέρει, ούτε ο Δήμος ξέρει, ούτε εσείς, κανείς δεν ξέρει. Ποια είναι η πρόταση? Και λέει, αντί να δίδουμε αυτά τα χρήματα, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προτείνει λοιπόν, ναι, ναι, και λέει λοιπόν, αντί να δίδετε 20.000 ευρώ ενίκιο σε αυτή τη δομή που θέλετε να κάνετε στους αθανάτους και να υπάρχει και αυτή η αντίδραση των κατοίκων, πηγαίνετε να κάνετε αυτή τη δομή δίπλα ακριβώς από το ψυγείο που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που θέλετε, σε ένα κτίριο που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ναι ή όχι? Η στέγη του είναι προβληματική, έχει πολλά προβλήματα, ναι ή όχι?
1: Έχει προβλήματα, έχει.
0: Λέω τι γράφει η πρόταση.
1: Όχι σοβαρά.
0: Ναι. Λέω τι αναφέρει η πρόταση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει να δοθούν τα χρήματα αυτά, να φτιαχτεί το κτίριο με συγκεκριμένες προδιαγραφές για να μπορεί να φιλοξενήσει τους ανθρώπους εκεί προσωρινά, και να δίδεται στον οργανισμό, στο λιμενικό ταμείο, το ποσό των 20.000 ευρώ για αυτή την εξυπηρέτηση που θα γίνει. Δεν έχω πληροφόρηση τι απάντησε το Υπουργείο. Δεν έχω πληροφόρηση εάν το Υπουργείο εξετάζει σοβαρά ή όχι αυτή την πρόταση. Γι' αυτό επικοινωνήσαμε μαζί σας, για να δούμε εάν το Υπουργείο επικοινώνησε μαζί σας να ζητήσει στοιχεία, για να δούμε εάν έχει ληφθεί σοβαρά η συγκεκριμένη πρόταση. Δεν ξέρετε τίποτα όμως. Ε?
1: Εμάς δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς, ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα.
0: Ωραία.
1: Τίποτα ακριβώς για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Και να σας πω τώρα, να ξέρουν και, να ξέρει και ο κόσμος, ότι εμείς ετοιμαζόμαστε τον θεατρικό σταθμό να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και μάλιστα δύο προτάσεις. Η μία είναι από το Δήμο Ηρακλείου και η άλλη είναι από το Επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Η οποία πρόταση του Δήμου θέλει να ξαναφτιάξει το θεατρικό σταθμό και να τον λειτουργήσει στα πρότυπα που λειτουργούσε πριν, σωστά?
1: Ναι.
0: Να μπορεί δηλαδή ένα μουσικό σχήμα, ένα θεατρικό σχήμα να μπορεί να χρησιμοποιήσει το χώρο, ενώ το επιμελητήριο τι προτείνει?
1: Και το επιμελητήριο μας έστειλε επιστολή, έχει μια συγκεκριμένη πρόταση, απλώς είμαστε τώρα στο στάδιο, θα πάει στις 9 του Σεπτέμβρη, θα κάνουμε μια λιμενική επιτροπή και θα βάλω το θέμα αυτό. Θέλει να φτιάξει το επιμελητήριο εκεί τροποντινά μία έκθεση αγροτικών προϊόντων για την προώθηση προϊόντων του πορτογενού τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είμαστε. Τώρα, εάν το Υπουργείο έχει άλλη άποψη και άλλη γνώμη, πιστεύω ότι θα μας ειδοποιήσει. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή αυτός εγώ που θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει η Λιμενική Επιτροπή όταν και όποτε ενοχληθεί.
0: Πολύ ωραία. Μια παράκληση μόνο. Αν δεν έχετε αντίρρηση, αν και όποτε σας ενοχλήσει το αρμόδιο Υπουργείο και ζητήσει πληροφόρηση, να μας ενημερώσετε και μας για να ενημερώσουμε κατ' επέκταση τους ακροατές. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστή.

0: Εργαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, θέλω να σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο δείχνει μία, πώς να την πω, μία αναλγησία που υπάρχει από την ελληνική κοινωνία σε σχέση με τα ενίκια. Είναι ένα μείζον θέμα που υπάρχει και που όπως όλα δείχνουν θα υπάρχει. Έχει έρθει ένα άτομο από την Αθήνα, το οποίο το γνωρίζουμε. Έχει έρθει στην Κρήτη, έχει έρθει στο Ηράκλειο και προσπαθεί να βρει ένα σπίτι να μείνει. Ένα σπίτι 40-50 τετραγωνικά να μπορέσει να μείνει και να εργαστεί εδώ στον τόπο. Προσέξτε κάτι. Δεν μπορεί να βρει σπίτι κάτω από 500-600 ευρώ. Δεν μπορεί, τα 40 τετραγωνικά σπίτι, τα 50 τετραγωνικά σπίτι, 500 και 600 ευρώ. Μα είμαστε σοβαροί. Συγγνώμη, είμαστε σοβαροί ως κοινωνία? 600 ευρώ τα 50 και τα 40 τετραγωνικά μέτρα? Μα αλήθεια τώρα? Όμως αυτή είναι μία πτυχή και μπορεί να πει κάποιος, ρε παιδί μου, εσύ τώρα, εσένα σου

0: πέφτει λόγο. Δικό μου δεν είναι το σπίτι. Εγώ το ενοικιάζω όσο θέλω. Εγώ μπορώ να ζητήσω και 2.000 ευρώ. Εσένα τι σε νοιάζει? Δεν είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά? Σύμφωνοι. Είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά. Αλλά μην χάσουμε, βρε παιδί μου, και το φιλότιμό μας. Μην χάσουμε, βρε παιδί μου, και την ανθρωπιά μας. Αλλά προσέξτε. Αυτή είναι η μία πτυχή. Υπάρχει κι άλλη πτυχή. Ποια είναι αυτή? Όπως μου γράφει εδώ το συγκεκριμένο άτομο, οι ιδιοκτήτες αυτών των σπιτιών ζητάνε 2, 3 και 5 ενοίκια μπροστά. 5 ενοίκια μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, πας να νοικιάσεις, βρε παιδί μου, μια γκαρσονιέρα 40-50 τετραγωνικά μέτρα. Σου λέει ο αθεόφοβος 500 και 600 ευρώ. Θες ή δεν θες? Τι κάνεις? Θες να το πάρω μέχρι να βρω μια άλλη λύση και τα λοιπά. Πού να μείνεις? Στο ξενοδοχείο? Τι να κάνεις? Και σου λέει, ναι, αλλά για να σου το ενοικιάσω θέλω να μου δώσεις 5 ενοίκια μπροστά. 5 ενοίκια? Μ' αλήθεια τώρα? 5 ή 5, 25, 2.500 ευρώ. Μα πώς γίνεται αυτό? Και αν είμαι σωστά ενημερωμένος, θα το δούμε στη συνέχεια, αυτό λέει το επιτρέπει η νομοθεσία. Αυτό είναι φοβερό. Και προσέξτε κάτι. Σε ρωτάνε κιόλας ότι θα στο νοικιάσουμε, αλλά μπορείς να μείνεις μέχρι τον Απρίλιο. Λέει, μα γιατί? Λέει, εγώ θα ήθελα, λέει, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο να το κάνω Airbnb. Μα είναι φοβερά. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα. Και προσέξτε, μιλάμε για σπίτια με υγρασίες που αρνούνται οι ιδιοκτήτες να τα βάψουν, αν και ζητάνε μπροστά πολλά ενοίκια. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Και αυτή την περίοδο έχουν φτάσει και οι αναπληρωτές, δάσκαλοι, καθηγητές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, οι οποίοι δεινοπαθούν για να βρουν σπίτι. Θέλω να μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης, τον κύριο Κώστα Δρακάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δρακάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Είναι ένα μείζον θέμα αυτό που έχει προκύψει τώρα με τα σπίτια στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο που συζητάμε. Και πείτε μου, είναι δυνατόν να λέει ο νόμος σε έναν άνθρωπο που νοικιάζει μια γκαρσονιέρα 40-50 τετραγωνικά μέτρα ότι πρέπει να δώσει 5 και 6 ενοίκια μπροστά? Είναι δυνατόν?
1: Ο νόμος δεν λέει τίποτα. Ο νόμος απλά δεν προβλέπει. Δεν προβλέπει ότι μόνο ένα ενίκιο μπροστά, το οποίο το ονομάζουμε ως εγγύηση,
0: ναι,
1: της καλής χρήσης του μισθίου,
0: ναι,
1: μέχρι τώρα αυτό έχει καθιερωθεί από τον άγραφο νόμο.
0: Από τον άγραφο νόμο.
1: Ούτε αυτό το προβλέπει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Ο νόμος προβλέπει το τρέχον ενίκιο. Το δεύτερο, αυτό της εγγύησης που λέμε,
0: ναι,
1: έχει καθιερωθεί σε κάθε νέα ενοικίαση, διότι τυχόν φθορές ζημιές που θα παρουσιαστούν στο τέλος, που θα απελευθερωθεί το σπίτι, που θα παραδοθεί στον ιδιοκτήτη, γίνεται ένας έλεγχος, και αν τυχόν υπάρχουν τέτοια θέματα θα παρακρατούμε από το ενίκιο της εγγύησης μέχρι ένα. Αλλά τώρα το ότι έχουν ανεβάσει οι ιδιοκτήτες τα 3-4 δεν ξέρω πόσα και ζητούν σχεδόν να γίνει του σπιτιού μια πλήρη επισκευή,
0: ναι,
1: μάλλον μια ανακαίνιση,
0: ναι,
1: με τα χρήματα που ζητούν,
0: ναι,
1: από τον ενοικιαστή. Και αυτό το πράγμα είναι εκτός λογική.
0: Είναι
1: δεν
0: εκτός
1: υπάρχει
0: λογική.
1: Καμία λογική.
0: Καμία λογική δεν υπάρχει. Και εμείς απευθυνόμαστε και το αναδεικνύουμε το θέμα για να λειτουργήσουν οι ακροατές που μας παρακολουθούν με τη λογική. Δηλαδή, εάν τα δικά τους παιδιά χρειαστεί να ενοικιάσουν μια γκαρσονιέρα 40-50 τετραγωνικά μέτρα, θα έδιναν 500 και 600 ευρώ και θα έδιναν 4-5 ενοίκια μπροστά για να μείνει το παιδί τους? Θέλω να το σκεφτούν και να πράξουν. Και με την ευκαιρία, επειδή ανήκει το πρόσωπο αυτό στην οικογένεια του Ράδιο Κρήτη, θα παρακαλέσω αν υπάρχει κάποιος ακροατής που διαθέτει ένα χώρο περίπου 40-50 τετραγωνικά μέτρα και είναι στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου, να επικοινωνήσει με το Ράδιο Κρήτη στο 2810-382-300. Επαναλαμβάνω, 2810-382-300, να βοηθήσουμε το άτομο αυτό να βρει ένα σπίτι στο Ηράκλειο και να μείνει, διότι σκέφτεται σοβαρά να ξαναγυρίσει πίσω στην Αθήνα. Είναι δυνατόν στο Ηράκλειο που είναι μια αναπτυσσόμενη πόλη να μην μπορεί να βρει ένα σπίτι να μείνει? Έτσι δεν είναι, κύριε Δρακάκη? Είναι φοβερό αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, κάνουμε τώρα ανακοίνωση από την εκπομπή σας.
0: Τι να κάνουμε?
1: Για να βρεθεί μία κατοικία.
0: Μία.
1: Αυτό είναι το γεγονός που φουσκώνει τα μυαλά στους καιροσκόπους.
0: Έτσι.
1: Και σου λέει, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, δεν υπάρχει προσφορά.
0: Βέβαια.
1: Οπότε, ειδού η ευκαιρία.
0: Βέβαια. Μα γι' αυτό το επισημαίνω. Έτσι. Γι' αυτό το επισημαίνω και λέμε οι άνθρωποι, βρε παιδί μου, που λειτουργούν με το φιλότιμο και με τη λογική, καλό θα είναι να τα σκεφτούν όλα αυτά που λέμε και να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά. Και ξέρετε, ένα παιδί που διορίζεται τώρα, που ο μέσος μισθός δεν είναι πάνω από 8,5 εκατοστάρικα το μήνα, και πολλά μπορεί να λέω, γιατί ο κατώτατος μισθός είναι μικτός. Πώς θα έχει τη δυνατότητα? Πώς θα έχει τη δυνατότητα να πληρώνει ενίκιο 500 και 600 ευρώ? Πώς είναι δυνατόν να τα πληρώνει, αφού είναι δεδομένο ότι πρέπει να επιβιώσει, πρέπει να πληρώσει το ρεύμα, το νερό, τα κοινόχρηστα αν υπάρχουν, και πρέπει να επιβιώσει κιόλας. Γι' αυτό οι πονηρούλιδες ζητούν 600 και 500 ευρώ και ζητούν και 4-5 νίκια μαζεμένα, σου λέει, που θα πάει θα με πληρώσουν. Είναι απίστευτα αυτά.
1: Δεν βλέπουν ότι το κόστος ενοικίασης έχει περάσει τις αντοχές της μέσης ελληνικής οικογένειας.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει τις οικονομικές αντοχές.
0: Ναι.
1: Αν αναλογιστούμε το πραγματικό εισόδημα που μπαίνει σε κάθε οικογένεια ή σε κάθε άτομο, αν είναι μόνο άτομο,
0: ναι,
1: πότε αυτό το άνθρωπο θα ζήσει με τα υπόλοιπα 200 ευρώ που θα του μείνουν?
0: Έτσι.
1: Να βγάλει όλο το μήνα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ήρθε στην Κρήτη για να δουλέψει. Ήρθε στην Κρήτη για να
0: μπει φοιτητή
1: που παίρνει σε μια καλή σχολή, σε ένα πανεπιστήμιο.
0: Ακριβώς. Και έχω πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που μας λένε ότι του ζητάνε τα ενίκια χωρίς απόδειξη ή έστω τα μισά. Ο Στάθης, ο Σημιανάκης προτείνει η κυβέρνηση οφείλει να καταργήσει τη βραχυπρόθεσμη, τη βραχυχρόνια μίσθωση μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων, όσο αρνείται να το πράξει το πρόβλημα των ακριβών μισθώσεων θα υφίσταται. Δεν γίνεται να μένουν χωρίς σπίτι οι μόνιμοι κάτοικοι για χάρη της παραξενοδοχίας. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ απευθύνω έκκληση, αν κάποιος από τους ακροατές μας που έχει ένα χώρο 40-50 τετραγωνικά μέτρα και θέλει να τον ενοικιάσει και είναι στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, του κέντρου του Ηρακλείου, παρακαλώ, στην Αλικαρνασό, στην περιοχή του Μασταμπά, δεν ξέρω πού αλλού να πω, να επικοινωνήσει με το 2810-382-300 για μην αναγκαστεί το άτομο αυτό να επιστρέψει στην Αθήνα. Κύριε Δρακάκη, την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Επίσης. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανωδικά κινούνται και το 2026 τα ενοικία στην Κρήτη, με το ρεύμα να βρίσκεται στις ακριβότερες περιοχές της περιφέρειας. Στα 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στα Χανιά η μέση τιμή φτάνει τα 10 ευρώ, ενώ στο Ηράκλειο διαμορφώνεται περίπου στα 8,5 με 9. Συνεχίζονται οι εφήξεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Την ίδια ώρα στην Ιεράπετρα μένονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στο Δημοτικό Σχολείο Μακρυλιάς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 8.30 θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου. Μήνυμα αλλαγής έστειλε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του Πασόκ για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του, τόνισε την ανάγκη για ένα ισχυρό Πασόκ και νέα πολιτική διακυβέρνηση. Τρεις ανήλικοι Ρωμά συνελήφθησαν στα Χανιά για κλοπές, είχαν αφαιρέσει δίκυκλα οχήματα, πατίνια και μπαταρίες αυτοκινήτων. Στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη σε αυξημένη ετοιμότητα υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας στην Κρήτη από την ευρωγιά των εγωπροβάτων έως 17 Σεπτεμβρίου. Τη χρηματοδότηση και στήριξη της ΠΟΠ Γραβιέρας Κρήτης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, αναδεικνύοντας τη σημασία της για την κριτική αγροδιατροφή και την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρεμιέρα σήμερα στο μεγάλο διεθνές τουρνουά μπάσκετ που φιλοξενείται στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού. Στις 9 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξέ, ενώ στις 6:30 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας Αρμάνι Μιλάνο. Οι τελικοί θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Άνεμοι ασθενείς 3 με 4 αμποφόροι, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή kriti.gr.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Είναι σε κρεμότητα από χθες. Στη χθεσινή εκπομπή, πάρα πολλοί ακροατές μας είπαν για το πρόβλημα ή μάλλον για την έλλειψη αστικής συγκοινωνίας από το κέντρο του Ηρακλείου προς μια δομή όπως είναι η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου,

0: δημόσια που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολίτες. Προσέξτε, είναι πάρα πολλοί εκείνοι που θα πάνε είτε για να βγάλουν διαβατήριο, είτε για να βγάλουν ταυτότητα, είτε για προσωπικές τους υποθέσεις που είναι εκεί στα τμήματα τροχέας, πρώτου αστυνομικού τμήματος και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να πω. Και δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία. Το συζητήσαμε χθες με τον κύριο Σαρουλάκη, είναι ο πρόεδρος του αστικού χτέλ. Και τι είπε ο άνθρωπος? Ότι εμείς, εάν υπήρχε δυνατότητα αναστροφής του λεωφορείου, θα μπορούσαμε να βρούμε μία λύση και να βάλουμε και κάποια δρομολόγια. Παράδειγμα, το αστικό λεωφορείο που εξυπηρετεί την περιοχή της Αμνησού θα μπορούσε να μπαίνει για 5 λεπτά μέσα, να παίρνει και να κατεβάζει κόσμο και να συνεχίζει να πηγαίνει στο δρομολόγιο του. Απλά πράγματα. Και είπαμε τι? Δυτικά του αστυνομικού μεγάρου υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων που είναι μέσα στις λάσπες τους χειμερινούς μήνες. Υπάρχει υποψία ότι αυτός ο χώρος μπορεί να είναι δημοτικός, δεν το ξέρουμε. Ζητήσαμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, των τεχνικών υπηρεσιών. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αν θα μπορούσε να διερευνήσει αυτό το θέμα, αν θα μπορούσαν αυτοί οι όγκοι του χώματος που είναι εκεί δίπλα από το πάρκινγκ να αφαιρεθούν ή να ισοπεδωθούν, προκειμένου να γίνει ένας χώρος όπου θα σταθμεύουν μεν τα αυτοκίνητα, το προσωπικό της αστυνομίας, γιατί δεν είχε προβλεφθεί που θα παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, να ασφαλτοστρωθεί το σημείο εκείνο, αλλά να προβλεφθεί και χώρος για να κάνει αναστροφή το λεωφορείο, για να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Απλά πράγματα που θα έπρεπε αυτό να είναι απαραίτητος όρος για να ξεκινήσει η λειτουργία του αστυνομικού μεγάρου στο συγκεκριμένο σημείο. Κύριε Σπυριδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούσατε το θέμα ποιο είναι?
1: Ναι, ναι. Όντως ενδιαφέρουσα η άποψη του αστικού χτέλ. Νομίζω σήμερα η στάση η οποία υπάρχει είναι στη συμβολή των οδών Καρτερού και Ορακίων, αν θυμάμαι καλά. Οπότε αναγκάζονται αυτοί που θέλουν να οδηγηθούν προς την αστυνομική διεύθυνση να διανύουν ένα τμήμα το οποίο, αν θυμάμαι καλά, δεν πληρεί και τους στοιχειώδεις κανόνες οδικής ασφάλειας, δηλαδή δεν έχει πεζοδρόμιο.
0: Βέβαια, πολύ καλά θυμάστε. Και τους χειμερινούς μήνες, μου έλεγαν ακροατές, για να φύγουν από την αστυνομική διεύθυνση και να βρουν ένα μέσο μεταφοράς στο κέντρο της πόλης, αναγκάζονται να περπατούν, προσέξτε μια απόσταση, μέχρι τη λεωφόρο Ικάρου που περνάνε τα ταξί, να βρουν ένα ταξί να πάνε στο κέντρο του Ηρακλείου. Μα είναι δυνατόν?
1: Σωστά, σωστά. Νομίζω είναι στην σωστή κατεύθυνση αυτή η θέση που κουβεντιάσατε χτες με τον πρόεδρο του αστικού χτέλου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το χώρο δυτικά της περίφραξης του αστυνομικού μεγάρου, δεν γνωρίζω αν είναι δημοτικός. Όμως θα το ερευνήσω άμεσα, και αν μεν είναι δημοτικός ο χώρος αυτός, προφανώς και θα γίνει μία μελέτη για να μπορεί να κάνει αναστροφή το
0: λεωφορείο.
1: Το λεωφορείο και προφανώς θα το βάζουν και σε άμεση προτεραιότητα.
0: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και να υπάρχει όμως, και προσέξτε, να υπάρχει όμως και μην καταργήσουμε το πάρκινγκ, γιατί δεν έχει προβλεφθεί πάρκινγκ, κύριε Σπυριδάκη. Ναι. Να μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους.
1: Ναι, εμείς θα πρέπει να ελέγξουμε πρώτον αν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος.
0: Σωστό.
1: Και το δεύτερο, να πληρούνται τα μέτρα ασφαλείας κίνησης της αναστροφής.
0: Βέβαια.
1: Θα πρέπει να κάνει το λεωφορείο.
0: Σωστό.
1: Αυτά τα δύο πράγματα θα πρέπει να εξετάσουμε.
0: Μπορεί να μπει σε προτεραιότητα?
1: Άμεστα.
0: Μάλιστα. Χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Άμεστα.
0: Χαιρόμαστε γι' αυτό. Και βέβαια, εάν χρειαστεί τώρα ενδιάμεσα να γίνουν ασφαλτοστρώσεις, να αποκατασταθεί το οδόστρωμα, δεν ξέρω άλλον δρόμο.
1: Αυτό είναι εύκολο.
0: Προκειμένου το αστικό λεωφορείο να μπορεί να εξυπηρετηθεί και να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους. Μα δεν είναι αυτονόητο αυτό, κύριε Σπυριδάκη? Δηλαδή είναι δυνατόν?
1: Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα σας έχω την απάντηση.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο σημαντικό που μπορούμε να μοιραστούμε με τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη?
1: Κοιτάξτε, μια και αναφέρεστε εκεί στην περιοχή, ναι, είναι ο προγραμματισμός που έχει κάνει η Τεχνική Υπηρεσία και αφορά τις ασφαλτοστρώσεις. Είναι δύο δρόμοι που το οδόστρωμά τους είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι η Νικολάου Πλαστήρα, η παράλληλη της Εθνικής Οδού, νότια της Εθνικής Οδού, που πηγαίνει προς την αστυνομική διεύθυνση, και είναι και ο παράλληλος της Νικολάου Πλαστήρα από τη βόρεια πλευρά της Εθνικής, η Ορακίων, η οποία κατεβαίνει προς την Καζαντζίδη από την Καρτερού. Στον προγραμματισμό λοιπόν που έχουμε ως τεχνική υπηρεσία είναι στο αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσουν οι ασφαλτοστρώσεις στους δύο αυτούς δρόμους, που πρόσφατα που είχα την ευκαιρία να τους επισκεφθώ, πράγματι χρήζουν μιας αναβάθμισης.
0: Ξαναπείτε τους δρόμους σας παρακαλώ. Ο ένας δρόμος είναι
1: Νικολάου Πλαστήρα, ναι, με πορεία προς την αστυνομική διεύθυνση από τον κόμβο εκεί στην Καζαντζίδη,
0: ναι,
1: και ο άλλος δρόμος είναι ο παράγγελος με πορεία προς την Καζαντζίδη βόρεια της
0: Ελληνικής
1: Ορακίων.
0: Πολύ ωραία. Δύο δρόμοι που πραγματικά, εξυπηρετούν τα αυτοκίνητα, βέβαια, που κατευθύνονται προς το συγκεκριμένο σημείο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Καταρχήν η Νικολάου Πλαστήρα, ναι, είναι ο κατεξοχήν δρόμος που χρησιμοποιούν οι πολίτες για να πηγαίνουν στο αστυνομικό μέγαρο.
0: Σωστό, σωστό, έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Και κάτι άλλο, εκεί,
0: παρακαλώ.
1: Στην ευρύτερη περιοχή είναι και η οδός Τσικαλάκη, που είναι και αυτή ένας δρόμος προβληματικός,
0: ναι,
1: άρα η παρέμβαση την οποία θα κάνουμε αφορά το πλέγμα αυτό των οδών,
0: ναι,
1: Νικολάου Πλαστήρα, Ορακίων και Τσικαλάκη. Είναι ο δρόμος από τον κόμβο της οδού Καζαντζίδη,
0: ναι,
1: όπου παράπλευρα και με πορεία δυτικά συνδέεται κάτω από τη γέφυρα του Εθνικού με την οδό Δερβενακίων. Οι οδηγοί που περνάνε από εκεί σίγουρα ξέρουν και την κατάσταση του οδοστρώματος, αλλά και την εξυπηρέτηση που έχει αυτός ο δρόμος για κάποιον που θέλει να έχει πορεία δυτικά προς το Ηράκλειο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξέρετε, χαιρόμαστε γιατί. Διότι όταν υπάρχει αυτή η αμεσότητα με τις υπηρεσίες μιας πόλης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και μπορούν να παρέμβουν άμεσα για να γίνουν χρήσιμοι στον πολίτη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε πριν ξεκινήσει η λειτουργία του αστυνομικού μεγάρου στις παρυφές της πόλης να έχει προβλεφθεί η συγκοινωνιακή σύνδεση του συγκεκριμένου κτηρίου με το κέντρο της πόλης. Σωστά.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Είναι δυνατόν? Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι αύριο μεθαύριο θα πάρουμε το δικαστήριο, το δικαστικό μέγαρο, και θα το πάμε, ξέρω εγώ, πού να πω, στη Φοινικιά, αλλά δεν θα προβλέψουμε πώς θα πηγαίνει ο πολίτης εκεί από το κέντρο του Ηρακλείου. Είναι αστεία πράγματα. Αλλά χαιρόμαστε που γίνεται κατανοητό το πρόβλημα και υπάρχει και η διάθεση από την πολιτική ηγεσία της τεχνικής υπηρεσίας να υπάρξει άμεση διερεύνηση και άμεση παρέμβαση προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Ρέτσι. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είδατε ότι όταν, βρε παιδί μου, υπάρχει η διάθεση από τους δημοτικούς παράγοντες, ότι η πρόταση των δημοτών, των πολιτών, μπορεί να έχει απήχηση. Πόσα χρόνια λειτουργεί τώρα εκεί το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου? Πόση μεγάλη είναι η ταλαιπωρία των ανθρώπων που είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στην αστυνομία.

0: νομική διεύθυνση. Ξέρετε κάτι, πάρα πολλοί θα είναι και οι ίδιοι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί να πηγαίνουν με το αστικό λεωφορείο, αντί να τραβιούνται με το αυτοκίνητό τους που θα το παρκάρουν, τι θα κάνουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Δεν πρέπει αυτά τα απλά, τα αυτονόητα να σχεδιάζονται σε μία πόλη. Δεν πρέπει αυτά να είναι τα βασικά. Δηλαδή, πού θέλει να πάει ένας πολίτης? Πού θέλει να πάει? Θέλει να πάει στην αγορά? Θέλει να πάει στο αστυνομικό μέγαρο? Θέλει συγκεκριμένες υπηρεσίες? Εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Εμείς κινούμαστε με βάση τη λογική. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δώσει τη δυνατότητα στο αστικό κτέλ να προωθήσει αυτό το δρομολόγιο για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αντώνη, πάμε στο επόμενο θέμα ή πάμε διαφημίσεις και μετά? Τι λες? Λοιπόν, ό,τι μου πεις. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μαγκουσάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα,
1: κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
0: Ετοιμάζεται κινητοποίηση? Γιατί?
1: Κύριε Αργυράκη, ετοιμάζουμε μία στάση εργασίας, θα την ονομάζαμε εμείς, μία διήμερη, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, διότι παρόλες τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει σαν φορέας τώρα και 1,5 μήνα περίπου, και εννοώντας προσπάθειες εννοώ ότι επιστολές που είχαν σταλεί σε όλα τα αρμόδια, στην αρμόδια Υπουργεία, ακόμα και στο γραφείο του ιδίου του Πρωθυπουργού, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σε επερωτήσεις μετέπειτα που κατέθεσαν βουλευτές όλων των κομμάτων, και θέλω να τους ευχαριστήσω εδώ για την άμεση ανταπόκριση του αιτήματός μας για το μεγάλο θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε, την πάρα πολύ τεράστια ακρίβεια των καυσίμων που έχουμε. Έγιναν οι επερωτήσεις αυτές. Πάλι δεν είχαμε, κύριε Αργυράκη, καμία απάντηση από κανένα. Και ξέρετε, όταν γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και δεν έχεις, δεν έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις, δεν έχεις ούτε ένα τηλέφωνο να σε πάρουν, ούτε μια απάντηση, κάτι, το τελευταίο που μας μένει, κύριε Αργυράκη, είναι να κάνουμε μια στάση εργασίας, διότι ξέρετε, τα τουριστικά λεωφορεία δεν αντέχουν μόνοι τους να απορροφήσουν αυτή την τεράστια αύξηση που όλοι τη βλέπουμε, είτε κινούμαστε στην καθημερινότητά μας, είτε είναι το επάγγελμά μας, των καυσίμων. Το καύσιμο από 1,5 ευρώ που ξεκίνησε, που είχαμε και βάζαμε πριν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, έχει πάει στα 2,5, είχε φτάσει σε 2,10 και όλη αυτή την αύξηση, μια αύξηση του 40% με 45%, καλούμαστε μόνοι μας να τα απορροφήσουμε.
0: Γιατί, μισό λεπτό, γιατί εσείς και όχι τα ταξιδιωτικά γραφεία? Δηλαδή εσείς έχετε ένα τουριστικό λεωφορείο, σωστά? Είναι σωστά. Δικό σας το λεωφορείο και επομίζεστε και το κόστος λειτουργίας του λεωφορείου από τη στιγμή που το καύσιμο αυξάνει και έχει πάει τώρα στα 2 τόσα ευρώ. Δεν είναι αυτονόητο ότι αυτό το κόστος μετακυλίεται στο χρήστη αυτής της υπηρεσίας? Ή είναι συμβόλαια που έχουν υπογραφεί από την αρχή του έτους?
1: Ξέρετε, στο κάδρο μπαίνουν και τα τουριστικά γραφεία και τα τουριστικά ταξιδιωτικά παύλα πρακτορία που κάνουν του τουρισμού. Και εμείς τι τους λέμε? Είναι αυτή η δικαιολογία τους που λέτε εσείς, η επιχειρηματολογία τους, ότι ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε υπογράψει ένα χρόνο πριν τα συμβόλαια με συγκεκριμένες τιμές. Και εμείς απαντάμε σε αυτό ότι ελάτε να απορροφήσετε κι εσείς ένα μέρος του καυσίμου.
0: Σωστό.
1: Διότι εδώ είμαστε όλοι σε ένα κοινό παρανομαστή, κάνουμε μια κοινή εργασία όλοι μαζί, όλοι συνδεόμαστε ένα μεταξύ μας.
0: Σωστό.
1: Ελάτε λοιπόν κι εσείς,
0: και επειδή,
1: όπως και η πολιτεία,
0: και επειδή η επιβίωση δική σας είναι και δικό τους θέμα. Εάν δηλαδή εσείς δεν μπορέσετε να επιβιώσετε, αυτοί που θα ξεμπίνουν από μεταφορικό μέσο είναι τα τουριστικά γραφεία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα είναι ένα επακόλουθο, θα είναι ένα επακόλουθο της συνειδητοποίησής μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς λοιπόν, κυρία Ζηράκη, ζητάμε

0: Ναι, δεν ζητάμε να καλύψουν όλη την αύξηση, είναι παράλογο. Ζητάμε να καλύψουν ένα μέρος που τους αναλογεί, ναι. Όπως και εμείς τόσο καιρό δεν απορροφάμε ένα μέρος, απορροφάμε όλη την αύξηση.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα αιτήματά μας. Ναι. Είναι μια κραυγή απόγνωσης, αν θέλετε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, διότι ναι. Η κυβέρνηση κοφεύει.
1: Μάλιστα.
0: Η κυβέρνηση δυστυχώς αρκείται σε ανακοινώσεις fuel pass 10 με 15 λεπτών, το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, είναι μια ασπιρίνη σε ένα καρκινοπαθή. Εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας στην κυβέρνηση. Ζητάμε να έχουμε ένα όσο το δυνατόν γίνεται σταθερό πλαίσιο, ναι. Ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τις επιχειρήσεις μας.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε κάτι, κύριε Αργυράκη, δεν έχουμε ακριβά καύσιμα στην Ελλάδα. Έχουμε ακριβούς φόρους πάνω στα καύσιμα.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
0: Ας μειωθούν λοιπόν λίγο αυτοί οι φόροι.
1: Όταν...
0: Ας μειώνονται ισοσταθμικά.
1: Ναι.
0: Αυξάνεται το καύσιμο. Mm-hmm. Να μειώνουμε λίγο τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ που πέφτει πάνω στο φόρο.
1: Ναι.
0: Ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
1: Ναι. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι αν αύριο το πρωί μας δώσουν δωρεάν τα καύσιμα. Δωρεάν. Να πούνε οι Σαουδάραβες, παιδιά, εμείς δεν θέλουμε λεφτά. Πάρτε το καύσιμα και δώστε τα δωρεάν στον κόσμο. Εάν δεν μας χρεώσουν το κόστος διήλυσης του αργού πετρελαίου και πάρουμε έτοιμο το προϊόν για να το πάμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Όλα δωρεάν. Η τιμή που θα πληρώνει ένας πολίτης είναι πάνω από το 1 ευρώ, ένα 10, δεν ξέρω πού ακριβώς, γιατί θα πληρώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι πάνω από το 1 ευρώ και πάνω σε αυτό μπαίνει και το ΦΠΑ. Δηλαδή το ΦΠΑ πάνω στο φόρο. Δεν είναι φοβερό αυτό? Άρα λοιπόν
0: είναι
1: τραγικό, όπως το λέτε κι εσείς. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Έχει επιπτώσεις, έχει παρενέργειες που αυτά τα πληρώνει ο καταναλωτής. Και κάτι πρέπει να γίνει και έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε. Οι κινητοποίησεις για πότε είναι, κυρία Μαγκουσάκη?
0: Η κινητοποίηση θα είναι για 10 και 11 Σεπτεμβρίου.
1: Τι θα γίνει αυτό το διήμερο? Δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο που, από ό,τι μου λένε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, είναι μια καλή περίοδο για το τουρισμό στην Κρήτη, γιατί έχουμε και πληρότητες στα ξενοδοχεία, έχουμε κόσμο που είναι εδώ και μάλιστα ορισμένοι μου λένε ότι οι πληρότητες είναι στο 100% στα ξενοδοχεία. Είναι έτσι?
0: Ο Σεπτέμβριος, κύριε Αργυράκη, είναι ένας μήνας ο οποίος διαχρονικά είναι καλύτερος από τον Αύγουστο.
1: Ναι, έτσι μου λένε.
0: Σε σχέση με τον τουρισμό μας.
1: Ωραία.
0: Διότι φεύγουν τον Αύγουστο
1: ναι.
0: οι μικροί, οι ναι. ηλικίες που ανοίγουν τα σχολεία τους στις χώρες τους και έρχονται μεγαλύτεροι, ποιοτικότεροι τουρίστες και με μεγαλύτερες ποιότητες.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε. Αυτές τις δύο μέρες, λοιπόν, οι άνθρωποι που έχουν κανονίσει να πάνε ημερήσιες εκδρομές, οι άνθρωποι που πρέπει να φύγουν από τα ξενοδοχεία τους και να πάνε στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψουν, τι θα γίνει? Ή έχει μεριμνήσει το σωματείο σας να υπάρξει, πώς να το πω, βάρδιες ασφαλείας για να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα?
0: Κύριε Αργυράκη, ο σύνδεσμός μας έχει μεριμνήσει ούτως ώστε όταν και αν υπάρξει πραγματικό πρόβλημα μόνο στις αναχωρήσεις, διότι εκεί έγκυται το τεράστιο πρόβλημα,
1: ναι.
0: Εκεί θα μεριμνήσει και θα στείλει λεωφορεία αν χρειαστεί. Μόνο όμως, επισημένω, στις αναχωρήσεις. Αφήξεις, εκδρομές ή οτιδήποτε άλλο είναι, καλούνται τα ταξιδιωτικά γραφεία πρακτορία με τα δικά τους οχήματα ή με ταξί ή με κάθε άλλο είδος μεταφοράς να τα βγάλουν πέρα.
1: Μα τι λέτε τώρα, δηλαδή, ένα λεπτό. Έρχεται ένας τουρίστας στις 10 του μήνα και είναι ένα αεροπλάνο, ένα αεροσκάφος, μια πτήση charters που φέρνει 300 άτομα, 350 άτομα. Αυτά πρέπει να πάνε σε διάφορα ξενοδοχεία της περιοχής της Χερσονήσου, λέω τώρα εγώ παράδειγμα, και μπαίνουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο λεωφορείο, 50 άτομα, για να εξυπηρετηθούν. Την ημέρα εκείνη πώς θα πάνε με ταξί, πώς θα πάνε?
0: Κύριε Αργυράκη, εμείς είμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε ανακοινώσει την κινητοποίησή μας τώρα και περίπου 5 ημέρες.
1: Ναι.
0: Είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί στη διαβούλευση, στις διαπραγματεύσεις. Ναι. Ας κάνουν οι πράκτορες ένα πρώτο βήμα να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας και
1: ναι.
0: να μας πούν τι μπορούν αυτοί να απορροφήσουν από αυτό το οποίο απορροφούμε ολόκληρο εμείς.
1: Mm-hmm.

0: είμαστε εδώ στη συζήτηση. Δυστυχώς δεν έχει χτυπήσει ένα τηλέφωνο από κανέναν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να πιστεύουν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα, να τα καταφέρουν. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, ανοιχτοί στην επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβανόμαστε το κρίσιμο του θέματος μόνο των αναχωρήσεων, διότι οι άνθρωποι πρέπει να πάνε στις χώρες.

0: λάθος 12 15 δισεκατομμυρίων ναι. ευρώ των δανείων
1: ναι.
0: και απορώ ένα μέρος από αυτή την αποπληρωμή που έρχεται από τη φορολογική αφέμαξη των πολιτών
1: mm-hmm.
0: δεν μπορεί να πέσει στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή, αντί βρε παιδί μου τα 12 δισεκατομμύρια να πάνε στο χρέος που το χρέος είναι πάνω από 350-400 δις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να δώσουμε τα 4, τα 3, τα 2 στην πραγματική ναι. οικονομία ώστε να μπορέσουμε κι εμείς
1: Μάλιστα.
0: να δουλέψουμε υπερήφανα και όπως πρέπει να δουλέψουμε στις επιχειρήσεις μας.
1: Λέγεται μάλιστα, αλλά δεν το έχω διασταυρώσει, δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ και με αυτό, ότι αποπληρώνουμε ένα δάνειο που έχει πολύ χαμηλό επιτόκιο και επιλέγουμε να δανειζόμαστε ως χώρα με δάνειο που έχει πολύ υψηλότερο επιτόκιο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ισχύει αυτό, γιατί αν ισχύει, νομίζω ότι είναι εγκληματικό. Και εν πάση περιπτώσει, όταν υπογράφαμε τα μνημόνια, υπογράφανε τα μνημόνια και εμείς είχαμε τις παρενέργειες και τις επιπτώσεις στην πλάτη μας, είχαμε μπροστά μας ένα συγκεκριμένο δικό χάρτη, ότι για παράδειγμα αυτό το δάνειο θα εξοφληθεί την τάδε περίοδο, αυτή την τάδε, και τα είχαν υπογράψει αυτά με τους πιο σκληρούς διαπραγματευτές που ήταν, έτσι δεν είναι, οι δανειστές. Αυτοί οι δανειστές τι έλεγαν? Να δώσουμε μερικές ανάσες σε αυτό τον λαό ο οποίος έχει γονατίσει από το 2010 και μετά. Αυτό προφανώς δεν γίνεται κατανοητό από τους κυβερνώντες. Και θα μοιάσουμε με το ανέκδοτο του γαϊδάρου του Χότζα. Εκεί θα φτάσουμε στο τέλος. Γιατί θεωρούν ότι αυτά είναι αυτονόητα. Και ότι από τη στιγμή που μπορούμε και εισπράττουμε, να συνεχίσουμε με την ίδια συχνότητα να εισπράττουμε για να δείχνουμε ότι τα πάμε πολύ καλά στην οικονομία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο ελληνικός λαός δεινοπαθεί. Το πιο δυσάρεστο όμως είναι, κύριε Μαγκουσάκη, και πρέπει σε κάθε ευκαιρία να το λέμε, δεινοπαθούν οι νέοι άνθρωποι. Αυτοί δηλαδή με το βασικό μισθό των 800 τόσο ευρώ που πρέπει να εργαστούν, που έχουμε την απέτηση εμείς να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά για να λύσουμε και το δημογραφικό πρόβλημα. Είναι η ίδια περίοδος που φθήνει η ζωή στην Ήπεθρο, που εγκαταλείπουν οι νέοι άνθρωποι τα χωριά αναζητώντας εργασία που αλλού, στις αστικές περιοχές και στις κατεξοχήν τουριστικές περιοχές. Έτσι δεν γίνεται?
0: Κύριε Τζιράκη, ξέρετε, καμιά φορά το μυαλό του ανθρώπου πάει ότι είναι δυνατόν όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι να τα αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά και οι κυβερνώντες και οι καρεκλοκένταυροι να μην τα βλέπουν και να μην τα αντιλαμβάνονται? Μήπως όλα γίνονται επί ενός σχεδίου? Δεν ξέρω, δεν υπάρχει λογική σε αυτά που γίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Ειλικρινά δεν υπάρχει λογική. Σε μια λογική που βρίσκει ο απλός πολίτης, ο οποίος mm-hmm. ζει και διαβιώνει την καθημερινότητά του με όλες τις δυσκολίες τις οποίες είπατε.
1: Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα είμαστε σε επαφή. Έχουμε ακόμα μπροστά μας ημέρες. Και θα προσπαθήσουμε, όσο πλησιάζουμε στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, τι γίνεται, γιατί το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το διήμερο. Σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου να έχετε.
0: Και εμείς, κύριε Αργυρά, σας ευχαριστούμε για το βήμα το οποίο μας δίνετε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Νέο κτίριο.

0: Οδός Κονδυλάκη 105, τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο! Μουστάκα!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
2: Σχολείο! Μουστάκα!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, χθες είχαμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μας αποκάλυψε ότι θα μείνει και σήμερα στο Ηράκλειο, γιατί έχει προγραμματισμένη μια συνάντηση με εκπροσώπους κτηνοτρόφων για να συζητήσουν τα προβλήματα που υπάρχουν, που δεν είναι, που έχουν το καυτό ζήτημα του κτηματολογίου, των δασικών χαρτών και τα προβλήματα που υπάρχουν στο ΟΣΔΕ. Ζήτησα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη, που είναι κοντά μας, ο κύριος Λευτέρης Τριανταφυλάκης, είναι κοντά μας, να μας πει αν θα γίνει αυτό το ραντεβού, τι ώρα είναι προγραμματισμένο, πού θα γίνει και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Κύριε Τριανταφυλάκη, καλή σας ημέρα.
7: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργέρα, και καλημέρα και τους ακροατές. Σήμερα είναι το ραντεβού, είναι καλεσμένοι όλοι οι κτηνοτροφικοί συλλόγοι της Κρήτης.
6: Ναι.
7: Θα είναι και εκεί ποιος? Όλα τα συμβούλια μετά την ενημέρωση που είχαμε. Ώστε να, από τη στιγμή που δεν βρίσκουμε μεγίσεις στην κυβέρνησή μας και από τις εκπροσώπους μας, την ήδη υπάρχουσα, προσπαθούμε τώρα να δούμε να πάρει θέση ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στα θέματα που μας απασχολούν. Όπως είπατε και πριν, το κτηματολόγιο, τα δασικά, το ΟΣΔΕ, όλα αυτά τα θέματα που στην ουσία αντί να γίνονται, γίνονται και πιο πολλά κάθε μέρα. Μας δέχτηκε ο κ. Ανδρουλάκης, συνάντηση είναι 12 η ώρα στην Αστόρια.
6: Α. Σε μισή ώρα δηλαδή περίπου, σε λιγότερο από,
7: ακριβώς,
6: σε 20 λεπτά από τώρα θα γίνει συνάντηση στο Αστόρια το ξενοδοχείο.
7: Ναι, ακριβώς. Ωραία. Τώρα πάμε και εμείς, είμαστε στο δρόμο και πολύ περισσότεροι.
6: Ωραία. Τι είναι εκείνα τα ζητήματα που θα θέσετε στον κύριο Ανδρουλάκη και τα οποία θεωρείτε ότι είναι μείζωνα για τον κτηνοτροφικό κόσμο του τόπου μας? Το ένα είναι οι δασικοί χάρτες. Σωστό.
7: Και είναι και το βασικότερο.
6: Το βασικότερο.
7: Ακριβώς, γιατί τότε είχαμε βγει και προς καιρού που είχαμε πάει επάνω και σας ανάδειξα το θέμα με το νόμο του 79,
6: ναι,
7: και όλα αυτά τα προβλήματα. Θα το αναδείξουμε αυτό. Ήδη το ξέρει, το έχει διαβάσει. Έχουμε ενημερώσει και τις βουλευτές τον έχουν ενημερώσει.
6: Ναι.
7: Ώστε να μας πάρει θέση ανοιχτή. Τι σκοπεύει να κάνει,
6: αν το γνωρίζει, το γνωρίζει το θέμα, γιατί μας το ανέφερε ο ίδιος χθες στην εκπομπή.
7: Ακριβώς.
6: Στην εκπομπή μας ανέφερε το θέμα των δασικών χαρτών, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το κτηματολόγιο. Όχι, γιατί είναι μαζί αυτά.
7: Το κτηματολόγιο, ναι, με το ΑΤΕΚ και οι δηλώσεις όσο τα πάντα, ναι, είναι. Πώς δεν, ναι, είναι, αφού το ένα δεν σέρνει το άλλο. Στην ουσία.
6: Mm-hmm.
7: Όλα αυτά θα τα αναφέρουμε. Δεν γίνεται, ναι, να μιλάω με τα γραφεία τα μεγάλα γραφεία να μην. Έχω μιλήσει με 3-4 μεγάλα γραφεία να μου λένε δεν κάνουμε ενεργοποιήσεις καθόλου και πόσα κάνουμε. Και άμα κάνουμε, θέλουμε κτηματολόγιο. Και άμα δεν έχει ο άλλος, δεν κάνουμε.
6: Ναι.
7: Και άμα έχει κτηματολόγιο, θα περάσουμε. Έχει ένα πλήττο κτηματολόγιο και όχι όλη την περιουσία επειδή είναι δασική. Όπα, μιλούμε τώρα για καθαρά κλεψές. Σε όλους τους τομείς, σε όλα τα θέματα. Και από πάνω τα βαζιγίκη κιόλα. Αν
6: ναι.
7: δεν δεχτεί την κλεψά που σου κάνουμε, σου λένε κύριε Τριανταφυλάκη, από πάνω θα σου γυρίσει και τα βατζηγήσει τα άλλα.
6: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι στην ουσία. Αυτό
6: ναι.
7: γίνεται.
6: Ναι.
7: Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε.
6: Ναι.
7: Και δεν πρέπει να τα δεχτεί και κανείς. Και δεν αφορά μόνο τους κτηνοτρόφους. Αφορά όλο τον κόσμο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι.
6: Μάλιστα. Είναι μείζον το θέμα και ξέρετε, για να προχωρήσει η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την ΑΔΕ, πρέπει να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων. Αυτά που έχετε δηλώσει στο Ε9, αυτά που έχετε δηλώσει στο ΟΣΔΕ, αυτά που προκύπτουν από το κτηματολόγιο και αυτά που προκύπτουν από τους δασικούς χάρτες. Όταν οι δασικοί χάρτες είναι σε κρεμότητα, όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί, πώς μπορεί η πολιτεία να κάνει τις απαραίτητες διασταυρώσεις και να προχωρήσει όλη η διαδικασία? Είναι απίστευτα αυτά που γίνονται και που το ένα αναιρεί το άλλο. Δηλαδή τέτοια συνεννοησία δεν έχει προηγούμενο και είναι ένα ζήτημα.
7: Ό,τι και να γίνεται είναι υπέρ του δημοσίου, τίποτα δεν είναι υπέρ του πολίτη. Καταλαβαίνουμε όλα.
6: Ναι.
7: Τίποτα.
6: Ναι. Ακούστε λίγο. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να είναι όλα υπέρ της πολιτείας. Αλλά με ένα μέτρο. Δηλαδή, με ένα μέτρο, διότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με βάση αυτές τις αποφάσεις που έχουν πάρει, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι η πολιτεία εμφανίζεται να παίρνει και περιουσίες των ιδιωτών. Και αυτό νομίζω ότι είναι μέγα λάθος. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι στις προθέσεις εκείνων που έχουν κάνει τα μεγάλα λάθη. Έτσι δεν είναι? Αυτό θέλω να πιστεύω.
7: Μαγάρι, και εγώ θα ήθελα να το πιστεύω αυτό, αλλά πλέον με όλα αυτά που βλέπω και όσο καιρό είμαι πρόεδρος και μέχρι τώρα, πλέον τα αμφισβητώ όλα
6: ναι.
7: και δεν μου φαίνεται πράγμα παράξενο πλέον.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, στις 12 η ώρα το ραντεβού, ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και να βρεθεί μια φόρμουλα και για το κτηματολόγιο αλλά και για τους δασικούς χάρτες. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λιράκη, να είστε καλά.
6: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί πρέπει σιγά σιγά να κλείνουμε και την εκπομπή. Είναι Παρασκευή σήμερα. Είναι Παρασκευή. Έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο. Πάμε, θα τα πούμε μετά.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
12: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι εντοπίστηκε η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας που η εγγονή κατήγγειλε ότι η μητέρα της και ο αδερφός της ενδεχομένως την είχαν θάψει πριν 10 χρόνια στον κήπο του σπιτιού τους για να παίρνουν τη σύνταξη. Την πράξη ότι δηλαδή είχαν αποκρύψει να ανακοινώσουν ότι η γυναίκα πέθανε, υποστηρίζοντας ότι την είχαν θάψει στον κήπο για να παίρνουν τη σύνταξη, είχε παραδεχτεί η ίδια η κόρη της ηλικιωμένης. Μάλιστα υποδείκνυε διάφορα σημεία στον κήπο όπου δήθεν είχε θάψει τη μητέρα της, στους αστυνομικούς που έκαναν την έρευνα προκειμένου να βρουν στοιχεία, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η ίδια υποστήριζε ότι δεν θυμόταν που ακριβώς την είχε θάψει, καθώς είχαν περάσει 10 χρόνια. Σε νεότερες έρευνες που έγιναν σήμερα στο σπίτι της οικογένειας, τα λείψανα της ηλικιωμένης βρέθηκαν σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού. Ένα μείζον θέμα, το σχολιάσαμε το πρωί, αλλά νομίζω είναι καιρός, επειδή η καιρή είναι πονηρή, η πολιτεία να λάβει και άλλα μέτρα. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά λέμε τώρα, όταν ένας άνθρωπος είναι ηλικιωμένος, είναι 80-85, δεν ξέρω πόσο χρονών, δεν είναι λογικό ότι ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει μέσα από την εικόνα που έχει η πολιτεία από τον ΕΦΚΑ να συνταγογραφούνται τα φάρμακά του, να έχει μια επίσκεψη σε γιατρούς, να κάνει εξετάσεις, όταν για ένα χρόνο ο ηλικιωμένος, για 2 χρόνια, εδώ μιλάμε για 10 χρόνια, δεν είχε καμία απολύτως επαφή με γιατρούς, δεν έπρεπε να πονηρευτεί το κράτος και να πει, βρε παιδιά, πού είναι αυτή η γυναίκα που παίρνει μόνο τη σύνταξή της. Μιλάμε για μια ηλικιωμένη γυναίκα. Δεν έπρεπε να πονηρευτεί το κράτος. Δεν έπρεπε να πει ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Εδώ δεν έπρεπε δηλαδή να αναζητήσουν. Δεν έπρεπε να δούνε πού είναι αυτή η γυναίκα και γιατί δεν έχει εμφανιστεί. Μας κάνει εντύπωση. Μας κάνει εντύπωση, ομολογώ, ότι δεν ξέρω. Και μπαίνει και ένα θέμα, βρε παιδί μου, πώς γινότανε τα συγγενικά της πρόσωπα να παίρνουν από την τράπεζα και να σηκώνουν από τους λογαριασμούς τα χρήματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι πρέπει να υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα σε όλα αυτά, γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές, σε μια κοινωνία που τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε σχέση με την οικονομική κατάσταση που βιώνουμε και τα λοιπά, δεν έχει καμία δικαιολογία. Όταν υπάρχει αυτή η κατάπτωση, όταν δηλαδή πεθαίνει ο γονιός σου και εσύ τον κρύβεις ή τον θάβεις μόνο και μόνο για να παίρνεις τη σύνταξη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία. Και επειδή δεν είναι το πρώτο περιστατικό που μπορεί να πεις ότι βρε παιδί μου είχε ψυχολογικά προβλήματα, βρήκαμε τώρα, είχε ψυχολογικά προβλήματα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τα περιστατικά είναι περισσότερα από 2-3 τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Κάτι δεν πάει καλά. Εδώ τα έχουμε ισοπεδώσει όλα που λέμε στην Κρήτη. Πρέπει να μας προβληματίσει. Θέλω να κλείσουμε την εκπομπή με το Δήμαρχο των Ανογείων, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλή σας ημέρα. Την καλημέρα μας στα Νόγια.
13: Κύριε Γεωργιάκη, καλή σας ημέρα. Έτσι, επειδή έτυχε να είμαι στη γραμμή και να άγω έτσι το προηγούμενο θέμα σας, δύο επισημάνεις όντως είναι σιδερά γεγονότα.
6: Ναι.
13: Κρατάω μία επιφύλαξη στην Κεωργιάκη, αυτό επειδή είναι 10 χρόνια.
6: Ναι.
13: Σωστά είπα ότι δεν μπορεί να μην έχει κάνει μία.
6: Δεν σας ακούω. Δεν σας ακούω καλά, ναι. Όμως και αδικείται η συζήτησή μας. Αν δεν ξέρω, ναι. Αν είστε. Ξαναπείτε μου το γιατί δεν το καταλάβαμε.
13: Ναι.
6: Δεν ακούστηκε.
13: Ναι, ναι. Μήπως καλύτερα.
6: Τώρα ναι.
13: Ναι. Σιδερό από μόνο του το γεγονός.
6: Ναι.
13: Αλλά όπως αναφέρατε για τη δεκαετή έτσι, περίοδο που ήταν η συνθήκη αυτή, εγώ φοβάμαι, έτσι το αφήνω και το κρατάμε.
6: Ναι.
13: Ότι ενδεχομένως βλέπονται περισσότερα άτομα από αυτά που φαίνονται.
6: Ναι.
13: Δεν μπορεί να μην έχει κάνει μια εμφάνιση κάπου για κάποια εξέταση, για κάποια εγγραφή. Άρα ενδεχομένως έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα άτομα. Εν πάση περιπτώσει, σιδερό από μόνο του το γεγονός.
6: Βέβαια. Δεν μου λέτε, είχατε την ευκαιρία να υποδεχτείτε εκεί στα Νόγια τον πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
13: Mm-hmm. Είχαν ένα πολύ σπουδαίο γεγονός στο ΙΤΕ,
6: ναι.
13: Με την υπογραφή του μνημονίου για το πρόγραμμα Space Crete,
6: ναι.
13: Μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ναι. Ένα μεγάλο πρόγραμμα που φιλοδοξεί και το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Λέιζερ αλλά και το Ινστιτούτο Αστροφυσικής να αλλάξει επίπεδο του αστεροσκοπείου Σύνακα,
6: ναι.
13: Ακόμα πιο αναβαθμισμένο, με πιο πολλές υπηρεσίες, πιο πολλούς παρόχους,
6: ναι.
13: Και άρα να αρχίσει και το ιδιωτικό ενδιαφέρον πλέον γύρω από αυτό.
6: Mm-hmm.
13: Βρέθηκε ο πρέσβης στην Κρήτη,
6: ναι.
13: Και έτσι εξεδήλωσε την επιθυμία να επισκεφτεί το Δήμο των Ανογείων, να με επισκεφτεί,
6: ναι.
13: Και να επισκεφτούμε σημείο το οποίο θα του εξιστορούσα ακριβώς τι συνέβη επί γερμανικής κατοχής.
6: Δεν μου λέτε, αυτό το ζήτησε ο ίδιος ή εσείς είπατε ελάτε να σας πάω και σε ένα μέρος για να δείτε τι έκαναν εδώ οι προγονείς σας?
13: Να σας πω, εγώ μιλούσα με τον επίτιμο πρόξενο της Γερμανίας,
6: ναι.
13: Στο Ηράκλειο, τον κύριο Καλουτσάκη,
6: ναι, τον Γιώργο.
13: Ο οποίος αυτός ήρθε σε επαφή μαζί μου, μου εξέφρασε την επιθυμία του πρέσβη να με συναντήσει,
6: ναι.
13: Εγώ ανακοίνωσα στον κύριο Καλουτσάκη το πρόγραμμα που θα ακολουθούσαμε.
6: Ναι.
13: Επίσκεψη στην πλατεία Αρμή στο Ηρώ, που κάθε 13 Αυγούστου
6: θυμούμε
13: τους ήρωέ μας και είναι αναγραφόμενοι εκεί τα θύματα του γερμανικού ναζισμού.
6: Ναι.
13: Σταμάτημα σε ένα άλλο σημείο όπου έχουμε αναρτήσει δημόσια την έκθεση της Επιτροπής με τον Νίκο Καζαντζάκη,
6: ναι.
13: Για τις περιοδίες των Γερμανών στα Νόγια και μετά στο γραφείο μου για την υπεραιτέρω συζήτηση. Αποδέχτηκε αυτή τη διαδρομή, άρα και αυτή τη θεματολογία και όντως ήρθε ο πρέσβης σε πολύ καλό κλίμα. Έγινε μια πλήρη ενημέρωση, κύριε Βαργυράκη, επειδή είχα διατελέσει πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος για 2 χρόνια, τα ζητήματα τα οποία θέτει και το Δίκτυο και η Ελλάδα είναι ξεκάθαρα, αυτά διατυπώθηκαν. Απλώς θέλησα να προσθέσω κάτι,
6: ναι,
13: το οποίο, να είμαι ειλικρινής, μου το είχε

0: ζητήσει και μου το είχε βάλει ως θέμα όταν κάναμε τα εγγένεια του Ανόγια Κέντρου Υφαντικής, ο επικεφαλής λαϊκής πύρωσης ο Αντώνης ο Ρούλιος,
1: ναι,
0: μου είχε πει: Δήμαρχε, καλό είναι να ζητήσουμε, γνωρίζοντας ότι όταν έγινε η λασία των Ανογείων, αρκετά από τα υφαντά μεταφέρθηκαν μέσω του αεροδρομίου Καστελίου στη Γερμανία,
1: ναι,
0: να το ζητήσουμε μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, να ζητήσουμε τον επαναπατρισμό μέρους αυτών. Άρα λοιπόν είδα ως χρυσή ευκαιρία αυτό το θέμα και το έθεσα στον κύριο Πρέσβη.
1: Ξαναπείτε μου το αυτό, ξαναπείτε μου το αυτό με τα υφαντά.
0: Ναι.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Προσέξτε να δείτε, τα Ανόγια λαϊλατήθηκαν επί 20 μέρες.
1: Ναι.
0: Και κάθε σπίτι που λαϊλατείτο, ναι, μετά επερπολείτο.
1: Ναι.
0: Στη λαϊλασία, πέρα από τα κοπάδια, πέρα από τα τυροκομικά, πέρα, ναι, από αυτά τα οποία ήταν για άμεση κατανάλωση, υπήρχε και ένας πλούτος,
1: ναι,
0: όποια χρυσαφικά μπορεί να υπήρχαν εκείνη την περίοδο,
1: ναι,
0: αλλά κυρίως υπήρχαν αρκετά υφαντά.
1: Βεβαίως. Που είναι, που είναι η πολιτιστική ταυτότητα, η ιστορική μνήμη, έτσι δεν είναι,
0: mm-hmm,
1: και περιουσία έτσι των Ανογιανών. Αλλά, μισό λεπτό, αλλά γνωρίζουμε που είναι, όχι.
0: Θα σας πω τώρα τι προέκυψε. Έτυχε, κύριε Αργυράκη, χθες, και συγγνώμη που καταχράζουμε έτσι το χρόνο.
1: Όχι, μα έχουν ενδιαφέρον αυτά.
0: Ναι, είχαμε χθες μια κηδεία στα Ανόγια της Καφατσοκόστενας.
1: Ναι.
0: Ο άντρας είχε λάβει μέρος στη μάχη Σφακάκη,
1: ναι,
0: του Παιδρικού Ελλάς. Μια γυναίκα 99 χρονών. Αναφέρθηκε λοιπόν στο πρέσβη ότι στη συγκυρία αυτή, όπου σήμερα κηδεύουμε αυτή τη γυναίκα, εσείς είστε εδώ, εγώ θέτω αυτό το θέμα. Αυτή η γυναίκα πριν 84 χρόνια, όντας 15 χρονών, 15-16 χρονών τέλος πάντων, όταν παντρεύτηκε, η πρίκα που θα της έδινε η μάνα της, ο πατέρας,
1: ναι, ναι,
0: δεν υπήρχε. Είχε κλαπεί, είχε λαϊλατηθεί.
1: Ναι.
0: Και αυτή η γυναίκα κάθισε και έκανε από την αρχή την πρίκα της, τα χρηστικά της αντικείμενα και το πρικιό της που λέμε.
1: Ναι.
0: Τι προέκυψε, ας το πούμε προέκυψε.
1: Ναι.
0: Με ρώτησε ο πρέσβης, ωραία μου λέει, και πώς εμείς έχουμε γραφείο το οποίο γνωρίζουμε, μπορούμε να βρούμε και να μάθουμε 13 Αυγούστου ποιος ήταν ο υπεύθυνος διοικητής που είχε αναλάβει την δράση αυτή στα Ανόγια, την καταγραφή των αντικειμένων,
1: ναι,
0: και που αυτά μεταφέρθηκαν. Με όποια αξιοπιστία μπορεί να έχουν τώρα αυτά τα δεδομένα, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι, ναι.
0: Με ρώτησε λοιπόν αν υπάρχουν, αν ας πούμε εγώ αν έβλεπα κάποιο τέτοιο, αν μπορούσα να αναγνωρίσω ότι αυτό είναι Ανογιανό.
1: Βέβαια.
0: Του αναφέρθηκα λοιπόν ότι τα μοτίβα,
1: ναι,
0: είναι μοναδικά,
1: ναι,
0: και συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν είναι εύκολη, και η αναγνώριση και
1: αυτό
0: η απόδειξη. Και μάλιστα είχα στο γραφείο μου κάποια βιβλία που έχω επιλέξει. Ένα,
1: ναι,
0: εξ αυτών είναι της Ελένης Παλαιολόγου,
1: ναι,
0: αδερφής του αείμνηστου του Γιώργη του Κλάδου,
1: ναι,
0: του Δημάρχου, έκδοση 1983,
1: ναι,
0: όπου είχε βγάλει σε ένα βιβλίο μοτίβα των Ανογείων.
1: Μάλιστα.
0: Και έτυχε, λέμε τώρα το ένα τυχείο μετά το άλλο, η έκδοση που είχα στο γραφείο μου να είναι στα γερμανικά.
1: Μα τι λέτε τώρα. Και τι,
0: ναι,
1: και τι είπε ο πρέσβης, και τι είπε ο πρέσβης.
0: Ο πρέσβης λοιπόν μου είπε να το σκανάρω το συγκεκριμένο βιβλίο,
1: ναι,
0: να του γράψω μια επιστολή όπου θα λέω, ας πούμε, αν,
1: ναι,
0: έχω κάποια δεδομένα τι ήταν αυτό που εκλάπη,
1: ναι,
0: θα κάνει την αναζήτηση, φαντάζομαι όλα αυτά θα πάρουν το χρόνο τους,
1: ναι,
0: εγώ θα το κοινοποιήσω και στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί πρέπει να κρατείται και η εθνική γραμμή, δεν το συζητάω πάνω απ' όλα. Και με χαρά, όπως χρόνια και να περάσουν, σε όποιο πόστο και αν βρισκόμαστε, με χαρά θα δω κάποια μέρα να γυρίσει έστω και ένα υφαντό στον τόπο.
1: Μάλιστα. Πολύ καλό, κλείνουμε την παρένθεση, γιατί για αλλού κινήσαμε και αλλού η συζήτηση μας έβγαλε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εμείς επικοινωνήσαμε, αλλά έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Ξεκινήσαμε για να πούμε για το φεστιβάλ Ανιφαντού που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα Ανόγια από αύριο μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Πείτε μας, σας παρακαλώ, πολύ περιληπτικά, δεν σας διακόπτω, γι' αυτό γι' αυτό το φεστιβάλ, τι ακριβώς θα γίνει στα Νόγια, να ενημερώσουμε τους ακροατές του Ραδίου Κρήτη.
0: Μια ιδέα της Νίκης της Ξυλούρη του Ψαραντώνη, η οποία πραγματοποίησε πέρυσι το πρώτο φεστιβάλ, με μια άξια ομάδα η οποία χρόνο με το χρόνο δένει ακόμα πιο πολύ, με τη βοήθεια της Περιφέρειας Κρήτης, ενταγμένο σε ένα πλαίσιο φεστιβάλ για τη γυναίκα. Αυτός ήταν ο πυρήνας του φεστιβάλ. Αυτός είναι ο πυρήνας του φεστιβάλ και φέτος, δηλαδή η γυναίκα ως δημιουργός, ως ισχυρός κρίκος του κοινωνικού ιστού μας, φέτο,
1: ναι,
0: αναζητείται η σύνδεση της γυναίκας με την υφαντική και πώς η υφαντική άλλη εποχή μπόρεσε να δώσει ρόλο και θέση της γυναίκας στην κοινωνία μας. Εγώ θα έλεγα θέση της γυναίκας και στην οικονομία και στην ανάπτυξη του τόπου μας. Η Ανιφαντού λοιπόν, πέρα από το ότι έχει ως βασικό θεματικό της κύκλο την δράση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, το δεύτερο στοιχείο το οποίο αναδεικνύει η δια της υφαντικής είναι πώς η νέα γενιά μπορεί να εκφραστεί μέσα από την υφαντική. Και πιστέψτε με, κύριε Αργυράκη, επειδή χρησιμοποιούνται όλες οι μορφές τέχνης, οι καστικές δημιουργίες με βάση το νήμα και το ύφασμα, αλλά και η θεατρολογία, οι δράσεις οι οποίες έχει προγραμματίσει για να συμβούν είτε στον τόπο του Βοσκού, είτε στην αρχαία Ζόμηθο, είτε στην μαθητική εστία, είτε στο Ανόγια Κέντρο Υφαντικής, όλες είναι ήδη sold out.
1: Μάλιστα.
0: Ωστόσο, επειδή ήδη ενοχλεί πολλοί κόσμος ότι θα ανέβει, δεν θα αφήσουμε κανέναν ικανοποιητό.
1: Πολύ ωραία, και να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις δράσεις.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι πολύ σημαντικό να είναι ελεύθερη.
1: Έτσι.
0: Και σε αυτό ευχαριστούμε τη δημόσια και την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Μιλάκη, αλλά και τον περιφερειάρχη μας, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, γιατί από την πρώτη στιγμή είδαν ότι είναι ένας θεσμός που χρειάζεται να στηρίξουμε, γιατί η αναφορά είναι πολύ υψηλού.
1: Λοιπόν, μπράβο σας, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, οτιδήποτε νεότερο προκύψει σε σχέση με την εξέλιξη με τον Γερμανό πρέσβη, μας ενδιαφέρει να μας ενημερώσετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γιαναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένας Μιαντονάκη.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Από βήματα με τους δοσικούς κάρτες και το κτηματολόγιο στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τους κτηνοτρόφους της Κρήτης που ξεκινά αυτή την ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Στην ανάγκη ενεργοποίηση όλων των Δήμων της Ανατολικής Κρήτης προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση πόρων και να προχωρήσει ο σχεδιασμός του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, αναφέρει και ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την έναρξη της συνάντησης εργασίας με τους Δημάρχους της Ανατολικής Κρήτης που είναι σε εξέλιξη στο νέο κτίριο της Περιφέρειας. Βαρύνε το κλίμα στις Αγίες Παρασκευές και στον Δήμαρχο Ανωνυστέρου Σύρου μετά τον ξαφνικό θάνατο του 69χρονου πρώην αντιδημάρχου και δημοτικού συμβούλου, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ σε χωράφι της περιοχής, φέροντας τραύμα από όπλο. Με τον κύκλο των Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να είχε ανοίξει από την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωσή του στις 25 του ίδιου μήνα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος εισηγείται απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα ηλικιωμένη καταγράφηκε στα Χανιά. Οι επιτήρητοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ την έπεισαν ότι πρέπει να γίνει έλεγχος στο σπίτι της και ζήτησαν να αφήσει έξω χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών. Στα αζήτητα παραμένει τουλάχιστον το 87% των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου λίγες μέρες προτού εκπνεύσει και η παράταση ενός έτους που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και εν ώψη του πρώτου Σαββατοκύριακου του Σεπτεμβρίου. Πλούσια ειδησιογραφία και σήμερα. Εδώ και λίγα λεπτά το γύρο του διαδικτύου κάνει μια είδηση που μας έρχεται από τον Μαραθώνα και αφορά σε μια τουλάχιστον μακάβρια υπόθεση με πρωταγωνίστρια, μια 68χρονη γυναίκα η οποία αφαίρεται να μην είχε δηλώσει το θάνατο ή τη δολοφονία της μητέρας της. Αυτό είναι κάτι που θα εξακριβωθεί από την ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να συνεχίσει

αρχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μάλιστα, όταν την ρώτησαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση, τους έλεγε αυτά είναι προσωπικά θέματα, δεν σας αφορούν. Δεν έκανα κηδεία στη μητέρα μου, είναι προσωπικά θέματα, μην με ρωτάτε. Εντάξει, έχει ξανασυμβεί αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά, να μην δηλώνονται θάνατοι ηλικιωμένων προκειμένου συγγενικά τους πρόσωπα να συνεχίζουν να λαμβάνουν την σύνταξη. Πάντως είναι μια υπόθεση όχι ιδιαίτερα συνηθισμένη σε αυτές τις πολύ ταραγμένες εποχές που ζούμε. Ταραγμένες εποχές, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά και ηθικά και εθνικά, από όλα έχει ο Μπαξές. Και βεβαίως από όλα έχουν και οι εξαγγελίες των κομμάτων εν όψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο πατριωτικός φόρος του Αλέξη Τσίπρα άναψε φωτιές στο ήδη ηλεκτρισμένο πολιτικό σκηνικό, με πύρωμα δόν από κυβερνητικά και όχι μόνο στελέχη και από στελέχη άλλων κομμάτων. Έδωσε μια διευκρίνηση, μια ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα Ελλάς, ότι αφορά φόρο 1% στην καθαρή περιουσία του οικονομικά ισχυρότερου 1%. Αυτή ήταν η διευκρίνηση που δόθηκε από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή η λέξη πατριωτισμός επίσης είναι μια πολύ κακοποιημένη λέξη στην Ελλάδα, όπως και η λέξη ανάπτυξη. Γενικότερα, πολύ όμορφες λέξεις έχουμε καταφέρει εδώ στη χώρα μας χρόνια και χρόνια τώρα να τους έχουμε δώσει μια τελείως διαφορετική έννοια από αυτή που έχουν. Και μία από αυτές τις λέξεις είναι και η λέξη πατριωτισμός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποσχέθηκε από εδώ από το Ηράκλειο χθες το βράδυ, σε μια μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, που είχε σημαίες, έτσι, πολύ Πασόκ, 13ο μισθό, 13η σύνταξη και νέο ΕΚΑΣ. Αυτά υποσχέθηκε από εδώ από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του Πασόκ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για τη Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζεται για τη Θεσσαλονίκη για το πακέτο παροχών, το οποίο θα ανακοινωθεί το βράδυ του Σαββάτου από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Για αυτό το πακέτο, εντάξει, το τι έχουμε διαβάσει δεν λέγεται, θα κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή. Κάποια δημοσιεύματα σήμερα έλεγαν ότι θα δοθούν χρήματα και στους δημόσιους υπαλλήλους, θα δοθούν χρήματα και στους συνταξιούχους, όπως το ξέρουμε. Τώρα πιο ακριβώς θα είναι αυτό το ύψος. Δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι που ζητάνε 13ο, 14ο μισθό, κάτι το οποίο το έχει αποκλείσει η κυβέρνηση, διαβάζουμε ότι σχεδιάζεται να δοθεί κάτι σαν επίδομα, όπως και στους συνταξιούχους, το ύψος του οποίου επίσης δεν γνωρίζουμε επακριβώς. Πάντως, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη με μία βαλίτσα, στην οποία υπάρχουν κοστολογημένα, μας το λένε και μας το ξαναλένε τα κυβερνητικά στελέχη, κοστολογημένα μέτρα που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά που ανακοινώνουν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Διαβάζω και κάποιες δηλώσεις της κυρίας Λατινοπούλου για το Βελόπουλο, τον οποίο τον χαρακτηρίζει κομπογιανίτη που πουλάει κεραλιφές, και παράλληλα δηλώνει η κυρία Λατινοπούλου ότι έχουμε γίνει Ισλαμαμπάντ από τους λαθρομετανάστες. Βλέπεις, Μανώλη, ότι έχουμε μια βεντάλια δηλώσεων. Βεβαίως, κάποια πρόταση έτσι συγκεκριμένη, ρεαλιστική, όχι για τους επόμενους μήνες και για το 2026 και για το 2027. Κάποια πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος δεν ακούμε. Δηλαδή, πώς θα βγει αυτή η χώρα από το αδιέξοδο, όπως έλεγα νωρίτερα, είναι οικονομικό, είναι κοινωνικό, είναι ηθικό, είναι εθνικό. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις αυτό το αδιέξοδο. Ουσιαστικά μία πιστική απάντηση, ένα σχέδιο για τα επόμενα χρόνια ή αν θέλετε και για τις επόμενες δεκαετίες, τώρα που αλλάζουν τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας. Ανταυτού

Βλέπουμε αυτά που βλέπαμε και πριν από δεκαετίες. Θα δώσω ένα επίδομα, θα αυξήσω το μισθό 2-2,5%, θα δώσω ΕΚΑΣ, θα κόψω ΕΚΑΣ. Πάλι αυτά τα ίδια τα... αυτά τα οποία μας οδήγησαν και στο μνημόνια, και δυστυχώς δεν έχουμε βγει ακόμα από αυτή την τεράστια κρίση στη χώρα μας.

Λοιπόν, την κατάσταση στη Λέσβο την γνωρίζετε. Εκεί λίγο πριν το Πάσχα, λίγο το, πριν από το περσινό Πάσχα, οι κτηνοτρόφοι του νησιού δέχτηκαν ένα απίστευτο χτύπημα, οικονομικό χτύπημα, που έχει να κάνει με τον αυτόδη πυρετό, την απόφαση να μπει το νησί σε καραντίνα, την απόφαση να σφαγιαστούν ζώα και βεβαίως την απόφαση, την πολύ γνωστή από πλευράς κυβέρνησης και Υπουργείου, το να μην εμβολιαστούν τα ζώα. Λοιπόν, μέχρι σήμερα στη Λέσβο έχουν θανατωθεί 85.000 ζώα, σχεδόν το 1 πέμπτο του ζωικού κεφαλαίου του νησιού. Οι κτηνοτρόφοι είναι στα κάγκελα, αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο. Κατηγορούν το Υπουργείο ότι συνεχίζει αυτή την καταστροφική πολιτική και δεν εξετάζει καν το ενδεχόμενο να εμβολιαστούν τα ζώα. Και πριν από μερικές μέρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να σταματήσουν οι σφαγές. Κάτι που προκάλεσε την πολύ, πολύ μεγάλη αντίδραση από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που είπε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα το Περιφερειακό Συμβούλιο να ασχολείται με θέματα υγειονομικά, όπως είναι ο αυτόδης πυρετός και οποιαδήποτε ζωονόσος. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να διαχειριστεί το θέμα είναι κάτι που μας προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση. Δηλαδή, αποφασίζει η κυβέρνηση ουσιαστικά να μεταφέρει τον επιχειρησιακό έλεγχο για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στα ζώα της Λέσβου απευθείας στις ένοπλες δυνάμεις. Στις ένοπλες δυνάμεις, ναι. Με σκοπό να διαχειριστεί την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στο νησί λόγω της ζημιάς της μεγάλης που έχει υποστεί, όπως είπαμε, η τοπική κτηνοτροφία. Η ρύθμιση έρχεται στον απόϊχο της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για μπλοκάρισμα στις θανατώσεις των ζώων, με την απόγνωση των πληττόμενων κτηνοτρόφων να χτυπά κόκκινο. Εσένα πώς σου φαίνεται τώρα, Μανώλη, αυτό, στις ένοπλες δυνάμεις? Στις ένοπλες δυνάμεις. Η τροπολογία, διαβάζω, συνοδεύεται από χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τη διευκρίνηση όμως ότι τα χρήματα αυτά θα αναλωθούν σε δαπάνες για τις επιχειρήσεις του στρατού στο πεδίο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρεί το στρατηγικό σχεδιασμό αντιμετώπισης της κρίσης, αφήνοντας τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, λοχαγούς, σταγματάρχες, τη βρώμικη δουλειά της εφαρμογής του. Δηλαδή, το γενικό πρόσταγμα για την εφαρμογή μαζικών θανατώσεων, μαζικών ταφών, απολυμάνσεων, οριοθέτηση ζωνών προστασίας επιτήρησης κτλ. Θα το έχει πλέον ο εκάστοτε αξιωματικός του στρατού που θα ορίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτός ο αξιωματικός θα έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει άμεσες και δεσμευτικές εντολές προς όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες, τους τοπικούς φορείς και τις κτηνιατρικές αρχές της Λέσβου, παρακάμπτοντας κάθε άλλη υπηρεσιακή διαδικασία. Αυτή η ρύθμιση έρχεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο, όπου οι κτηνοτρόφοι τις προηγούμενες ημέρες και όλο το προηγούμενο διάστημα, με πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, διεκδικούν την αλλαγή πολιτικής αντιμετώπισης της νόσου, με κύριο αίτημα την άμεση εφαρμογή εμβολιασμών και μοριακών τεστ στα ζώα αντί του τεστ αντισωμάτων, ώστε να καταστεί εφικτός ο διαχωρισμός μεταξύ των ζώων που πρέπει να θανατωθούν και αυτών που μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγική διαδικασία. Μας ξενίζει πάρα πολύ αυτή η απόφαση. Τι δουλειά έχει ο στρατός να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη απόφαση? Κακές γλώσσες λένε ότι ίσως επιχειρείται να δοθεί ένα μήνυμα, γιατί στα κάγκελα είναι κτηνοτρόφοι και της υπηρετικής Ελλάδας, έτσι, δεν είναι μόνο της Λέσβου. Πάνω από μισό εκατομμύριο ζώα έχουν θανατωθεί. Είναι σε απόγνωση οι άνθρωποι και σε άλλες περιοχές. Ίσως να έχει σταλεί ένα μήνυμα, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η πολιτική που θα ακολουθήσουμε. Αυτό είναι το σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να εμβολιάσουμε τα ζώα. Θα συνεχίζονται οι σφαγές και η εχνηλάτιση θα γίνεται με τον τρόπο αυτό. Και είπαμε και τελείωσε. Μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση
κινείται αυτή η πρωτοφανής απόφαση.

0: Λοιπόν, κατέπληξε σήμερα το πρωί, μιας πιάσαμε μετά του στρατού, σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ούδας η φρεγάτα Κίμων του πολεμικού ναυτικού, όπως γνωρίζετε, διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας, ραντάρ C-Fire, ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ. Η υποδοχή έγινε με μεγαλοπρέπεια, με αψίδα νερού που σχημάτισαν από πάνω από την φρεγάτα αριμουλκά. Είναι η πρώτη επίσκεψη της φρεγάτας στη Σούδα με το υπερσύγχρονο πλοίο να δένει στο χώρο της νατοϊκής βάσης στο Μαράθι. Δημοσιεύουμε στο ikri.gr και σχετικό ρεπορτάζ. Σε μια περίοδο φτάνει η συγκεκριμένη φρεγάτα στη Σούδα, σε μια περίοδο έτσι πάρα πολύ ρευστή γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά, με αφορμή τον καταστροφικό πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα θέματα που έχουμε επιλέξει.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λιβαδιωτάκη.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σιμονιμόνη, ελπίζουμε να είστε καλά εσείς και οι ακροατές σας.
0: Είμαστε καλά. Βέβαια, με αυτά που διαβάζουμε τώρα για αυτά τα δύο νέα ψηφιακά εργαλεία που θα μπουν στη ζωή μας. Δεν ξέρω αν έχουν μπει ήδη, εσείς θα μας πείτε, που θα καταγράφουν την εξέλιξη του ιδιωτικού χρέους και θα αποτυπώνουν την πιστοληπτική εικόνα πολιτών και επιχειρήσεων. Δεν ξέρω αυτά πόσο προς όφελος των πολιτών είναι, θα μας τα πείτε εσείς. Πάντως, από αυτά που έχω διαβάσει μέχρι στιγμής, κύριε Λιβαδιωτάκη, από το ε1 και τον έμφυα μέχρι ρυθμίσεις, πληρωμές και πληστηριασμούς, το νέο σύστημα δεν θα καταγράφει απλώς τι χρωστάει ένας πολίτης ή μία επιχείρηση. Μέσω ενός αλγορίθμου θα επιχειρείται η πρόβλεψη πόσο πιθανό είναι να θετήσει, να μην είναι συνεπής δηλαδή στις οικονομικές του υποχρεώσεις στο μέλλον.
1: Να πούμε πόσο, κύριε Σιμονιμόνη, πόσο το λεγόμενο credit score σαν ονομασία είναι καινούργια από τώρα, αλλά σαν τη ρεσίας το χρησιμοποιούσε ανέκαθεν για τα δικά της εσωτερικά γεγονότα, διότι έδινε πληροφορίες στις τράπεζες όσο αφορά την αξιολόγηση του κάθε φυσικού προσώπου, του κάθε επιχείρηση, όσο αφορούσε το δάνειο. Τώρα όμως προσπαθεί η κυβέρνηση να βάλει τον όρο αυτό credit score, έτσι ώστε να μπορεί να αποτυπωθεί στη στιγμή, θα λέγαμε, η εικόνα του φυσικού προσώπου της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη πολλά δεδομένα από ένα αλγόριθμο. Ναι. Οπότε θα πρέπει να βλέπουμε

0: πάνω στο αφημί του κάθε φυσικού προσώπου ή το αφημί της κάθε επιχείρησης.
1: Ναι.
0: Και τώρα εδώ ερχόμαστε στην ερώτησή σας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι θετικό ή αρνητικό?
1: Ναι. Πριν μας πείτε αν είναι θετικό ή αρνητικό, αυτά όλα δεν βρίσκονται στη διάθεση της ΑΔΕ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν ξέρει η ΑΔΕ αν ο Λιβαδιωτάκης έχει πάρει ένα δάνειο, αν το πληρώνει ή δεν το πληρώνει, αν πληρώνει τους λογαριασμούς του, αν είναι συνεπής ή όχι. Αυτά ήδη δεν είναι γνωστά.
0: Ναι, είναι γνωστά, όμως εδώ πάμε στον άλλο πυλώνα που είναι το κομμάτι του υπηρεσία που έχει σχέση πιστοληπτική ικανότητα του κάθε αφημί. Την ΑΔΕ δεν ενδιαφέρει αν είναι καλός πληρωτής ή κακός αποπληρωτής, θέλει να πληρώνεται η ΑΔΕ. Το κομμάτι αυτό που μιλάμε τώρα αφορά το κομμάτι της στήλης της πιστοληπτικής ικανότητας του κάθε φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως που φοβόμαστε λίγο, πως κάποια στιγμή ας πούμε ότι η Ρεσίας βάζει μια βαθμολογία από το 0 έως το 600 από ό,τι αναφέρεται μέχρι στιγμής, που σημαίνει η χαμηλή βαθμολογία θα είναι κακοπληρωτή, το λέγαμε, η μεσαία μέτρια, και η πολύ ψηλή θα είναι πολύ καλός αποπληρωτής. Από εκεί πέρα όμως, κάποιοι φορείς της αγοράς ήδη και με τις επερχόμενες εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση ζητάνε ήδη κάποιες διαπιχειρήσεις που δυστυχώς υπάρχουν και η κατηγορία των κακοπληρωτών να ξεκαθαρίσει λίγο η δομή της κάθε επιχείρησης, του κάθε επιχειρηματία, του καλοπληρωτή, έτσι ώστε να μην μπαίνει πάντα στο ίδιο καλάθι όλοι. Εδώ όμως, κύριε Σημενάκη, θα πρέπει να δούμε κάποια δεδομένα όπου μια και αρχίζει το νέο κράτη της χώρα, όπως το ονομάζουμε, θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες, αρχικά ό,τι είναι σωστό μέχρι τώρα να ισχύσει, και όταν λέμε σωστό, ότι ο κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δυνατότητα μέσω ένα email του sotiresia@papakitresia.gr να ζητήσει την εικόνα του, να δει τι υπάρχει μέσα, έτσι ώστε ενδεχομένως να έχουν παλιά γραμμάτια που να έχουν πληρωθεί, έχουν πολλά προβλήματα παλιά, να ξεκαθαρίσει, να γίνει μια σοβαρή δουλειά, έτσι ώστε να μην ακολουθάει η αρνητική εικόνα, θα λέγαμε, το κάθε φυσικό πρόσωπο ή την κάθε επιχείρηση, και να μπουν κάποια όρια, γιατί ξαφνικά φοβάμαι πόσο θα κάνουν μια σύνδεση, ένα πάροχο ενέργειας, και θα σου βάλει ένα όρο, πες μου τι κράτης κορέσεις για να δω τι προσφορά να σου κάνω.
1: Ενδεχομένως
0: να λάβουν υπόψη, να μην λάβουν υπόψη την εποχικότητα κάποιων επιχειρήσεων ή ιδιαίτερες συνθήκες. Τώρα στον Ομόρο Αθήνης, παράδειγμα, είχαμε φωτιές. Κάποιες επιχειρήσεις ενδεχομένως να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή.
1: Ναι.
0: Σεισμό που είχαμε σε Αρκαλοχώρη, ήδη ακόμα έχουμε 5 χρόνια που έχουμε επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να τα βγουν πέρα. Αυτά δεδομένα ο αλγόριθμος δεν τα βλέπει. Οπότε θα πρέπει να μπουν κάποιες συνθήκες έτσι ώστε να μην μπούμε σε δύο κατηγορίες φυσικών προσώπων επιχειρήσεων, γιατί και αυτό θα έχει μετέπειτα προβλήματα και αρνητικές επιπτώσεις και στην καθημερινότητα, και να μην μας βλέπουν σαν πελάτες, αλλά σαν φυσικά πρόσωπα και ανθρώπινων. Γιατί δυστυχώς πάνε στο κομμάτι να μας βλέπουν απλά νούμερα σαν πελάτες και όχι
1: σαν νούμερα, αφού ο αλγόριθμος θα αποφασίζει ο αλγόριθμος με αυτό το σκορ που λέτε 0 μέχρι 600 βαθμολόγηση, θα μπορεί να κρίνει αν πρόκειται για επιχείρηση, αυτή η επιχείρηση αν θα μπορέσει με τα προβλήματα που ενδεχομένως έχει και έχει χαμηλό σκορ, αναφέρεται το Ρέθυμνο. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η επιχείρηση. Καλά το κάνατε, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις με πολλές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα χωρίς να είναι σπυρόπληκτες περιοχές. Με το κομμάτι της ρευστότητας, με το ενεργειακό κόστος, με τη μη δυνατότητα να πάρουν δάνεια από τις τράπεζες, με τα γνωστά προβλήματα. Και θα κρίνει αυτός ο αλγόριθμος αν στο μέλλον αυτή η επιχείρηση θα μπορέσει, για παράδειγμα, να πάρει ένα δάνειο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μισό λεπτό, θέλω λίγο να το ολοκληρώσω. Έχουμε μία υφιστάμενη κατάσταση. Πάνω από 300.000 επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αυτό λένε τα στοιχεία. Οι τράπεζες, οι κάνουλες των τραπεζών είναι κλειστές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Πριν από λίγο καιρό είχαμε τις έως 72 δόσεις που γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι δεν περπατάει αυτό το μέτρο με τους κόφτες και τις προϋποθέσεις που έχει βάλει η κυβέρνηση, άρα πάλι γυρνάμε στο μηδέν. Αυτή είναι η απάντηση, η κυβερνητική, οι αλγόριθμοι και τα credit score και δεν ξέρω ποιες άλλες πλατφόρμες στην κρίση που περνάει σήμερα η

0: μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό το λέμε και εμείς πως θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα νούμερα αυτά ήδη στην Ευρώπη και στην παγκόσμια αγορά ήδη δουλεύουν. Οπότε είναι μια αντιγραφή της παράμετρο που έχουν στο εξωτερικό, γιατί κάποιες επιχειρήσεις καλώς ή κακώς έχουν συνεργασία στο εξωτερικό, βάζουν και αυτά τα δεδομένα για να μπορούν να έχουν ομοιόμορφη σύγκριση σε σχέση με τις ανταγωνιστικές εταιρείες του εξωτερικού. Όμως τα φυσικά πρόσωπα, η οικογένεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς θα πρέπει να δούνε με άλλο μάτι και όχι με το credit score. Πολύ καλά το λέτε, πως θα μας βρείτε σαν νούμερα. Είσαι 100 credit score, δεν σου δίνει βγες έξω, μην πεις καθόλου. Πάλι να μπει σε ένα πρόγραμμα πτυσιακό, έχει χαμηλό credit score, μην μπει καθόλου. Δηλαδή, δυστυχώς βλέπω πως πιθανόν πάμε προς τα εκεί και γι' αυτό το επισημάνουμε πως θα πρέπει να δοθεί άλλη μέρη, να μην μπει ο αλγόριθμος σαν ζύγι στην κάθε επιχείρηση ή στο κάθε φυσικό πρόσωπο. Mm-hmm. Γιατί σε λίγο ενδεχομένως να τύχουν και άλλες περιπτώσεις στο κάθε οικογένεια, στην κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, που δεν λαμβάνει υπόψη εννοείται ο αλγόριθμος, γιατί είναι μια μαθηματική πράξη πίσω από ένα υπολογιστή, με αποτέλεσμα να χαντακωθούν οικογένειες, να χαντακωθούν επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι, δηλαδή ένας καταναλωτής, γιατί νομίζω ότι εδώ μου υπενθυμίζουν ότι ισχύει ήδη για τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Ότι αν δεν έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους, λοιπόν, στις προηγούμενες εταιρείες, δεν μπορούν να αλλάξουν πάροχο. Δηλαδή ένας καταναλωτής μπορεί να αλλάξει εταιρεία και να αφήνει πίσω του μια οφειλή. Όχι γιατί είναι στρατηγικός κακοπληρωτής, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να πληρώσει αυτά που χρωστάει. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή. Δεν παίρνεις ρεύμα. Σωστά. Αναφέρω το ρεύμα γιατί είναι κάτι που ισχύει ήδη. Ναι.
1: Αρχικά δεν έχουν αναφερθεί στο κομμάτι του παρόχου ενέργειας, τηλεφωνίας, ίντερνετ, ίδρυψη και άδρυψη. Σε αυτά δεν έχουν αναφερθεί, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, εάν μπει στην καθημερινότητά μας, θα το βάλουν και αυτοί την παράμετρο αυτό για να σε βοηθούν εντός παραθέσεων να σου δώσουν καλές τιμές, ευνοϊκές ρυθμίσεις, ενδεχομένως και όλα αυτά. Φοβάμαι πως θα μας πάρει η μπάλα εάν δεν μπουν οι σωστοί κανόνες από την αρχή και όχι μετέπειτα, όπως και η βαθμολογία που σας είπα από το 1 στο 600, και αυτό θεωρώ στην πορεία των μηνών θα πάρει άλλη αξιολόγηση, θα είναι όπως αν θυμάστε καλιά παλιότερα στο δημοτικό που είχαμε μέχρι το 10 και να το κάνουμε καλός, πολύ καλός, εξαίρετος, άριστος κτλ.
0: Ναι.
1: Για να μην υπάρχει
0: ο
1: το πιο νούμερο...
0: καλός ο μαθητής θα παίρνει τη βαθμολογία, κύριε Λιβαδιωτάκη. Ο αλγόριθμος βλέπει αριθμούς, βλέπει καθυστερήσεις, βλέπει πληρωμές, έτσι. Πώς θα εξασφαλιστεί αν ισχύσει, έτσι, γιατί μας λένε τώρα ότι δεν θα ισχύσει, αλλά δεν ξέρουμε τι θα προκύψει στο μέλλον, γι' αυτό τα συζητάμε, γιατί το έχουμε δει το έργο και από προηγούμενα χρόνια, έτσι, ξαφνικά τσουπ αποφασίζεται να μπει και κάτι, να μπει και κάτι, να μπει και κάτι, και λέω λοιπόν ότι ο αλγόριθμος βλέπει αριθμούς, πληρωμές, βλέπει καθυστερήσεις, πώς θα εξασφαλιστεί ότι πίσω από τους αριθμούς θα εξακολουθεί να φαίνεται ο άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει προβλήματα. Ζούμε σε μια χώρα με ανίποτη ακρίβεια, ζούμε σε μια χώρα με τους χαμηλότερους μισθούς και τις συντάξεις. Ο κόσμος δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς, τους πάγιους κάθε μήνα. Και η απάντηση από πλευράς κυβέρνησης, και για τις επιχειρήσεις αναφέρθηκα νωρίτερα, η απάντηση από πλευράς κυβέρνησης είναι αυτά τα δύο ψηφιακά εργαλεία. Δηλαδή το ένα θα μας λέει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, την οικονομική, και θα σκανάρονται όλα και θα είμαστε ακτινογραφία, θα ξέρει τα πάντα. Και το άλλο είναι ότι θα μπαίνουμε στη διαδικασία αξιολόγησης. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Για το θέμα που θέλουμε να το πούμε σε ακόμη πιο βαθιά, να υπάρχει πλήρη διαφάνεια, ξεκινώντας από αυτούς που.
0: Ποιος θα ελέγχει το σύστημα, ποιος θα ελέγχει
1: και
0: το σύστημα.
1: Κόμματα, ναι, να πούμε κυρία Θημερινή, και τα κόμματα να έχουν το credit score, και οι βουλευτές, και οι υπουργοί, τα πόθεν έσχες είναι δημοσιότητα. Οπότε δεν μπορούμε να βλέπουμε τον άλλο που έχει 10.000 δάνειο να του κοινώσει λογαριασμού, ή να βλέπουμε κάτι υπουργούς με 400-500.000 δάνειο.
0: Ναι. Ναι.
1: Χωρίς να έχουν εικόνα, οπότε πρέπει να μπουν
0: σωστά
1: σε όλους.
0: Το λέτε, σωστά το
1: από
0: λέτε.
1: Την κορφή μέχρι τον πάτο, ναι. Απλά-απλά. Ναι. Το credit score να ξέρουμε και αυτός μαθητικά τι credit score έχει, εφόσον το θέλουν έτσι.
0: Πώς βρέθηκε με 15 ακίνητα μέσα σε μια θητεία, ναι. Και αυτό
1: σωστά,
0: επίσης.
1: Σωστά, ναι. Το πότε είναι

0: τα δείχνει όλα. Οπότε ας βάλουμε και εκεί μια παράμετρο, το credit score τον κάθε ένα μας, που μας επιβάλλει κάποια πράγματα, γιατί δεν μπορείς αυτός που το επιβάλλει να έχει χαμηλό credit score και εμείς που τα εφαρμόζουμε να έχουμε υψηλό.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς. Δεν βλέπω να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, φτιάχνουν τις έως 72 δόσεις. Βλέπουν ότι δεν προχωράει. Λογικό και επόμενο. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Εσείς το λέγατε και οι συνάδελφοί σας πολύ πριν εφαρμοστεί. Βλέπουμε ότι δεν προχωράει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ούτε το κράτος κερδίζει, σωστά? Ούτε ο επιχειρηματίας μπορεί να βγάλει τη θηλιά γύρω από το λαιμό του. Αντί να κάνουν το σύστημα να κυλάει, να κάνουν 120, να διευρύνουν τις προϋποθέσεις, να μπει περισσότερος κόσμος μέσα. Ναι, προφανώς. Μα η απάντηση στα προβλήματα είναι αυτή που συζητάμε. Όχι ακόμα μια πλατφόρμα και ακόμα μια πλατφόρμα.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς, κύριε Σμιλωνάκη, πάμε στην γενική κατά γενική ομολογία αυτό που ζητάει δίθεν η Ευρώπη, γιατί τους ενδιαφέρει να έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν ομοιογένεια σχέση με την Ευρώπη. Η μικρομεσαία επιχείρηση δυστυχώς είναι, όσο αφορά το κομμάτι του τραπεζικού δανεισμού, στο μηδέν. Δηλαδή και σε προγράμματα δεν μπορούν να μπουν και ο δανεισμός είναι πολύ χαμηλός. Και ένας παραπάνω λόγος θεωρώ πως είναι και αυτός να πάνε να φανίσουν ακόμη και τις οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι περίπου το 91% στην ελληνική οικονομία. Γιατί θα τους βάλει άλλο ένα εμπόδιο που υποτίθεται είναι με πλήρη διαφάνεια και θα σου λέει, κοίταξε, έχεις υψηλό credit score, συνεπώς μην έρθεις καθόλου, προσπάσε, δες τα με άλλο τρόπο, και ο άλλος τρόπος θα είναι να γίνει κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως έχουν ανακοινώσει πως είμαστε πάρα πολλές, λέει, στην Ελλάδα. Είμαστε περίπου 600.000.
1: Καλά, έτσι όπως πάει δεν θα μείνει, δεν θα μείνει τίποτα στο τέλος, έτσι όπως πάνε με τις πολιτικές που εφαρμόζουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάντως υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί και μια νέα μαύρη λίστα που θα αποκλείει από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα για πολλούς λόγους δεν μπορούν να είναι συνεπείς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να είναι αργότερα. Άρα θα μπαίνει και εκεί ένας κόφτης. Και το θέμα δεν είναι ποιος χρωστά και ποιος μπορεί να πληρώσει. Το θέμα είναι αυτός που προσπαθεί και θέλει να αποπληρώσει τα δάνειά του. Δεν του το επιτρέπουν. Εγώ έτσι το βλέπω, κύριε. Υπάρχουν τρόποι να το κάνουν. Με περισσότερες δόσεις, με πιο ευρεία κριτήρια. Αλλά δεν το επιλέγουν. Ανταυτού έχουμε πλατφόρμες πάλι, credit score και όλα αυτά τα, δεν ξέρω, εντυπωσιακά.
0: Με πλατφόρμες υψηλά πρόστιμα, τεράστια πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Σε οριζόντια και όχι αναλογικά, ανάλογα την παράδοση. Αυτός είναι ο κανόνας. Δυστυχώς προσπαθούν με αναορθόδοξο τρόπο σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιους τομείς να εφαρμόσουν μια πολιτική. Μάλιστα. Που δυστυχώς δεν ακούν τη βάση των απλών πολίτη και την μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Την ανησυχία του.
0: Δηλαδή δεν γίνεται, κύριε Σμιλωνάκη, να το πούμε κάτι που από 1 Οκτώβριο αρχίζει το ψηφιακό δελτίο προσφυγής, να κουβαλάει ένας ηλεκτρολόγος 20 μέτρα καλώδια, δεν τα έχει κόψει παραστατικό, του βάζει 5.000 πρόστιμο. Και ο άλλος μπορεί να κουβαλάει εκατομμύρια πάνω στο φορτίο, το ίδιο πρόστιμο.
1: Ναι, να ακούσουμε έναν ακροατή, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, κύριε Λιβαδιωτάκη, παρακαλώ.
2: Κύριε Σιμεντεράκη, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πάρα πολύ για το αρχή που δίνει το δικαίωμα.
1: Ναι, να.
2: Αλλά κοντεύω να τρελαθώ. Κοντεύω να τρελαθώ, ειλικρινά κοντεύω να τρελαθώ. Ακούω ένα σωρό κουβέντες για αλγορίθμους, για υψηλά μαθηματικά, για κατανομή οφειλών κτλ. Και θα ήθελα να ξέρω, αυτοί που τόσο σοφά μελετούν όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορούν να μελετήσουν ένα σύστημα αλγοριθμικό, όπως αυτοί τη λένε, που οι δικές τους 450.000 οφειλές,
1: τα δάνειά τους, λέτε, τα δάνειά
2: τους συγκεκριμένου της Νέας Δημοκρατίας και άλλα τόσα του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
2: γιατί αυτό δεν καταβάλλεται και γιατί αυτό, ενώ είναι υπόχρεοι και ενώ είναι υπόλογοι, συνεχίζουν να παίρνουν και άλλες επιδοτήσεις. Αυτές είναι μεγάλες αδικίες και οφείλει ο κόσμος να τις προσέξει και να κάνει σωστές επιλογές. Διαφορετικά Κατά διαόλου που λέει ο λόγος λογαριάζομαι, κατά διαόλου θα πάμε.
1: Μάλιστα.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά βλέπω ότι η αδικία συνεχίζει και εμείς απλά και μόνο καθόμαστε και μετρούμε τις γλώσσες, τις γνώσεις και τις λέξεις που θα αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο απαλά ένα θέμα κοινωνικό. Ο κόσμος υποφέρει. Το χαμόγελο έχει εκλείψει από τα χείλη που λέει ο λόγος των ανθρώπων. Και αυτοί περιμένουν να γεννήσει ο κόσμος, να γεννήσει η γυναίκα. Να κάνει τι, να φέρει τι στον κόσμο αυτό. Ανθρώπους που αλγοριθμικά θα είναι υπόλογοι. Α, ποιο αλγόριθμο. Βρήκαν τώρα τον αλγόριθμο και κοπανάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Είναι αυτές οι λέξεις.
2: Ας βρούνε τον αλγόριθμο, το δικό σου, κύριε Σιμεντονάκη. Τον αλγόριθμο, το δικό τους. Ναι. Πώς 450.000 οφειλοί δεν την καταβάλουν και ζητούν από τον ελληνικό λαό να καταβάλει αυτός την οποιαδήποτε ελάχιστη αμοιβή του. Αυτό που λέω στο φιλί του.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Παίρνετε στο τέλος της εκπομπής να παίρνετε λίγο πιο νωρίς για να έχετε περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λεβαδιωτάκη, δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και μου υπενθυμίζουν και τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Και τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, το είπε στη συνέντευξή του ξεκάθαρα. Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί ποτέ να πληρωθούν, μόνο θα αυξάνονται. Γιατί παίρνουν λέει εκλογική επιδότηση πολύ χαμηλή. Τελειώσαμε. Τώρα για τα δάνεια όλων των υπολείπων, εδώ, αλγόριθμοι, credit score.
0: Το credit score στα κόμματα, κύριε Σιμεντονάκη,
1: στα κόμματα δεν. Όχι. Δεν αφορά τα κόμματα, εκτός των κομμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιβαδιωτάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
5: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο! Μουστάκα!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκα!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Είναι το θέμα όμως πολύ σοβαρό και αφορά στην προσχολική αγωγή. Το πρόβλημα με την σχολική στέγη στο Ηράκλειο είναι πολύ γνωστό. Λίγες μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, ανακύπτουν προβλήματα για νηπιαγωγεία, για τα οποία πριν από μερικές ημέρες γνωρίζαμε ότι είχαν διευθετηθεί τα προβλήματα, όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Αναφέρομαι στο 4ο και το 50ο νηπιαγωγείο εδώ στο Ηράκλειο. Γνωρίζαμε ότι το 4ο θα στεγαζόταν σε αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στον Πόρο, τελικά αυτή είναι μια εξέλιξη που δεν θα υλοποιηθεί. Ενώ για το 50ο, ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εκεί είχε συμφωνήσει, τελικά και αυτό το σχολείο είναι στον αέρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μακράκη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μακράκη.
13: Καλό μεσημέρι και τι κάνει.
1: Δεν σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε την επικοινωνία που πρέπει.
13: Τώρα δεν ξέρω αν ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα. Λοιπόν, ποιες είναι οι λύσεις που δόθηκαν, δεν ξέρω, από πλευράς πρωτοβάθμιας ή από πλευράς Δήμου για τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία, κύριε Μακράκη?
13: Όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, το θέμα των εξώσεων δυστυχώς ταλανίζει τα νηπιαγωγεία της πόλης μας. Ενώ λοιπόν υπήρχε η απόφαση δικαστική για έξωση για το 4ο Ηρακλείο και για το 50ο, σε συνάντηση που είχαμε κάνει με τη Δημοτική Αρχή μας είχε ενημερώσει ότι για το 50 νηπιαγωγείο είναι σε καλή διαπραγμάτευση, πάση περιπτώσει να το πω έτσι,
1: με τον
13: ιδιοκτήτρια.
1: Ναι, ναι.
13: Σωστά. Εν τέλει, μέσα στον Αύγουστο ενημερωθήκαμε ότι τελικά δεν καρποφόρησαν αυτές τις διαπραγματεύσεις και ο σχεδιασμός για παραμονή τουλάχιστον ενός χρόνου ακόμα στο ίδιο σχολικό κτίριο δεν ευωδόθηκε. Για το 4ο Ηρακλείου η απόφαση έξωσης ήταν σχετικά λιγότερα σε σχέση με το 50, άρα δεν είχαμε κάποια σχετική διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι για η διαπραγμάτευση. Θέλω να πω λοιπόν ήταν πολύ ο λίγων ημερών, ούτε εκεί ευωδόθηκε, με αποτέλεσμα αρχικά να υπήρχε μια συζήτηση για μια αίθουσα στον Πόρο που ανήκει στην εκκλησία της περιοχής. Δεν υπήρχε μια διαβεβαίωση ότι αυτό θα έχει μια θετική εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς ούτε αυτό ευωδόθηκε. Για το 50, σας είπα προηγουμένως ότι.
1: Ναι, αλλά θέλω λίγο να μας πείτε. Ναι, φτάσαμε λίγες μέρες πριν να ανοίξουν τα σχολεία.
13: Ακριβώς.
1: Και ποια είναι η λύση που δρομολογείται για τα δύο σχολεία αυτή τη στιγμή, για τα δύο νηπιαγωγεία?
13: Ακούστε τώρα, και για το 4ο Ηρακλείου στην ουσία θα σπάσει στη μέση, γιατί το ένα τμήμα πρωινού και το ένα τμήμα ολοήμερου θα φιλοξενηθεί στο 14ο Δημοτικό Σχολείο και το άλλο πρωινό τμήμα με το αντίστοιχο ολοήμερο τμήμα θα φιλοξενηθεί στο 12ο Δημοτικό Ηρακλείου.
1: Ναι.
13: Αυτή τη στιγμή να τονίσω και να πω και για το 50. Για το 50 τελικά θα φιλοξενηθεί στο 11ο νηπιαγωγείο, στο 11ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου Μεσηφορίτε, στη Χρυσοπηγή. Και ωστόσο αυτό που επισημαίνω είναι ότι η νηπιαγωγή των αυτών των δύο νηπιαγωγείων βρίσκονται σε ένα αγώνα δρόμου, γιατί τα σχολεία έχουν ήδη ανοίξει. Καταλαβαίνετε ότι κάνουν και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες διεκπαιδευτικές που χρειάζονται, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ασφικτικό είναι ίδιες

0: αυτή τη στιγμή που φτιάχνουν τα πράγματα, πρέπει να τα τοποθετήσουν σε κούτες.
1: Χωράνε τα παιδιά, δηλαδή. Χωράνε τα παιδιά. Είπατε το 50 θα πάει στο 11ο και το 4ο θα σπάσει στη μέση, θα πάει το μισό στο 14ο και το άλλο στο 12ο. Λύση ανάγκης προφανώς. Αλλά νομίζω ότι δεν θα μείνουν τα παιδιά σε αυτά τα σχολεία που μας είπατε, γιατί ο Δήμος με την περιφέρεια βλέπουν τι θα γίνει με ένα οικόπεδο της περιφέρειας προκειμένου να τοποθετηθούν εκεί προκάτ.
0: Ο χρόνος ο φετινός, ο σχολικός χρόνος ο φετινός είναι χαμένος.
1: Α, λέτε ότι φέτος δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει
0: περίπτωση. Μάλιστα. Μέσα στη χρονιά.
1: Να ακούσουμε κύριε Μακράκη, τον κύριο Περισσινάκη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον οποίο τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Περισσινάκη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Ξέρετε, το εύλογο ερώτημα και αυτό που λένε και οι γονείς είναι αν όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν λυθεί πριν το καλοκαίρι ή τέλος πάντων μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά όχι μια εβδομάδα πριν ανοίξουν τα σχολεία.
2: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν είναι μια φυσιολογική έκβαση κάποιας δικής μας δραστηριότητας. Είναι μια απόφαση δικαστηρίου η οποία μας κοινοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες. Ως εκ τούτου λοιπόν, από την κοινοποίηση της απόφασης εμείς πρέπει να δράσουμε άμεσα. Και δεν ήταν η μόνη απόφαση, μας κοινοποιήθηκαν 4 κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στις 2 είχαμε αίσιο τέλος, γιατί οι ιδιοκτήτες συμφώνησαν στην παραμονή των υπηαγωγείων και στην αύξηση των ενοικίων σε ειδικές συνεδριάσεις που κάναμε στο Δήμο. Στα 2 συγκεκριμένα νηπιαγωγεία όμως οι ιδιοκτήτες διαφώνησαν, ήθελαν να κάνουν οι ίδιοι χρήση του ακινήτου τους. Εμείς δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε σε αυτό και τελικά ο δικαστής αποφάσισε την έξωσή μας.
1: Η απόφαση δικαστική πότε σας κοινοποιήθηκε?
2: Πριν του τέταρτου νηπιαγωγείου, πριν 20 μέρες περίπου, πριν 20 μέρες.
1: Και το 50ο?
2: Του 50ου λίγο νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά ήταν ο τελευταίος μήνας πριν την έναρξη του σχολείου. Δεν ήταν εύκολο να μπορέσουμε να βρούμε άμεση λύση. Όμως, προσέξτε, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τι επιθυμούμε εμείς ή ο ιδιοκτήτης του εκπαιδευτικού. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της σχολικής στέγης, το οποίο είναι ανύπαρκτο. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ή να ανεπτύρουμε νέα νηπιαγωγεία. Και το χειρότερο, ακόμα και όταν θέλουμε να μισθώσουμε νέα νηπιαγωγεία, δυστυχώς πλέον δεν προσφέρονται κτίρια. Γιατί οι άνθρωποι που τα κατέχουν προσπαθούν να τα αξιοποιήσουν με άλλους τρόπους, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
1: Αλλά τώρα ξέρετε, έτσι όπως το λέτε, έτσι όπως το περιγράφετε, εμείς αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση. Αλλά αυτό που σκέφτεται κάποιος που σας ακούει τώρα είναι ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και δεν θα έχουμε νηπιαγωγεία.
2: Όχι,
1: ή θα στηβάζονται τα παιδιά το ένα πάνω στο άλλο, ή θα αναγκάζονται οι γονείς να πηγαίνουν σε άλλα σχολεία τα παιδιά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητα, μαζί με τη δουλειά τους να τα συνδυάσουν με δρομολόγια, με πήγαινε έλα. Θέλω να πω ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνουν κάποιες κινήσεις νωρίτερα, κύριε Περισσινάκη.
2: Ακούστε. Εμείς η πρώτη κίνηση που υποχρεωνόμαστε από τους νόμους, γιατί εφαρμόζουμε την νομοθεσία του ελληνικού κράτους, είναι η εξέγερση νέας θέσης. Αυτό δεν υπάρχει, κανείς δεν μπόρεσε, ούτε οι γονείς που συνεργαστήκαμε μαζί τους, δεν μπόρεσαν να μας βρουν ένα κτίριο να μπορούμε να το μισθώσουμε. Πιο συγκεκριμένα, ένα που μας προσπέθηκε ήταν ακατάλληλο, δεν είχε καν πολλοδομική άδεια, ήταν παντελώς αφαίρετο, το απορρίψαμε. Απευθυνθήκαμε στην Εκκλησία, το γνωρίζουν οι γονείς. Η Εκκλησία μας απάντησε αρνητικά σε κάποιο κτίριο που διέθετε εκεί στην περιοχή.
1: Συγγνώμη, αυτό με την Εκκλησία νόμιζα ότι ήταν λυμένο. Δηλαδή, στο ρεπορτάζ της συναδέλφου πριν από μερικές μέρες, είχατε πει, εσείς νομίζω ότι είχατε κάνει δηλώσεις, κύριε Περισσινάκη, ότι υπήρχε συμφωνία να δοθεί. Τι άλλαξε στην απόφαση της Εκκλησίας?
2: Δεν δόθηκε. Τόσο απλά.
1: Το αποφάσισαν ότι δεν το δίνουμε τελικά.
2: Δεν δόθηκε.
1: Μάλιστα.
2: Στη συνέχεια εμείς αναζητήσαμε οικόπεδο για πιο μόνιμη λύση, να βρούμε ένα οικόπεδο, να ανεγείρουμε ένα κτίριο. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν δημοτικά οικόπεδα στην περιοχή. Πλην όμως υπήρχαν 2 όμορα οικόπεδα, πολύ μικρά οικόπεδα, αλλά πολύ όμορφα οικόπεδα, στην Χρυσοπηγή που ανήκαν στην περιφέρεια Κρήτης. Αποταθήκαμε στην περιφέρεια, η περιφέρεια κινήθηκε πολύ γρήγορα, συμφώνησε μαζί μας, πήρε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την οποία μας την κοινοποίησε πριν 3 μέρες, ότι μας τα παραχωρεί για την ανέγερση σχολείων.
1: Για την ανέγερση σχολείων ή για προκατέθουσες.
2: Αυτό είναι δική μας επιλογή. Μπορούμε να το επιλέξουμε εμείς.
1: Τώρα, ανέγερση σχολείου είναι πολύ μεγάλες κουβέντες. Προφανώς θα μπουν προκατέθουσες, αλλά δεν είναι. Προφανώς. Το ξέρουμε. Γι' αυτό το λέω. Θα βάλετε προκατέθουσες μέσα, αλλά όχι για αυτή τη σχολική χρονιά, για του χρόνου, φαντάζομαι.
2: Προσέξτε. Αφήστε με να σας ολοκληρώσω. Εμείς πήγαμε εκεί με τα κλιμάκια της τεχνικής υπηρεσίας. Κάναμε αυτοψία στον χώρο. Είδαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να στεγάσουμε και τα δύο νηπιαγωγεία, όχι μόνο το ένα, αλλά και τα δύο. Και επειδή αυτά τα δύο οικόπεδα, τα όφορα, είναι εξυπηρετικά γενικά, είπαμε να στεγάσουμε στο ένα το τέταρτο και στο άλλο το 50, ώστε να αποκτήσουμε μια μόνιμη στέγη και όχι μισθωμένη στέγη. Τώρα, λάβαμε υπόψη μας και τις δύο περιπτώσεις, και την προσπάθεια να ανεγείρουμε κτίριο κανονικό, και την προσπάθεια να τοποθετήσουμε προκατέθουσες του όμως της ΚΤΙΠ, του Υπουργείου Παιδείας, έτσι. Όχι κάποιος άλλος. Διαπιστώσαμε ότι ο πιο γρήγορος τρόπος θα ήταν να ζητήσουμε από την ΚΤΙΠ αίθουσες. Η ΚΤΙΠ ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, αλλά μας είπε ότι δεν έχει άμεση εργολαβία. Και τώρα εξετάζουμε τη δυνατότητα ή να δούμε το χρόνο παράδοσης από το Υπουργείο ή να προχωρήσουμε εμείς σε δική μας παραγγελία, παρά το γεγονός ότι το κόστος είναι πολύ μεγάλο, γιατί έχουμε και κόστος διαμόρφωση οικοπαίδων, κάποια μπετά που χρειάζεται να πέσουν.
1: Μάλιστα. Το εξετάζετε, αλλά εγώ θα επιμείνω για φέτος. Για φέτος. Ωραία, δεκτό, αλλά για φέτος ή για το χρόνο.
2: Για να δούμε λίγο το χρόνο. Να δούμε λίγο το χρόνο. Από ό,τι μας λένε οι μηχανικοί, απαιτούνται τουλάχιστον 6 μήνες.
1: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, να σας ακούσω. Μισό λεπτό, κύριε Περισσυνάκη. Δεν έχω καθόλου χρόνο. Μια κουβέντα, κύριε Μακράκη, ναι.
3: Μια κουβέντα, έχω να πω. Προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση για τη φετινή σχολική χρονιά να πάμε στο οικόπεδο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή 4 νηπιαγωγεία, 2 φετινά και 2 περσινά, φιλοξενούνται στους ίδιους, τα 2 περσινά στους ίδιους χώρους, ενώ πέρυσι ήταν λύση ανάγκης, υποτίθεται για να βρεθεί άλλος χώρος, και του χρόνου, δηλαδή μέσα στο επόμενο διάστημα, υπάρχουν και άλλες εκκρεμείς αποφάσεις ιδιοκτητών που έχουν προσφύγει. Θέλω να πω ότι είναι μια ορολογιακή βόμβα που, αν δεν κάτσει η τοπική αυτοδιοίκηση, η δημοτική αρχή, να κάνει ένα σχεδιασμό και βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο για τη δημιουργία σχολικής στέγης νηπιαγωγείων στο Ηράκλειο, δυστυχώς αυτό θα ανατρέπει καθημερινά και κάθε χρόνο αποφάσεις που δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στους γονείς. Λοιπόν, να πω μόνο ότι τα νηπιαγωγεία αυτά, ήδη γονείς στο ένα από αυτά ζητούν μεταγραφή των παιδιών γιατί δεν τους βολεύει. Το άλλο διαμαρτύρονται γιατί να πάμε εμείς στο ένα σχολείο και όχι στο άλλο. Καταλαβαίνετε ότι ανατρέπονται προγραμματισμοί οι οποίοι δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Κύριε Μακράκη, κύριε Περισσυνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι τεράστιο. Θα το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς.
2: Μια τελευταία κουβέντα, κυρία Συναντή.
1: 10 δεύτερα, κύριε Περισσυνάκη. Θα μας κλείσουν στον αέρα.
2: Ότι συνεργαζόμαστε με τους γονείς, μιλάμε με τους συλλόγους γονέων και κυβεμόνων και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση πολύ γρήγορη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο της διεθνούς ευθέας ως Θεσσαλονίκης απολύτως οριστικοποιημένο, η κυβέρνηση εισέρχεται στην τελική ευθεία για τη φετινή διεθνή έκθεση, η οποία αποκτά έντονο πολιτικό και προεκλογικό χαρακτήρα. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από το Ηράκλειο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια του Πασόκ και εξαπολύοντας επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αντιδράσεις με αιχμή την πατριωτική εισφορά 1% στην καθαρή περιουσία του ισχυρότερου 1%. Λύση για την πρόσβαση των πολιτών στο αστυνομικό Μεγάλο Ηρακλείο με το αστικό κτέλ αναζητά ο Δήμος. Σοκ στις Αγίας Παρασκευής από το θάνατο 69χρονου πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου Αρχανών Αστερουσίων, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι της περιοχής. Στη Βιάνο θα βρεθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για τις εκδηλώσεις της 83ης Επιτείου του Ολοκαυτώματος. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στις 10.30 το πρωί στο Σελία Μυρών. Ανώδικα κινούνται και το 2026 τα ενίκια στην Κρήτη με το ρέθμα να βρίσκεται στις ακριβότερες περιοχές της περιφέρειας. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στα νότια του νησιού. Την ίδια ώρα στην Ιράπετρα μένονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή φιλοξενία στο Δημοτικό Σχολείο Μακρυλιάς. Ανωδικές πιέσεις με διακυμάνσεις παρουσιάζει το πετρέλαιο εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης.

0: Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Με το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ, απολύτως οριστικοποιημένο, η κυβέρνηση εισέρχεται στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία αποκτά έντονο πολιτικό και προεκλογικό χαρακτήρα. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ και εξαπολύοντας επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Λύση έστω και προσωρινή βρέθηκε για τη στέγαση του 4ου και 50ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου μετά τις εξώσεις από τα κτίρια όπου στεγάζονταν. Νέα απάτη μέσω SMS βρίσκεται σε εξέλιξη με επιτίδιους να στέλνουν μηνύματα που εμφανίζονται ως δίθεν ειδοποιήσεις της τροχίας για τροχία παράβαση. Η εργασία με κυκλικό ωράριο και τα Σαββατοκύριακα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Οι μελέτες δείχνουν αρνητικές επιπτώσεις στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Νέα πρόταση βρίσκεται στο τραπέζι για την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το θεατρικό σταθμό να προτείνεται ως εναλλακτικός χώρος. Λύση για την πρόσβαση των πολιτών στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με το αστικό χτέλ να ζητά ο Δήμος. Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον 79χρονο σέρφερ, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα Γαζίου έως την Δία. Σοκ στις Αγίες Παρασκευές από το θάνατο 69χρονου πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι της περιοχής. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Με το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ απολύτως οριστικοποιημένο, η κυβέρνηση εισέρχεται στην τελική ευθεία για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία αποκτά έντονο πολιτικό και προεκλογικό χαρακτήρα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
2: Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός εν όψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου το Σάββατο στις 8 θα πραγματοποιήσει την αναρτήρια ομιλία του στα εγγένεια της έκθεσης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 12 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η στρατηγική του Πρωθυπουργού είναι να δοθεί σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενίσχυσης εισοδημάτων με παράλληλη περιγραφή μιας ουσιαστικής προοπτικής προς το 2030, οπότε και θα συνεχίζονται οι κινήσεις εισοδηματικής ενίσχυσης με συγκεκριμένο σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα. Όπως ξεκαθαρίζουν κυβερνητικές πηγές, δεν θα είναι μια ΔΕΘ άκρα της παροχολογίας, αλλά μια ΔΕΘ που θα αντανακλά την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία πρέπει να μεταφράζεται σε διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες. Και υπό αυτό το πρίσμα, αρκετοί έχουν λαμβάνει αρκετά μέτρα, τόσο άμεσα όσο και σε βαθύτερο ορίζοντα, για τα επόμενα χρόνια. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η αγορά, οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες και άλλοι. Η κυβέρνηση βάζει στο επίκεντρο της κριτικής όσα λέγονται από τους πολιτικούς της αντιπάλους, με αιχμή την απουσία πλήρους κοστολόγησης και παραλαμβάνοντας το ερώτημα πού θα βρεθούν τα λεφτά για όλα αυτά. Στόχος είναι η ενίσχυση της δικής της αξιοπιστίας μέσα από την αποδόμηση των αντιπάλων. Ότι η κυβέρνηση δεν μπαίνει σε λογική πληστηριασμού υποσχέσεων, αλλά έχοντας πολύ συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, προσπαθεί για την καλύτερη δυνατή κατανομή, ώστε όλες οι κοινωνικές ομάδες να ωφεληθούν από το τελικό πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθούν. Το βασικό πακέτο ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα αφορά το 2027. Ωστόσο, η κυβέρνηση είχε εξασφαλίσει ένα πρόσθετο περιθώριο 200 έως 250 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις που μπορούν να ενεργοποιηθούν πριν από το τέλος του 2026. Στο τραπέζι βρίσκονται η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των 300 ευρώ για 1,87 εκατομμύρια συνταξιούχους και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων έως και τα 450 ευρώ. Αλλά και η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο απειλεί να κάνει ποδαρικό τον Οκτώβριο κοντά στα 1,80 ευρώ το λίτρο.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Σεντάκη. Κύριε Σεντάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Τι σηματοδοτεί η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κύριε Σεντάκη, και πολιτικά, αλλά και με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός?
3: Κοιτάξτε, και αυτή η διεθνής έκθεση είναι μια συνέχεια της πολιτικής που εφαρμόζουμε τα τελευταία 7 χρόνια, μια πολιτική η οποία σκοπό έχει την αύξηση του οικονομικού κύκλου στην Ελλάδα μέσα από την παραγωγή και την δίκαιη κατανομή αυτού του ωφέλους προς τους πολίτες. Έχει μια στόχευση, όπως έχουμε πει, σε στρώματα που έχουν περισσότερο ανάγκη, στους ελεύθερους επαγγελματίες, με σκοπό να μπορούν να ελαφρυνθούν και να καλύψουν το διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα του κόστου διαβίωσης και της ακρίβειας που έχει πλήξει όλα τα νοικοκυριά της Ευρώπης και βεβαίως και της Ελλάδας. Θέλω να πω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο να μιλάμε για ΔΕΘ οι οποίες μπορούν να διανέμουν χρήματα, γιατί βλέπετε και στο εξωτερικό ότι το δίλημα για πολλές εταιρείες είναι πώς θα κάνουν, για πολλές χώρες είναι πώς θα κάνουν περικοπές. Εμείς, έχοντας ακολουθήσει μια τέτοια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε στη ΔΕΘ να ανακοινώνουμε ευχάριστα οικονομικά μέτρα.
1: Άρα λοιπόν να αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, μισθωτούς, συνταξιούχους, κύριε Σαντάκη.
3: Βεβαίως, ξεκινώντας από κάτω προς τη μεσαία τάξη. Μέλημά μας είναι αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη, αυτοί που έχουν, όπως είπαμε, πληγεί περισσότερο από την ακρίβεια, να μπορούν να ενισχυθούν και να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης στη χώρα μας.
1: Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, τι σηματοδοτεί η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη? Θα δούμε αύριο τον Πρωθυπουργό, την ερχόμενη εβδομάδα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βρέθηκε και χθες στο Ηράκλειο, και ακολουθούν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, ενώ είχαμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα, πολιτικά, θέλω να μου πείτε, κύριε.
3: Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε πλέον ότι είναι η αφετηρία της προεκλογικής περίοδου. Θα γίνουν γνωστά τα προγράμματα των κομμάτων. Εμείς, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, δεν θα αναφερθούμε μόνο στο 27, θα είναι μια ΔΕΘ η οποία θα αποτυπώνει κατά κάποιο τρόπο και το προεκλογικό μας πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030. Θα τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα, όπως ήδη προχθές τοποθετήθηκε ο κύριος Τσίπρας, με τις ίδιες γνωστές, θα έλεγα, λογικές. Ας μην αναλωθούμε τώρα σε αυτό, θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε στην πορεία, αφού το βγουν και τα δικά μας προγράμματα, και μπορούμε πια να πούμε ότι μπαίνουμε επισήμως στην προεκλογική, θα έλεγα, περίοδο.
1: Κύριε Σαντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ και εξαπολύοντας επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αντιδράσεις με αιχμή την πατριωτική εισφορά 1%. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Από την πλατεία Ελευθερίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ένα κλειστό σύστημα εξουσίας και υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο λαός δεν χρωστά άλλη ευκαιρία ούτε στον ίδιο ούτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε παράλληλα τις βασικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για επαναφορά της 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ, 13ο μισθό στο δημόσιο, προστασία της πρώτης κατοικίας και μέτρα για την στεγαστική κρίση. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ δεν ζητά λευκή επιταγή, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών για μια διαφορετική διακυβέρνηση. Και ενώ ο πρόεδρος του κόμματος έθετε από το Ηράκλειο το δικό του πολιτικό πλαίσιο, η νέα πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία έχει ανοίξει νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λεγόμενη πατριωτική εισφορά, με επιβάρυνση 1% στην καθαρή περιουσία του ισχυρότερου οικονομικά 1%, πρόταση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η συζήτηση πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις αναφορές για το περιουσιολόγιο και την καταγραφή περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και κοσμημάτων σε θηρίδες. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προχώρησε στη συνέχεια σε διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της πρότασης, όπως η αντιπαράθεση για τη φορολογία και το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζεται, με το πολιτικό ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται και στις επόμενες κινήσεις των κομμάτων.
1: Η εργασία με κυκλικό ωράριο και τα Σαββατοκύριακα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Οι μελέτες δείχνουν αρνητικές επιπτώσεις στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία. Ακούμε το ρεπορτάζ που θα μας δώσει αμέσως τώρα η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Τα άστατα και πολύ ωραία ωράρια και η βάρδια σε ώρες που ξεφεύγουν από το συνηθισμένο πρόγραμμα μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, αλλά και στην οικογενειακή και κοινωνική του ζωή. Πολυάριθμες έρευνες και στοιχεία παρουσίασε ο Γαλλικός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια σε νέα γνωμοδότησή του, ζητώντας να περιοριστεί όπου είναι δυνατόν η εργασία σε άτυπα ωράρια και να υπάρξει καλύτερη προστασία των εργαζομένων. Τα άτυπα ωράρια περιλαμβάνεται η εργασία τα Σαββατοκύριακα, η απασχόληση για περισσότερες από 8 ώρες την ημέρα ή και πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα, καθώς και η εργασία σε βάρδιες μεταξύ 5 και 8 το πρωί και μεταξύ 7 το απόγευμα και τα μεσάνυχτα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και στην Ελλάδα εργαζόμενοι στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, καταστηματάρχες, εργάτες, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στον χώρο της φροντίδας, αλλά και υπάλληλοι καταστημάτων, ταμείες, αρτοποιοί, μάγειρες, σερβιτόροι, εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Τα επιστημονικά δεδομένα που εξετάστηκαν συνδέουν τα μακρά ωράρια με επιβαρύνσεις, την καρδιαγγειακή υγεία, αυξημένο άγχος και προβλήματα στην ποιότητα του ύπνου. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί ενδείξεις για επιπτώσεις στην μεταβολική και αναπαραγωγική υγεία, αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης και μεγαλύτερο κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων. Αρνητικές επιπτώσεις καταγράφονται και από την εργασία τα Σαββατοκύριακα, καθώς περιορίζεται ο κοινός χρόνος με την οικογένεια και τους φίλους. Οι μελέτες που εξετάστηκαν δείχνουν επίσης πιθανές επιβαρύνσεις στην ψυχική υγεία, όπως άγχος και κατάθλιψη, αλλά και στη σωματική, με προβλήματα ύπνου, πόνου, σκόπωση και μυοσκελετικές ενοχλήσεις.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Νάση Τζαμπάρα, εκπρόσωπο των εργαζομένων στη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κυρία Τζαμπάρα, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι και από μένα.
1: Η ψυχική υγεία είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά και το ωράριο εργασίας. Υπάρχει ένας επηρεασμός μετά από τις ημέρες δουλειάς. Τι λέτε εσείς σαν εργαζόμενοι με βάση αυτή την έρευνα που ακούσαμε?
6: Αυτή η έρευνα σε εμάς τους εργαζόμενους που κάνουμε κυκλικό ωράριο είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η καταγραφή των προβλημάτων σωματικών, ψυχολογικών, στον ύπνο, το μεταβολισμό και όλα αυτά τα οποία περιγράψατε πριν τη γνωρίζουμε και την βιώνουμε στην καθημερινότητα. Ακριβώς για αυτό το λόγο έχει μια σημασία η απόσταση 11-ωρη ανάπαυση ανάμεσα στις βάρδιες και φυσικά η πραγματική ύπαρξη στους εργαζόμενους υγειονομικούς το βαρύ και ανθυγιεινό, που σημαίνει λιγότερος χρόνος δουλειάς ημερήσιος, σημαίνει απόσταση ανάμεσα στις βάρδιες και σημαίνει φυσικά και πιο νωρίς η σύνταξη. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά οι επιπτώσεις στην υγεία είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι επιπτώσεις στην οικογένεια επίσης των εργαζομένων που δουλεύουν κυκλικό ωράριο και δίστο νοσοκομεία είναι επίσης πολύ μεγάλες. Για μας οι βάρδιες απόγευμα πρωί νύχτα στα νοσοκομεία είναι κάτι αυτό που λέμε ψωμοτήρι και καταλαβαίνετε ότι αυτό όσο μεγαλώνουμε λειτουργεί αθρηστικά. Δηλαδή ένας εργαζόμενος ο οποίος δουλεύει 5 χρόνια με έναν εργαζόμενο που δουλεύει 30 χρόνια να κάνουν αυτό το πρόγραμμα, καταλαβαίνετε ότι αυτό λειτουργεί πολύ αθρηστικά στο σώμα, στην ψυχική υγεία και συνήθεια την οικογένεια, αν το θέλετε, η οποία βιώνει και το αποτελέσμα τέλος πάντων αυτής της κατάστασης του κυκλικού ωραρίου.
1: Με δεδομένο,
6: το κυκλικό ωραρίο,
1: ναι. Με δεδομένο της έλλειψης προσωπικού και την έλλειψη των ωρών εκείνων που πρέπει να ξεκουραστεί ένας εργαζόμενος, είδαμε χιλιάδες ρεπό να χρωστούνται και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χιλιάδες μέρες άδεια. Όλα αυτά επιβαρύνουν τον εργαζόμενο, κυρία Τζαμπάρα.
6: Φυσικά τον επιβαρύνουν, γιατί όταν μιλάμε για 35.000 μέρες χρωστούμενες άδειες και ρεπό μόνο στο νοσηλευτικό τομέα, καταλαβαίνετε πόσο συσσωρευτικό αυτό σημαίνει ως κούραση στους ίδιους εργαζόμενους. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν μαζικές προσλήψεις προσωπικού, δεν υπάρχει αυτό που λέμε και φως στο τούνελ, δεν υπάρχει δηλαδή πολιτική επιλογή για να υπάρχει φως στο τούνελ, ώστε εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι να ζήσουμε και να δουλέψουμε με μια αξιοπρέπεια. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ειδικά στο νοσηλευτικό κλάδο, έχουμε κατακόρυφη αύξηση και των αυτοάνωσων νοσημάτων. και αν δοθείτε πολλά από όλα τα νοσήματα που εμείς έχουμε, δεν καταγράφονται ως επαγγελματικές ασθένειες. Και αυτό οφείλω να τονίσω, ακριβώς γιατί αυτό μετά σημαίνει συγκεκριμένο αποτύπωμα στο ποιος από εμάς αυτό που, για το οποίο νοσεί είναι αποτέλεσμα από την εργασία του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν υπάρχει ούτε θεσμικό πλαίσιο, και δεν υπάρχουν και μέτρα τα οποία να πάθουν μέσα στους φόρους δουλειάς. Δηλαδή, ένας συνάδελφος ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας να μπορεί να μεταφερθεί ή να μην κάνει τόσες πολλές βάρες σε ένα κυκλικό ωράριο. Ακριβώς γιατί η πλειοψηφία των συναδέλφων καταλήγει να έχει προβλήματα υγείας.
1: Κυρία Τζαπάρα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, καλό μεσημέρι.
1: Νέα πρόταση βρίσκεται στο τραπέζι για την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το θεατρικό σταθμό να προτείνεται ως εναλλακτικός χώρος αντί των αθανάτων. Η πρόταση προβλέπει την αξιοποίηση του χώρου του Λιμενικού Ταμείου, με το ζήτημα να αναμένεται να τεθεί εν όψη της συνάντησης με τον Υπουργό Θανοπλεύρης στις 8 Σεπτεμβρίου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Μια νέα πρόταση που, εφόσον προχωρήσει, αλλάζει τα δεδομένα στο ζήτημα της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, φαίνεται να βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο τραπέζι του Υπουργείου Μετανάστευσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποκάλυψε στο Ράδιο Κρήτη ο Μανώλης Αργυράκης, αντί για την περιοχή των Αθανάτων, εξετάζεται ως εναλλακτική λύση ο θεατρικός σταθμός Ηρακλείου. Η πρόταση, μάλιστα, φέρεται να προβλέπει ότι οι περίπου 20.000 ευρώ που θα διατίθενται για την χρήση του χώρου στους Αθανάτους θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στο λιμενικό ταμείο, στην περιουσία του οποίου ανήκει ο θεατρικός σταθμός. Η πληροφορία πάντως δεν έχει φτάσει μέχρι στιγμής επισήμως στο λιμενικό ταμείο. Ο πρόεδρος του, Γιάννης Βαρδαβάς, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δεχθεί κανένα τηλεφώνημα ή επίσημη ενημέρωση για το θέμα. Υπενθύμησε παράλληλα ότι για τον θεατρικό σταθμό έχει λόγο και το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ αποκάλυψε ότι ήδη γίνονται προετοιμασίες για την αξιοποίηση του χώρου. Και εδώ υπάρχει ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο στο παρασκήνιο. Και αυτό γιατί, όπως είπε ο κ. Βαρδαβάς, έχουν ήδη κατατεθεί δύο προτάσεις για την αξιοποίηση του χώρου, μία από τον Δήμο Ηρακλείου και μία από το Επιμελητήριο. Με άλλα λόγια, ο χώρος δεν είναι αυτή τη στιγμή ένας κενός χώρος που περιμένει απλώς μια χρήση, αλλά υπάρχει ήδη σχεδιασμός για την αξιοποίησή του. Όλα αυτά αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον εν ώψη της συνάντησης της 8 Σεπτεμβρίου, όταν ο Δήμαρχος Ηρακλείου και εκπρόσωποι των κατοίκων των Αθανάτων αναμένεται να συναντηθούν με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη. Στο μεταξύ κυκλοφορούν πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται ο ίδιος ο Υπουργός να έρθει στο Ηράκλειο για την συνάντηση αυτή. Από την πλευρά του λιμενικού πάντως, προς το παρόν τηρείται στάση αναμονής. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, ούτε έχει γίνει κάποια συζήτηση για παραχώρηση του χώρου. Στελέχη του λιμενικού, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι η πίεση για εξέβρεση λύσης είναι μεγάλη και ότι το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
1: Λύση για την πρόσβαση των πολιτών στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με το αστικό κτέλ αναζητά ο Δήμος. Εξετάζεται η αξιοποίηση χώρου στάθμευσης δυτικά του μεγάλου, ώστε τα λεωφορεία να μπορούν να κάνουν αναστροφή, με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σπυριδάκη να δεσμεύεται για απαντήσεις έως την επόμενη εβδομάδα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Λύση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που χρειάζονται να μετακινηθούν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με την αστική συγκοινωνία επιχειρείται να δρομολογηθεί μετά τη συζήτηση που άνοιξε μέσω του Ράδιο Κρήτη. Στόχος είναι το λεωφορείο να μπορεί να φτάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αστυνομικό μέγαρο, να αποβιβάζει τους επιβάτες και στη συνέχεια να συνεχίζει κανονικά το δρομολόγιο του. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανώλη Αργυράκη, ο πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ παρουσίασε μια συγκεκριμένη πρόταση. Όπως είπε, δυτικά του αστυνομικού μεγάρου υπάρχει χώρος στάθμευσης, ο οποίος θα μπορούσε, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να κάνει αναστροφή το λεωφορείο. Η πρόταση προβλέπει ασφαλτόστρωση και τις απαραίτητες παρεμβάσεις χωρίς να καταργηθεί η υφιστάμενη δυνατότητα στάθμευσης των οχημάτων. Το ζήτημα τέθηκε και στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, Δημήτρη Σπυριδάκη, ο οποίος αναγνώρισε το πρόβλημα. Όπως είπε, υπάρχει στάση σε σχετικά κοντινή απόσταση από το μέγαρο, ωστόσο οι πολίτες που κατεβαίνουν από το λεωφορείο είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν ένα τμήμα της διαδρομής, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει ασφαλής υποδομή για πεζούς και χωρίς κανονικό πεζοδρόμιο. Ο Δημήτρης Σπυριδάκης δεσμεύτηκε, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, να εξετάσει άμεσα την πρόταση του αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, να ελέγξει αρχικά αν ο συγκεκριμένος χώρος είναι δημοτικός και, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, να προχωρήσει στην αξιοποίηση της λύσης ως άμεση προτεραιότητα. Στόχος είναι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, ώστε το λεωφορείο να μπορεί να καταλήγει στο σημείο, να αφήνει με ασφάλεια τους επιβάτες, να κάνει αναστροφή και να συνεχίζει το δρομολόγιο του. Μάλιστα, ο Αντιδήμαρχος δεσμεύτηκε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν και με ποιον τρόπο μπορεί να προχωρήσει η παρέμβαση έως την επόμενη εβδομάδα.
1: Νέα πάτη μέσω SMS βρίσκεται σε εξέλιξη με επιτίδιους να στέλνουν μηνύματα που εμφανίζονται ως δίθεν ειδοποιήσεις της τροχέας για τροχιά παράβαση. Το μήνυμα περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε πλαστή ιστοσελίδα η οποία μιμείται το gov.gr και ζητά προσωπικά και στη συνέχεια τραπεζικά στοιχεία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Μία νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων των πολιτών βρίσκεται σε εξέλιξη με τους επιτίδιους να στέλνουν SMS που εμφανίζονται ως δίθεν μηνύματα της τροχέας. Το μήνυμα ενημερώνει τον παραλήπτη ότι έχει καταγραφεί νέα τροχεία παράβαση και τον καλεί να πατήσει έναν σύνδεσμο για να δει, υποτίθεται, τις λεπτομέρειες και να προχωρήσει στην πληρωμή του προστίμου. Το link οδηγεί σε μια ιστοσελίδα που είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και έχει σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει με επίσημη κρατική πλατφόρμα. Εμφανίζει μάλιστα το λογότυπο του gov.gr, την ελληνική σημαία και φωτογραφία περιπολικού, ενώ αναγράφει έλεγχος και πληρωμή προστίμων κυκλοφορίας. Στη συνέχεια ζητούνται προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο και αριθμός κυκλοφορίας, ενώ σε επόμενο στάδιο οι πολίτες καλούνται να συμπληρώσουν στοιχεία για την υποτιθέμενη πληρωμή του προστίμου. Πρόκειται όμως για καραμπινάτη απάτη, όπως είπε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο διοικητής του τμήματος τροχείας Ηρακλείου Στέλιος Καρακούδης. Ο ίδιος επέστησε την προσοχή των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ακολουθούν τον σύνδεσμο του συγκεκριμένου μηνύματος και να καταχωρούν τα στοιχεία του στην πλατφόρμα που εμφανίζεται. Όπως ανέφερε, εάν κάποιος θέλει να επιβεβαιώσει αν πράγματι έχει βεβαιωθεί σε βάρος του κάποια τροχεία παράβαση, θα πρέπει να μπαίνει ο ίδιος, χωρίς να ακολουθεί κάποιο link από SMS, στην επίσημη πλατφόρμα gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς του TaxisNet και να πραγματοποιεί από εκεί τον σχετικό έλεγχο.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Καρακούδη στο Ράδιο Κρήτη.
7: Και εμάς και φίλοι και γνωστοί μας στέλνουν και μας ρωτάνε να δουν αν ισχύει κάποιο τέτοιο μήνυμα που τους έχει σταλεί ή όχι. Αυτά, όπως είπατε και εσείς, είναι μια νέα μορφή απάτη έτσι, από επιτίδιους που επιθυμούν έτσι να πάρουν χρήματα από τραπεζικά. Αυτό που πρέπει να πούμε και να εφιστήσουμε εμείς την προσοχή στους συμπολίτες μας είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται οι ίδιοι να μπαίνουν μέσα και να καταχωρούν στοιχεία. Ούτε ονοματεπώνυμα, ούτε αριθμούς τραπέζης, ούτε να προσπαθήσουν δηλαδή να κάνουν με καταχωρήσεις του αριθμού του λογαριασμού της τράπεζας να το καταχωρούν στον υπολογιστή. Για να επιβεβαιώσουν οι ίδιοι αν αυτό είναι απάτη ή όχι, το καλύτερο που προτείνουμε εμείς είναι με τους κωδικούς του TaxNet που έχει ο καθένας από εμάς, τους προσωπικούς κωδικούς, να ενημερώσουν τον λογιστή να μπει με τους κωδικούς τους προσωπικούς του TaxNet και να δουν αν μέσα στον Gov, στον προσωπικό τους λογαριασμό, αν υφίσταται μια τέτοια παράβαση.
1: Λύση έστω και προσωρινή βρέθηκε για τη στέγαση του 4ου και 50ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου μετά τις εξώσεις από τα κτίρια όπου στεγάζονταν.

0: Το 4ο νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει σε χώρους του 12ου και 14ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ το 50ο στο 11ο Δημοτικό. Την ίδια ώρα το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η οριστική λύση, με το Δήμο να εξετάζει τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ακόμα και με προκατασκευασμένες αίθουσες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε σοβαρό πρόβλημα εξελίσσεται η σχολική στέγη στο Ηράκλειο, με το 4ο και το 50ο νηπιαγωγείο να καλούνται να λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά χωρίς τις μέχρι σήμερα εγκαταστάσεις τους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντονάκη, χαρακτήρισε την κατάσταση ορολογιακή βόμβα και ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε οριστικές λύσεις. Για το 50ο νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν προχώρησε τελικά η συμφωνία με την ιδιοκτήτρια του κτηρίου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έξωση, ενώ για το 4ο δεν κατέστη δυνατή η λύση της στέγασης σε χώρο της εκκλησίας. Έτσι, για τη φετινή σχολική χρονιά, αποφασίστηκε το 4ο νηπιαγωγείο να λειτουργήσει σε χώρους του 12ου και του 14ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ το 50ο να στεγαστεί στο 11ο Δημοτικό. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ηρακλείου, Αντώνης Περσινάκης, ανέφερε ότι οι δικαστικές αποφάσεις για τις εξώσεις κοινοποιήθηκαν στο Δήμο μόλις τις τελευταίες εβδομάδες, περιορίζοντας τα περιθώρια για άμεση εξεύρεση λύσης. Όπως σημείωσε, ο Δήμος αναζητά κατάλληλα κτίρια προς μίσθωση, όμως οι διαθέσιμοι χώροι είναι περιορισμένοι, ενώ κάποιες προτάσεις κρίθηκαν ακατάλληλες. Παράλληλα, εξετάζεται μόνιμη λύση σε δύο όμορα οικόπεδα της περιφέρειας Κρήτης, ακόμη και με την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών. Ωστόσο, για την υλοποίησή τους απαιτούνται τουλάχιστον 6 μήνες, γεγονός που καθιστά δύσκολη την οριστική λύση μέσα στη φετινή σχολική χρονιά. Το πρόβλημα της σχολικής στέγης παραμένει έτσι ανοιχτό, με εκπαιδευτικούς και γονείς να ζητούν άμεσο και συνολικό σχεδιασμό για τα νηπιαγωγεία του Ηρακλείου.
0: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
8: Ραδιοκρήτη 101,5.
0: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Ανωδικές πιέσεις με διακυμάνσεις. Παρουσιάζει το πετρέλαιο εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούμε το ρεπορτάζ. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν διακυμάνσεις, καθώς το Ιράν υποστήριξε ότι πραγματοποίησε νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων και το Ισραήλ.

0: μπορεί να πετύχει διακύληση. Ο Ιρανικός στρατός δήλωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Κουβέιτ δήλωσε ότι απάντησε σε απειλές από πυράβλους και ντρόνους, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έχουν ανακοινώσει κάποιο περιστατικό. Οι νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν να αναδεικνύουν την εθραστότητα οποιασδήποτε μη συγκεκριμένης συμφωνίας ή ύπραχη πρόθεσμης αποκλιμάκωσης. Οι κίνδυνοι διεύρυνσης της σύγκρουσης αυξήθηκαν επίσης. Το Ισραήλ έδειξε ότι είναι έτοιμο να επιστρέψει στις εχθροπραξίες εφόσον χρειαστεί και ότι μια Ιρανική επίθεση εναντίον του Εβραϊκού κράτους θα το απάλασε από οποιοδήποτε υφιστάμενους περιορισμούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε πόσο καιρό θα μπορούσε να συνεχιστεί μια ανανεωμένη αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών, δήλωσε ότι δεν θα διαρκέσει πολύ. Στο μεταξύ, οι αγορές έχουν στρέψει την προσοχή τους στην παρακολούθηση της ροής πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο, καθώς αντικρουόμενες εκτιμήσεις δυσχεραίνουν την αποτίμηση της κλίμακας της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενώ δεξαμενόπλια συνεχίζουν να διέρχονται από το στρατηγικό σημείο διέλευσης, έχοντας απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού τους. Νέα δεδομένα για τους απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος φέρνει ο νέος κώδικας Προμήθειας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Ένας απλήρωτος λογαριασμός ρεύματος δεν σημαίνει αυτόματα διακοπή της ηλεκτροδότησης. Ο νέος κώδικας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει συγκεκριμένα στάδια και προθεσμίες για τους καταναλωτές. Για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, η προθεσμία πληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ημέρες από την αποστολή του λογαριασμού, ενώ για έντυπους λογαριασμούς είναι τουλάχιστον 25 ημέρες από την παράδοσή του στο ταχυδρομείο. Αν δεν υπάρξει πληρωμή ούτε στη δεύτερη προθεσμία, ο πάροχος έχει 5 ημέρες για να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή και να προτείνει διακανονισμό σε δόσεις. Ο πελάτης έχει στη συνέχεια άλλες 5 ημέρες για να αποδεχθεί να απορρίψει τη ρύθμιση. Εφόσον ο διακανονισμός απορριφθεί, δεν υπάρξει απάντηση ή δεν τηρηθεί, μπορεί να εκδοθεί εντολή απενεργοποίησης του μετρητή. Και πάλι όμως η παροχή δεν κόβεται άμεσα. Ο καταναλωτής έχει 10 επιπλέον ημέρες από τη γραπτή ενημέρωση για να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή. Αν το χρέος τακτοποιηθεί, ο πάροχος οφείλει να ζητήσει αυθημερών την άρση της εντολής. Όσο για την αλλαγή παρόχου, αυτή δεν διαγράφει την οφειλή. Αλλαγή δεν επιτρέπεται όταν έχει ήδη εκδοθεί εντολή απενεργοποίησης ή όταν υπάρχουν ενεργές επισημάνσεις υπερημερίας από 3 ή περισσότερους παρόχους. Το νέο σύστημα επισήμανσης αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες από 1η Ιανουαρίου του 2024. Προστασία προβλέπεται και για αμφισβητούμενους λογαριασμούς υπό τις προϋποθέσεις του κώδικα. Το βασικό μήνυμα για τους καταναλωτές είναι να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τον πάροχο και να μην αφήνουν την οφειλή να συσσωρεύεται.
0: Με τον κύκλο των Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να έχει ανοίξει από την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωσή του στις 25 του μήνα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος εισηγείται απεργίας στις 30 Σεπτεμβρίου. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών. Στα αζήτητα παραμένει τουλάχιστον το 87% των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου λίγες μέρες προτού εκνέσει και η παράταση ενός έτους που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή αιτήσεων από τους ιδιώτες. Μέχρι τις 30 του μήνα έχουν περιθώριο οι συνεπείς δανειολήπτες με οφειλές ελβετικό φράγκο για να κάνουν χρήση της ρύθμισης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς δεν εξετάζεται να δοθεί άλλη παράταση. Σοκ στις Αγίες Παρασκευές από το θάνατο 69χρονου πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου Αρχανών Αστερουσίων, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι της περιοχής. Οι αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας, ενώ η τοπική κοινωνία έχει βυθιστεί στο πένθος. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Βαρύ είναι το κλίμα στις Αγίες Παρασκευές και γενικότερα στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων μετά τον ξαφνικό θάνατο του 69χρονου πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου και πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της 5ης σε χωράφι της περιοχής, φέροντας τραύμα από όπλο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Ωστόσο, η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό, με πολυετή παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και έντονη δραστηριότητα στον αθλητισμό και τον κόρυβο. Φίλοι, συγχωριανοί και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του μιλούν για μια μεγάλη απώλεια. Το τελευταίο αντίο στον 69χρονο πρώην αυτοδιοικητικό θα πούν συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4 το απόγευμα στις Αγίες Παρασκευές, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 3.30 το μεσημέρι. Στο χωριό επικρατεί βαθιά συγκίνηση με την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα κοινά και στην κοινωνική ζωή του χωριού. Η οικογένεια, οι φίλοι και ολόκληρη η τοπική κοινωνία ετοιμάζονται αύριο να το συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

0: Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον 79χρονο σέρφερ τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή από την Αμπουδάρα Γαζίου έως την Δία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Με τον πιο οδυνηρό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 79χρονου σέρφερ, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί πρόσφατα στη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα Γαζίου έως την Ίσο Δία. Η σωρός που εντοπίστηκε στα ανοιχτά των βουβών ανήκει τελικά στον άτυχο άνδρα, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του, η οποία έλπιζε μέχρι την τελευταία στιγμή σε ένα θαύμα. Η αναγνώριση έγινε από δύο προσωπικά αντικείμενα που έφερε πάνω του, ένα χαρακτηριστικό περιδέρεο, αλλά και το έξυπνο ρολόι που φορούσε όταν ξεκίνησε για τη μοιραία βόλτα του με τη σανίδα. Ο 79χρονος έμπειρος, σύμφωνα με πληροφορίες ερασιτέχνης σέρφερ, είχε πάει στη θάλασσα για να απολαύσει το αγαπημένο του άθλημα. Οι ισχυροί άνεμοι και τα έντονα θαλάσσια ρεύματα που επικρατούσαν στην περιοχή φαίνεται πως τον παρέσυραν, καθιστώντας αδύνατη την επιστροφή του στην ακτή. Οι αρχές αναμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του και να προσδιορίσει αν ο άτυχος άνδρας πνίγηκε ή αν υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που βρισκόταν μέσα στο νερό.
0: Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με τη μαγικιωμένη καταγράφηκε στα Χανιά. Οι επιτίδοι, οι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, την έπεισαν ότι πρέπει να γίνει έλεγχος στο σπίτι της και τη ζήτησαν να αφήσει έξω από την κατοικία της χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 10.000 ευρώ. Στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα ολόκληρη Κρήτη σε αυξημένη ετοιμότητα υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και έκκληση για μεγάλη προσοχή από τους πολίτες. Στα παράξενα τώρα, μια παράξενη ιστορία από τις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται στο φως με πρωταγωνιστή ένα αγόρι από την ηλικία των 3 ετών. Περιέγραφε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ό,τι είχε ζήσει και πεθάνει στους δίδυμους πύργους την 11η Σεπτεμβρίου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Μια παράξενη ιστορία από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει ερωτήματα για τις επίμονες αναφορές ενός αγοριού που από την ηλικία των 3 ετών υποστήριζε ότι είχε ζήσει και πεθάνει στους δίδυμους πύργους την 11η Σεπτεμβρίου. Ο Κέιντ Γουίλσον, που σήμερα είναι 16 ετών, έλεγε στους γονείς του ότι εργαζόταν σε έναν ουρανοξύστη από όπου έβλεπε το άγαλμα της ελευθερίας. Περιέγραφε μάλιστα ότι ένα αεροπλάνο χτύπησε το κτίριο και πως ο ίδιος έπεσε από αυτό πριν σκοτωθεί από τα συντρίμμια. Οι γονείς του υποστηρίζουν ότι ο Κέιντ δεν είχε επισκεφτεί ποτέ τη Νέα Υόρκη και πως η οικογένεια δεν είχε καμία σχέση με το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Η μητέρα του, αναζητώντας πληροφορίες, υποστηρίζει ότι εντόπισε την ιστορία ενός άνδρα που εργαζόταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και έχασε τη ζωή του στις επιθέσεις, με στοιχεία της ζωής και του θανάτου του να παρουσιάζουν ομοιότητες με όσα περιέγραφε το παιδί. Η οικογένεια πάντως δεν επικοινώνησε ποτέ με τους συγγενείς του άνδρα από σεβασμό στη μνήμη του. Μέχρι σήμερα η ιστορία παραμένει μια ανεξήγητη αφήγηση χωρίς επιστημονική απόδειξη ότι πρόκειται για πραγματικές αναμνήσεις.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου του ΑΣ στις 2.699,5 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,30% τζίρο στα 116,9 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ξεκινά σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού το μεγάλο διεθνές τουρνά μπάσκετ που διεξάγεται κάθε Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο. Στις 9 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενερμπαχτσέ, ενώ στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας Αρμάνι Μιλάνο. Οι τελικοί θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη. Προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4-5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 kWh ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο! Μουστάκα!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
4: Σχολείο! Μουστάκα!
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο.

0: για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο Enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο Enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο της Διεθνούς Εκθεσής Θεσσαλονίκης απολύτως οριστικοποιημένο, η κυβέρνηση εισέρχεται στην τελική ευθεία για τη φετινή Διεθνή Εκθέση, η οποία αποκτά έντονο πολιτικό και προεκλογικό χαρακτήρα. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από το Ηράκλειο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες το βράδυ στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ και εξαπολύοντας επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Λύση έστω και προσωρινή βρέθηκε για τη στέγαση του 4ου και του 50ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου μετά τις εξώσεις από τα κτίρια όπου στεγάζονταν. Νέα πάτη μέσω SMS βρίσκεται σε εξέλιξη με επιτίδιους να αποστέλουν μηνύματα που εμφανίζονται ως δίθεν ειδοποίηση της τροχέας για παραβάσεις. Η εργασία με κυκλικό ωράριο και τα Σαββατοκύριακα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Οι μελέτες δείχνουν αρνητικές επιπτώσεις στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και αρνητικότατες επιπτώσεις στην ψυχική και τη σωματική υγεία. Νέα πρόταση βρίσκεται στο τραπέζι για την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον ηλικίας 71 ετών σέρφερ, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το πρωί της περασμένης Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή από την Αμουδάρα Γαζίου έως την Ίσοντια. Το πτώμα του εντοπίστηκε αργά χθες το απόγευμα ανοιχτά των Γουβών. Σοκ στις Αγίες Παρασκευές από το θάνατο 69χρονου πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου Αρχανών Αστερουσίων που εντοπίστηκε νεκρό σε χωράφι της περιοχής. Ανωδικές πιέσεις με διακυμάνσεις παρουσιάζει το πετρέλαιο εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Ισορροί δύο γυναικών εντοπίστηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας στην Κύπρο με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του Καταμαράν να ανέρχεται πλέον σε 12. Οι επιχειρήσεις έρευνας για τον εντοπισμό των υπολείπων 16 αγνοωμένων συνεχίζονται για έκτη ημέρα. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλνιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφι πλέον έχουν επικεντρώσει την προσοχή στο κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Κηφισιά στο Παγκρίτιο στάδιο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Όφι που θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα και να κάνει την δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Super League σε έναν πολύ απαιτητικό μήνα, γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια για την κριτική ομάδα που παίζει, έπαιξε Τετάρτη, θα ξαναπαίξει Τετάρτη, έπαιξε Τετάρτη στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, θα παίξει την άλλη Τετάρτη ένα σαφώς πιο εύκολο παιχνίδι στο Κύπελλο με τον Έστω Χρυσούπολης, και θα ακολουθήσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την τέταρτη αγωνιστική της Super League στο Καραϊσκάκι, και αμέσως μετά το παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ, 5η 17 του μήνα είναι το παιχνίδι αυτό, ενώ στις 19 του μήνα, πιθανότητα στις 20 θα γίνει το παιχνίδι του Όφι με τον Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα. Δηλαδή έχει μπροστά του Όφι σε ένα διάστημα 2 εβδομάδων 5 παιχνίδια για τις τρεις διοργανώσεις τις οποίες συμμετέχει. Από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, και φέτος στο Ηράκλειο φιλοξενεί το μεγάλο διεθνές τουρνουά μπάσκετ με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, πρωταθλητή Ευρώπης, της Φενέρβαχσε, της Αρμάνι Μιλάνο και της, του Ερυθρού Αστέρα. Απόψε θα γίνουν οι δύο ημιτελικοί. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ στις 9, νωρίτερα στις 6.30 έχουμε το άλλο ημιτελικό του τουρνουά, Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας, και την Κυριακή θα γίνουν οι δύο τελικοί στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού στα δύο αωράκια. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Στον Όφι έχουν στρέψει την προσοχή του στον κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Κηφισιά μετά την ισοπαλία 0-0 στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Τραυματίες η Έλλης και η Σέκα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης για το παιχνίδι της Κυριακής. Στο μεταξύ, η Κηφισιά ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Κύπριου μέσου Ιωάννη Κούσουλου με μεταγραφή από την Ομόνια Λευκοσίας. Αρχίζει σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλγανασού στα δύο αωράκια το μεγάλο διεθνές τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται κάθε Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο. Στις 9 το βράδυ ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε, ενώ στις 6:30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας Αρμάνι Μιλάνο. Τελική του τουρνουά θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο στα δύο αωράκια. Στο μεταξύ, το παρθενικό Super Cup της Ευρωλίγκας που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι θα διεξαχθεί. Ο βαθμός επικινδυνότητας στο Άμπου Ντάμπι έχει αναβαθμιστεί στο επίπεδο 3 από το 2, καθώς έχουν ενταθεί οι ιρανικές επιθέσεις με ντρόουν και οι ανησυχίες της ομάδας είναι κάτι παραπάνω από έντονη. Αν μάλιστα ο βαθμός

αριθμός επικινδυνότητας αυξηθεί στο 4, αυτομάτως οι αγώνες δεν θα διεξαχθούν, ενώ αυτό που φαίνεται είναι ότι η Ευρωλίγκα και είχε σκεφτεί ως εναλλακτική λύση την Κωνσταντινούπολη, έχει αποφασίσει ότι αν δεν γίνεται το τουρνουά στο Αμπου Ντάμπι θα το ματαιώσει οριστικά. Σημαντικό βήμα στην καριέρα του έκανε ο Ηρακλειώτης Μέσος Ηλίας Κουτσουπιάς, ο οποίος πήρε μεταγραφή από την Ιταλική Φροζινόνε στην Άντερλεχτ, η οποία είναι μία από τους αντιπάλους του Όφη στην League Face του Europa League. Ο Κουτσουπιάς, ο οποίος ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Όφη, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις της Άντερλεχτ στη League Face, καθώς η μεταγραφή του έγινε μετά που δηλώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα του Βελγικού Συλλόγου. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του τοπικού πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας, παιχνίδια που θα γίνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα παίξουν ΠΟΑ Β' Τήλισσος ΠΑΟ Κουρσώνα Ετός Ανογείων στις 5 η Σέντρα, και την Κυριακή Ρούβας Νέος Ηρόδοτος, Ζαρός Δαμάστα, ΑΕΚ Κατσαμπά Πανό Μαλίων, Ανθεστίων Αλμυρός, Όφαρ Καλοχωρίου Ρωμανός και Μοχός Μινοϊκή. Άδοξος αποκλεισμός για την Μαρία Σάκαρη από το αμερικάνικο τουρνουά, το USA Open, καθώς αν και προηγήθηκε με ένα 0 σετ, βρέθηκε πολύ κοντά στο να κερδίσει και το δεύτερο σετ, το οποίο έχασε με 7-6. Ιτήθηκε τελικά από την Ουκρανή Σταροντούμψεβα με 2-1 σετ μετά από ένα παιχνίδι που κράτησε 2 ώρες και 41 λεπτά. Μεγάλη βραδιά η απόψινή για τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου, καθώς αγωνίζονται στον τελικό των Diamond League απόψε στις Βρυξέλλες. Ο τελικός του άλματος θα ξεκινήσει στις 7:38 το βράδυ, ενώ ο τελικός του επικοντό, που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κόντρα του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντης, θα ξεκινήσει στις 9. Και στο διεθνή χώρο υπάρχει δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σήμερα στην Premier League η τρίτη αγωνιστική ανοίγει απόψε με το παιχνίδι Ipswich-Liverpool στις 10 το βράδυ. Αύριο θα παίξουν στις 2.30 Newcastle Bournemouth, στις 5 Manchester City Coventry, Brighton Leeds, Bradford Sunderland, Nottingham Forest Tottenham, Fulham Crystal Palace. Αύριο στις 7.30 Hull Aston Villa και την Κυριακή στις 4 Everton United και στις 6.30 το Derby Arsenal Chelsea. Στη Λα Λίγκα η Real Madrid δοκιμάζεται απόψε στην έδρα της Betis στις 10 το βράδυ, ενώ για την τέταρτη αγωνιστική αύριο στις 5:15 Athletic Bilbao Atletico Madrid, στις 7.30 Ράγιο Βαγεκάνο Σαντατέρ, στις 10 το βράδυ Villarreal La Coruña και την Κυριακή στις 5:15 Valencia Barcelona, στις 7.30 Alavés Osasuna και Μάλαγα Λεβάντε και στις 10 το βράδυ της Κυριακής Εσπανιόλ Σεβίλη, ενώ τη Δευτέρα θα γίνουν τα παιχνίδια Χετάφε Θέλτα και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στην Ιταλία η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει απόψε στις 10 παρατέταρτο στην Τζένοα
με το παιχνίδι της τοπικής ομάδας με την Κόμο του Δουβίκα. Αύριο στις 4 Φιωρεντίνα Τωρίνο, στις 7 Ίντερ Νάπολη, στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Αταλάντα και την Κυριακή 4 το απόγευμα Πάρμα Μόντσα, Φροζινόνε Βενέσια, στις 7 Μπολόνια Σασουόλο, 10 παρατέταρτο Γιουβέντους Μίλαν. Τη Δευτέρα θα γίνουν τα παιχνίδια Κάλιαρι Λέτσε και Ουντινέζε Λάτσιο. Δεύτερη αγωνιστική στο γερμανικό πρωτάθλημα. Η Αυλή ανοίγει απόψε στις 9.30 με το παιχνίδι Στουτγκάρντ Κολονία. Αύριο 4.30 θα γίνει σέντρα στα παιχνίδια Βέρντερ Λιψία, Γκλάντμπαχ Έλβερσμπεργκ, Λεβερκούζεν Ουνιόν Βερολίνου, Πάντερμπον Φράιμπουργκ, Χόφενχάιμ Μπορούσια Ντόρτμουντ και στις 7.30 αύριο Σάλκε Μπάγερν, ενώ την Κυριακή θα γίνουν τα παιχνίδια 4.30 Αμβούργο Μάιντς και στις 6.30 Άντραχ Φραγκφούρτης Αουγκσμπουργκ. Στο γαλλικό πρωτάθλημα έχουμε την τρίτη αγωνιστική, απόψε δύο παιχνίδια, 8 το βράδυ Λιόνο Σέρ, στις 10.05 το ντέρμπι Παρίς Σεν Ζερμέν Μονακό, ενώ η αντίπαλος του Όφη στο Europa League, η Ρεν, παίζει εκτός έδρας την Κυριακή 6 και 4 με την Ανζέ. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από τη Super League και τον Όφη. Στον Όφη που η προσοχή πλέον είναι στραμμένη στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Κηφισιά, μετά την ισοπαλία στην Τούμπα, αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα, και μετά όσα είχαν προηγηθεί με το θέμα του Νους και του Αποστολάκη και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και την παραμονή τελικά του Νους τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο στην κριτική ομάδα. Όφη ξεκίνησε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο παιχνίδι, στο οποίο στόχος για τον Όφη είναι να

0: πάρει την νίκη, να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα και να βελτιώσει και τη βαθμολογική του θέση. Η ομάδα φέτος πραγματικά έχει δείξει μια αγωνιστική σταθερότητα, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Άρη, όπου εκεί ίσως να επηρεάστηκε ο Όφη περισσότερο πνευματικά από την, από την πρόκριση σε βάρος της ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Γενικά, μέχρι τώρα η ομάδα, υπό τις οδηγίες του Χρήστο Κόντι, έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και θα λέγαμε ότι ακόμα και αν γίνονται πολλές αλλαγές από τον προπονητή, οι παίχτες του, αυτοί που μπαίνουν, θα λέγαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ακολουθούν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Και είναι από τις λίγες ομάδες στο πρωτάθλημα Όφη που πραγματικά έχει τον δικό του τρόπο παιχνιδιού. Για τα αγωνιστικά, νομίζω ότι δύσκολα ο Σιέλης θα είναι στη διάθεση του προπονητή, ακόμη και αν είναι, επειδή έχει χάσει πολλές προπονήσεις, δεν νομίζω ότι τον Όφη θα ρισκάρουν τη συμμετοχή του από τη στιγμή που έρχονται και δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια. Ο Ισέκα και αυτός τραυματίας, γενικά δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Νομίζω ότι θα έχουμε διαφοροποίησεις στην ενδεκάδα σε σχέση με την ομάδα που παρέταξε ο προπονητής του Όφη στο παιχνίδι Κυπέλου της Τετάρτης με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο βασικό σχήμα ο Κοστούλας, ο οποίος προπονείται κανονικά, και παραμονές του αγώνα με τον ΠΑΟΚ προπονήθηκε κανονικά και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, αλλά ο Χρήστος Κόντης προτίμησε να παίξει ένας πιο έτοιμος παίχτης, έστω και αν δεν έπαιξε στη θέση του ο Καραχάλης, ο οποίος στο παρελθόν έχει ξαναπαίξει στόπερ, έπαιξε δεξί στόπερ και τα πήγε περίφημα, και ο Φίδε δέχτηκε γκολ, έχει πολύ καλή παρουσία και αυτός και ο Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς πραγματικά είναι ένας παίχτης που θα πρέπει να παίζει βασικός. Αυτή είναι η θέση μας. Το έδειξε και την περσινή γεμάτη σεζόν που είχε με τον Όφη. Οπότε λογικά θα επιστρέψει ο Κωνσταντίνος Κοστούλας στο δεξιάκρο τον στόπερ. Αριστερά θα παίξει ο Κρίσμανιτς, λογικά ο Πούγκουρας στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα θα επιστρέψει σίγουρα στο βασικό σχήμα ο Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος πιθανότατα με Μπουχαλάκη, δεξιά τον Μπόρχα Γκονζάλεθ που πλέον είναι καλά, αριστερά τον Αθανασίου και λογικά στην επίθεση θα έχουμε νους τον Φούντα ή τον Αϊτόρ στην κορυφή, τον Κόντρο, είναι και ο Αϊτόρ, κάποιος θα μείνει ανάμεσα σε Φούντα, Αϊτόρ και Κόντρο εκτός ενδεκάδας. Αυτό είναι ένα σχήμα που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να το δούμε το απόγευμα του Σαββάτου, της Κυριακής, στο Παγκρίτιο Στάδιο. 7.30 είναι το παιχνίδι με την Κηφισιά. Να πούμε ακόμη ότι διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Ντάουλας, ο οποίος ανέβηκε φέτος για πρώτη φορά στον πίνακα διαιτητών της Super League και θα παίξει για πρώτη φορά και τον Όφη. Στο παρελθόν έχει παίξει άλλες κριτικές ομάδες, όπως τα Χανιά, 11 παιχνίδια έχει παίξει τον Χανίον στις χαμηλότερες κατηγορίες, στην Super League 2, όπως και του Εργοτέλη. Αυτός θα είναι ο διαιτητής που θα διευθύνει την αναμέτρηση της Κυριακής. Θα πούμε σε λίγο και για τα εισιτήρια του αγώνα του Όφη με την ομάδα της Κηφισιάς. Τώρα και σήμερα πολλά μηνύματα για τις μεταγραφές του Νους και του Αποστολάκη. Εκείνο που θα πούμε είναι αυτό που είπαμε για τις προηγούμενες μέρες, ότι ήταν το timing περισσότερο νομίζω ότι ο ΟΦΗ λειτουργεί έτσι όπως λειτουργούν οι περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή, αν υπάρχουν προτάσεις για ποδοσφαιριστές, θα τις αξιολογήσει και αν είναι συμφέρουσες θα τις αποδεχτεί. Απλά στην περίπτωση του νους στον ΟΦΗ, έτσι όπως εξελίχθηκε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων, γιατί δεν ήταν μόνο ο Ολυμπιακός που ενδιαφέρθηκε για τον νους, ήταν την τελευταία στιγμή και ουσιαστικά η ομάδα θα έμενε ξεκρέμαστη. Ήταν πολύ δύσκολο να καλυφθεί το κενό του, να βρεις παίχτη όχι εισάξιο τον νους, ένα καλό παίχτη τελευταία στιγμή, γιατί όλα έγιναν την τελευταία μέρα που θα μπορούσαν οι ομάδες να δηλώσουν την ευρωπαϊκή λίστα. Ο νους έμεινε μέχρι τον Ιανουάριο στον ΟΦΗ και βλέπουμε αν θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο ή αν θα παραμείνει ως το ερχόμενο καλοκαίρι όπως ο Γιάννης Αποστολάκης. Πάντως να πω για τον Τιάγκο Νους ότι ήθελε πάρα πολύ την μεταγραφή στον Ολυμπιακό και πίεσε από την πλευρά του. Έχει υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Επιβεβαιώνεται και από μέσα της Αργεντινής αυτό. Και επίσης να πούμε ότι τα χρήματα που παίρνει από τον Ολυμπιακό είναι σχεδόν τριπλάσια από τα χρήματα που παίρνει από τον ΟΦΗ. Νομίζω ότι καθένας μας στη θέση των νους θα ήθελε κάτι τέτοιο, να πάρει μια μεταγραφή σε μία από τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες και περισσότερα χρήματα και βέβαια θα μπορεί να παίζει συνεχώς έτσι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να κάνει, αν το αξίζει, ένα επιπλέον βήμα μετά στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Ο ΟΦΗ πίεσε στην περίπτωσή του και κατάφερε τουλάχιστον, έστω και την τελευταία στιγμή, να κρατήσει τον νους, γιατί νομίζω ότι χωρίς τον Τιάγκο Νους, ο ΟΦΗ στην Ευρώπη δεν θα ήταν τόσο ανταγωνιστικός. Και αναφερόμαστε στον τρόπο που παίζει η ομάδα, στο ρόλο που έχει ο Τιάγκο Νους μέσα στην ομάδα. Με την παρουσία του Τιάγκο Νους, νομίζω ότι ο ΟΦΗ έχει περισσότερες πιθανότητες να κάνει περισσότερα καλά αποτελέσματα στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να πάμε και στην Αθήνα τηλεφωνικά. Θα έχουμε μια επικοινωνία με τον καλό συνάδελφο τον Αντώνη Τσιράκη του sport.gr που παρακολουθεί το ρεπορτάζ της Κηφισιάς. Να ακούσουμε και τα τελευταία νέα για την αθηναϊκή ομάδα, η οποία έχει παίξει ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό αναβλήθηκε καθώς είχε αυτό το δικαίωμα ο Παναθηναϊκός λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Πήρε ισοπαλία παίζοντας και με 10 παίκτες κόντρα στην ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα που χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη.

0: Στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Συνέχεια στην εκπομπή με την Κηφισιά, την κυριακάτικα αντίπαλο του Όφη στο πρωτάθλημα της Super League. Με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο του Sportal.gr, τον Αντώνη Τσιράκη. Αντώνη, καταρχήν καλή σεζόν, γιατί τα λέμε για πρώτη φορά φέτος.
3: Σωστά, καλή σεζόν. Λοιπόν, και τον Όφη κιόλας που είναι και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και να πω την αλήθεια, το ξεκίνημά του είναι πολύ καλύτερο από αυτό που τουλάχιστον εγώ προσωπικά θα περίμενα.
2: Εδώ δεν το περίμενε ο παιδί του, το περίμενες εσύ. Αλήθεια, έτσι, πριν πάμε στην Κηφισιά, θα ήθελα ένα σχόλιο έτσι για τη μέχρι τώρα παρουσία του Όφη, γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι και με το ρεπορτάζ του Όφη.
3: Εμένα με έχει εκπλήξει ευχάριστα ο Όφη. Θεωρώ ότι και με τα γραφικά οι κινήσεις ήταν στοχευμένες, ενώ δηλαδή πριν δούμε την ομάδα το χορτάρι σε επίσημα παιχνίδια. Εκτιμώ ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, από τις κινήσεις που έχει κάνει ο Όφη ήταν πολύ ποιοτικές, τον βοήθησαν να ανέβει ένα επίπεδο πιο πάνω, παρότι υπήρξαν και μια-δύο πολύ σημαντικές αποχωρήσεις. Και αυτό που βλέπω στο ξεκίνημα τη σεζόν είναι μια ομάδα που έχει φρεσκάδα, που έχει συγκεκριμένο πλάνο στο παιχνίδι της. Ξέρουν πλέον οι παίχτες τι θέλει ο προπονητής τους, ξέρουν ο ένας τον άλλον και όλο αυτό βγαίνει. Δηλαδή, ο Όφη στα προκριματικά για μένα έδειξε ότι ήταν η πιο καλά δουλεμένη ελληνική ομάδα.
2: Ναι, ναι.
3: Παρότι δεν λέω ότι ήταν ο βάθμος δυσκολίας ίδιος για όλους, αναφέρουμε στους αντιπάλους που αντιμετώπισαν οι ελληνικές ομάδες, αλλά ο Όφη, για μένα έδειξε η πιο καλά δουλεμένη ομάδα.
2: Ναι, πραγματικά. Και αυτό φαίνεται, αυτό που είπες, και είναι μια ομάδα έργο προπονητή, αυτό που είπες ότι μπαίνουν παίχτες μέσα και ακολουθούν αυτό το πλάνο που έχει η ομάδα, τον πλάνο παιχνιδιού, και η ομάδα, οι απουσίες πολλές φορές δεν φαίνονται των παιχτών.
3: Έτσι ακριβώς είναι, και θεωρώ ότι κάποιες κινήσεις ήταν και ακριβώς αυτό που χρειαζόταν. Για παράδειγμα, τον Αϊτόρ το ξέραμε, με το που μάθαμε ότι είναι αυτός ο μεσοεπιθετικός που θα πάρει ο Όφη, ο καθένας καταλάβαινε το τι μπορεί να δώσει ο Αϊτόρ. Αλλά τον Ντίκμαν, για παράδειγμα, που δεν το ξέραμε, είναι ένας παίχτης που κουμπώνει πολύ καλά σε αυτό που παίζει ο Όφη.
2: Ναι, πραγματικά. Και φυσικά, ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μια ισοπαλία και καλό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Και εκεί που φαινόταν χαμένο το παιχνίδι, όταν είχε μείνει με 10 παίχτες, ήταν πίσω στο σκορ. Με το πολύ ωραίο αυτό το γκολ του Μπένι, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Τι μπορούμε να πούμε για τη φετινή Κηφισιά, Αντώνη?
3: Έχει αλλάξει αρκετά. Πολύ σημαντικό το ότι έμεινε πρώτα ο Λέτο και δεύτερον ο Πόμπο, ο οποίος είχε αρκετές προτάσεις και από

0: αμέρι μας, αλλά δεν ήταν τόσο ζεστός στο να αφήσει την Αθήνα και το παιδί του. Δεν ήταν απλό. Δεν μπορούν όλες οι πόλεις να υποστηρίξουν τα ξενόγλωσσα σχολεία. Επομένως, στο τέλος θα έβαλε κάτω με τη διοίκηση, είδε ότι η πρόταση τον κάλυπτε, δεν άλλαξε περιβάλλον και αυτός. Από εκεί και πέρα, εάν δει κανείς την εντεκάδα της Κηφισιάς, το μάτς με την ΑΕΚ, θυμίζουμε ότι η Κηφισιά δεν έπαιξε την πρώτη αγωνιστική και το μάτς του Παναθηναϊκού θα το δώσει στη συνέχεια, λίγες μέρες μετά τον Όφη. Αν δει κανείς λοιπόν την εντεκάδα του πρώτου αγώνα, θα διαπιστώσει ότι ήταν ελάχιστοι οι παίκτες που υπήρχαν και πέρυσι. Ο ένας είναι ο Ραμίρες, ο τερματοφύλακας, για τον οποίο η Κηφισιά δεν θα ήταν αρνητική να τον παραχωρήσει, το έψαξε να τον πουλήσει, αλλά δεν ήρθε κάτι να την ικανοποιεί. Ο δεύτερος ήταν ο Σόουζα, ο οποίος έπαιξε δεξιά γιατί υπήρχε θέμα με το δεξιμπάκ σε εκείνο το ματς. Υπάρχει παίκτης που έχει αποκτηθεί από την Κηφισιά για εκεί, αλλά την πρεμιέρα δεν ήταν έτοιμος. Ο Μάντσο θα είναι όμως έτοιμος με τον Όφη, για την ευχαίρεια του λέτε το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Από εκεί και πέρα ο Ρουκουνάκης ξεκίνησε και ήταν και πέρυσι, όπου που είπαμε. Και ο Αντωνίσιο φυσικά, που είναι ο δεύτερος ποιοτικός παίκτης, θα έλεγα, μετά τον Πόμπο.
1: Ναι, πολύ καλή και δύο. Πολύ καλή παίκτης και δύο που ανέφερες, και ο Αντωνίση και ο Πόμπο.
0: Συμφωνώ. Είναι και οι δύο παίκτες που θα πρέπει να προσέξει περισσότερο Όφη. Διαφορετικοί παίκτες. Ο Πόμπο είναι ο ποδοσφαιριστής από τα πόδια του οποίου περνάει κάθε επιθετική πρωτοβουλία της Κηφισιάς, και ο Αντωνίσε είναι ένας παίκτης που δεν έχει τόσο τον γκολ και νομίζω ότι αν το είχε δεν θα παίζει στην Κηφισιά. Έχει όμως την ταχύτητα, έχει την έκρηξη, έχει το ένας με έναν, έχει αρκετά θετικά στοιχεία. Ναι.
1: Για εντεκάδα τι βλέπεις την Κυριακή?
0: Για την εντεκάδα, αφού πω πρώτα ότι στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλου η Κηφισιά έπαιξε με τη Μαρκό Εφέ 2-2 και έγιναν 9 αλλαγές συγκριτικά με το ματς με την ΑΕΚ, το οποίο σημαίνει ότι ο Λέτο άφησε πολλούς παίχτες να ξεκουραστούν, δίνοντάς τους είτε λίγο χρόνο συμμετοχής είτε καθόλου. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν θα αλλάξουν πολλά. Ξαναλέω, θυμίζουμε επίσης ότι ο Βανάιμα εξαίτησε σε αυτό το ματς, είναι ο παίχτης που έχει αποβληθεί με την ΑΕΚ. Εξαίτησε το μάτς Κυπέλου, είναι ξαναδιαθέσιμος. Το μόνο που περιμένουμε να δούμε είναι αν ο Μάντσο, ο Πορτογάλος, θα πάρει φανέλα βασικού. Εκτιμώ ότι επειδή ήταν στον πάγκο στο μάτς με το Μαρκό και επί ουσίας είναι έτοιμος, εκτιμώ ότι θα ξεκινήσει. Και αν ξεκινήσει αυτός, η αλλαγή θα είναι ότι θα μπει στη θέση του Σόουζα, που έπαιξε κατά συνθήκη δεξιμπάκ με την ΑΕΚ, ενώ ξέρουμε όλοι ότι είναι στόπερ. Και δεν περιμένω κάποια άλλη αλλαγή από την εντεκάδα που είχαμε δει με την ΑΕΚ. Την έχω μπροστά μου, αν θέλετε.
1: Ναι, δεν έχει αντίρρηση.
0: Ωραία, ωραία. Ο Ραμίρες κατά τα δοκάρια. Ο Μάντσο δεξιμπάκ, είπαμε, εφόσον δεν υπάρχει κάποια πρόταση τελευταία στιγμή. Ο Αμπάντα αριστερό. Ο Βανάιμα με τον Ζολιμπουά, τα δύο στόπερ. Ρουκουνάκης και Γιαγνέ, οι δύο χαφ. Σόουζα δεξιά, Αντωνίς αριστερά, Πόμπο πίσω από το φορ. Και φορ θα είναι ο Σαγάλ. Η Κηφισιά έχει επιλέξει να παίζει με τον Σαγάλ φέτος στο βασικό φορ. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα παιδί που extreme είναι κατά βάση. Extreme έπαιζε σε όλη την καριέρα. Στον Απόλλαν Λεμεσού, για παράδειγμα, που τον έβλεπε τα προηγούμενα παιδιά στην Κύπρο, ήταν extreme. Στην ΑΕΛ πέρυσι τον είδαμε extreme σε πολλά μάτς και κάποια στιγμή, νομίζω κυρίως με τον Σάββα Παντελίδη, τον είδαμε να παίζει και στην κορυφή.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
0: Κάμπτε στο εννιάρι. Ναι. Προφανώς αυτό άρεσε στον Λέτο και τον χρησιμοποιεί έτσι. Για τους παλιούς, όποιοι το θυμούνται, ο Λέτο που επίσης ήταν εξτρέμ, τη χρονιά του φοβερού που είχε κάνει το μισό του φοβερό με τον Παναθηναϊκό μέχρι να βγάλει το πρόβλημα στο γόνατο, είχε παίξει και αυτό σαν επιθετικός. Προφανώς θεωρεί ότι μπορεί ο Σαγάλ να κάνει κάτι αντίστοιχο. Ναι.
1: Στην πρεμιέρα πώς πήγε, γιατί δεν το. Πρεμιέρα εννοώ πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, την πρεμιέρα της Κηφισιάς. Ναι.
1: Πώς πήγε, επειδή δεν είχα παρακολουθήσει το παιχνίδι, μόνο στιγμή ότι είδα.
0: Ήταν αρκετά καλή η Κηφισιά, έβγαλε πολλή ενέργεια, είχε φάσει να σκοράρει και εκείνη. Θεωρώ το τελικό 1-1 δίκαιο, παρότι το γκολ μπήκε στο 97 και ήταν πραγματικά μια γκολάρα από το πουθενά. Θέλω να πω ότι ο Μπένι απλά έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ και το έβαλε χωρίς να είναι εκείνη τη στιγμή κάποια δομημένη καλά επίθεση. Τον άξιζε αυτό το βαθμό η Κηφισιά. Και να σκεφτεί κανείς ότι, για παράδειγμα, έχω έναν πολύ καλό μου φίλο που είναι ΑΕΚ, πίσω μετά το τέλος του αγώνα ότι αν κάποια ομάδα άξιζε να κερδίσει, μου είπε δεν ήταν η δική του, αλλά είχε φυσιά.
1: Ναι. Κάτι τελευταίο, ποιοι είναι οι στόχοι φέτος της ομάδας, μια άνετη παραμονή, Αντώνη, της Κηφισιάς?
0: Θα έλεγα πως ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί η Κηφισιά να κάνει κάτι παραπάνω. Θα είναι μάλλον έκπληξη για να το πω να κάνει το κάτι παραπάνω. Εντάξει, δεν μπορεί η Κηφισιά να βρει Παντελίδη ή Τεπέη που είχε στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν όταν ήταν στην οκτάδα. Το είδαμε και πέρυσι στο δεύτερο μισό ότι δεν ήταν η ίδια ομάδα. Φέτος έχουν γίνει κάποιες κινήσεις με κάποιους παίκτες πιο ποιοτικούς από αυτούς που υπήρχαν στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι η Κηφισιά θα μπορέσει να πλασαριστεί στην οκτάδα. Θεωρώ όμως ότι είναι σε καλύτερη μοίρα από κάποιες ομάδες που θα παλέψουν για τον προβασμό.
1: Ναι. Ωραία. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί καλύπτεις πολλά ρεπορτάζ αθηναϊκών ομάδων και όχι μόνο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Και εγώ καλή συνέχεια.

Λοιπόν, να περάσουμε και στο υπόλοιπο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει αύριο με δύο παιχνίδια και τα δύο έχουν ενδιαφέρον, ειδικά το Derby ΑΕΚ Άρης. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό τον Ολυμπιακό, που θα έχει πολύ κόσμο, καθώς ο Αχιλλέας Μπέος έχει δώσει εισιτήρια στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και τα νέα πρόσωπα, στην αποστολή είναι και ο Πουέρτα, μία από τις πιο δυνατές μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Στις 9 το βράδυ αύριο, στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη. Ο Άρης είναι μία από τις ομάδες που έχουν κάνει δύο νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια.

της Super League. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα περισσότερα μάλλον, θα γίνουν Κυριακή, και ένα παιχνίδι Δευτέρα. Κυριακή στις 7, Ατρόμητος Καλαμάτα. Να αναφέρω και τα κανάλια που θα μεταδώσουν τα παιχνίδια. Αύριο στις 7 το Βόλος Ολυμπιακός θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 9, ενώ το ΑΕΚ Άρης από το Κοσμοτέ Sport 8. Αύριο στις 9 είναι αυτό το παιχνίδι. Και την Κυριακή, όπως είπαμε, Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7 από το Nova Sports 2. Όφη Κηφισιά 7.30 Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο με τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 8. Στις 8 το βράδυ της Κυριακής, Λεβαδιακός Πανετολικός από το Nova Sports Prime. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Κυριακή 9.30 το βράδυ από μετάδοση από την τηλεόραση του Sky που έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Διαιτητής είναι ο Γερμανός Τσβάιερ σε αυτό το παιχνίδι. Και η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής θα πέσει στην Τρίπολη την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 το απόγευμα είναι, και τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Nova και συγκεκριμένα το Nova Sports Prime. Να θυμίσουμε και την βαθμολογία. 4 ομάδες έχουν κάνει το 2-2. ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης, Ολυμπιακός έχουν από 6 βαθμούς. Ακολουθεί στην 5η θέση η ΑΕΚ με 4. Στην 6η θέση βρίσκονται Παναθηναϊκός και Όφη με 3. Η Κηφισιά, ο Βόλος και ο Ηρακλής έχουν από 1 βαθμό. Ατρόμητος, Καλαμάτα, Αστέρας, Τρίπολης και Λεβαδιακός είναι οι ομάδες που δεν έχουν πάρει ακόμη βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Να πούμε και για τα εισιτήρια του αγώνα του Όφη με την Κηφισιά, επειδή έχω πάρει κάποια μηνύματα από φίλους ακροατές που ρωτάνε για τις τιμές των εισιτήριων. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για όσους δεν έχουν πάρει την κάρτα φίλου Όφη είναι να το πράξουν για να μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια για τα παιχνίδια της κριτικής ομάδας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν στο παιχνίδι της Κυριακής στη θύρα 14, τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ, 5 το παιδικό. Στη θύρα 11, 25 ευρώ, 12,5 το παιδικό. Στις θύρες 9, 10, 12 και 13, 15 ευρώ, 7,5 το παιδικό. Στις θύρες 3 και 19, 30 ευρώ, 15 το παιδικό. Στις θύρες 2 και 20, 40 ευρώ, 20 το παιδικό. Στα VIP της θύρας 1, 50 ευρώ, 25 το παιδικό. Και υπάρχουν και τα VVIP της θύρας 1, 60 ευρώ. Και το club των VVIP, όπου τα εισιτήρια κοστίζουν 80 ευρώ.

Πάμε και στο κύπελλο. Χθες είχαμε ένα ακόμη παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της League Face του κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός νίκησε δύσκολα με ένα 0 την Νίκη Βόλου, η οποία παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην αναμέτρηση με τους πράσινους και χρειάστηκε τον γκολ του Ταμπόρδα στο δεύτερο ημίχρονο για να επικρατήσουν οι γηπεδούχοι με ένα 0 και να ξεκινήσουν με το δεξί και το κύπελλο Ελλάδας στον Παναθηναϊκό. Η πρώτη αγωνιστική της League Face θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Άρη, που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Δεν έχει οριστεί ώρα, όπως δεν έχει οριστεί ώρα ακόμη και για το παιχνίδι του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης, που θα γίνει πιθανότητα την Τετάρτη στο Παγκρίτιο Στάδιο, ενώ την Τετάρτη θα γίνει και το παιχνίδι Ολυμπιακός Βόλος. Οι δύο ομάδες που παίζουν αύριο στο Πανθεσσαλικό για το πρωτάθλημα θα αναμετρηθούν και την ερχόμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Καραϊσκάκι για το κύπελλο. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια που θα γίνουν την Τετάρτη για το κύπελλο. Η βαθμολογία μετά τα παιχνίδια που έγιναν, έχουμε στην πρώτη θέση Ολυμπιακό ΑΕΚ κατά σειρά, γιατί υπάρχει διαφορά τερμάτων που θα μετρήσει στην τελική κατάταξη. Ολυμπιακός ΑΕΚ, Ατρόμητος και Παναθηναϊκός έχουν από 3 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση Καλαμάτα και Φυσιά, Μαρκό, Βόλος, Όφη, είναι ένατος Όφη, δέκατος ΠΑΟΚ, έχουν από 1 βαθμό. Και ακολουθούν χωρίς βαθμούς Άρης Λεβαδιακός, που δεν έχουν παίξει ακόμα στο κύπελλο, μάλλον στη League Face δεν έχουν παίξει, γιατί στην προηγούμενη φάση έχουν αγωνιστεί. Και επίσης χωρίς βαθμούς είναι Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και ΑΕΛ, που ιτήθηκαν στην πρεμιέρα της League Face. Επίσης να πω ότι για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγωνιστικών, ο Όφη παίζει και τα παιχνίδια του Όφη την Τετάρτη με τον Έστω Χρυσούπολης και στη συνέχεια η κριτική ομάδα θα παίξει άλλα 2 παιχνίδια εκτός έδρας με την ΑΕΛ. Είναι το παιχνίδι που θα γίνει τέλη Οκτωβρίου στη Λάρισα για τον Όφη, και το τελευταίο παιχνίδι στην League Face για την κριτική ομάδα είναι με το Βόλο στο Παγκρίτιο. Όφη που έχει πλέον ένα πολύ βατό πρόγραμμα για να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της League Face του κυπέλλου Ελλάδας. Είναι νομίζω στη δυνατότητα της ομάδας να κάνει 3 νίκες. Νομίζω με 3 νίκες Όφη και την ισοπαλία στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, ότι θα είναι σίγουρα μέσα στην πρώτη τετράδα, που σημαίνει ότι θα προκριθεί στα προημιτελικά του κυπέλλου χωρίς απευθείας. Θα αποφύγει δηλαδή τα play-off, στα οποία θα εμπλακούν οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 5η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η, 11η και 12η θέση της League Face. Ο 5ος της κατάταξης League Face θα παίξει με το 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο. Στις έδρες των ομάδων που θα είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία. Δηλαδή στην έδρα του 5ου, του 6ου, του 7ου και του 8ου. Και είναι νοκάουτ το παιχνίδι, είναι μονό. Αν στην κανονική διάρκεια έχουμε ισοπαλία, τότε θα πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Δεν υπάρχει παράταση σε αυτή την φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Το κύπελλο που θα μας απασχολήσει την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ο Όφη θα παίξει την ερχόμενη Τετάρτη με τον Νέστο Χρυσούπολης. Στα μεταγραφικά που ρωτάνε κάποιοι φίλαθλοι για τον Όφη, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι στον Όφη θα κάνουν 1 με 2 μεταγραφές ακόμη.
ψάχνουν κάτι και για την επίθεση και για τη μεσαία γραμμή. Αυτό ουσιαστικά υποσχέθηκε και η διοίκηση στον Χρήστο Κόντι, ότι η ομάδα θα κάνει μία-δύο κινήσεις ακόμα καλών ποδοσφαιριστών, γιατί ο Όφη έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι όποιες μεταγραφές γίνουν μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου δεν θα μπορούν να παίξουν στην Ευρώπη, γιατί ήδη έχει δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα από την κριτική ομάδα. Πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανωδικά κινούνται και φέτος τα ενίκια στην Κρήτη με το ρέθυμνο να βρίσκεται στις ακριβότερες περιοχές της περιφέρειας στα 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στα Χανιά η μέση τιμή φτάνει τα 10 ευρώ ενώ στο Ηράκλειο διαμορφώνεται γύρω στα 8,5. Στα αζήτητα παραμένει τουλάχιστον το 87% των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει και η παράταση ενός έτους που έδωσε το αρμόδιο Υπουργείο για την υποβολή αιτήσεων από τους ιδιώτες που τα κατέχουν προκειμένου να τα εξαγοράσουν. Με το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης απολύτως οριστικοποιημένο, η κυβέρνηση εισέρχεται στην τελική ευθεία για τη φετινή Διεθνή Έκθεση, η οποία αποκτά έντονο πολιτικό και προεκλογικό χαρακτήρα. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από το Ηράκλειο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ και εξαπολύοντας επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Την ίδια ώρα το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αντιδράσεις με αιχμή την πατριωτική εισφορά 1% στην καθαρή περιουσία του ισχυρότερου 1%. Λύση για την πρόσβαση των πολιτών στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με το αστικό κτέλ αναζητά ο Δήμος. Σοκ στις Αγίες Παρασκές από το θάνατο 69χρονου πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου Αρχανών Αστερουσίων που εντοπίστηκε χθες νεκρός σε χωράφι της περιοχής. Στη Βιάνο θα βρεθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για τις εκδηλώσεις της 83ης επετείου του Ολοκαυτώματος. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στις 10.30 το πρωί εκείνης της ημέρας στο Σελία Μυρών. Συνεχίζουν οι αφήξεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Στην Ιερά Πέτρα μένονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή φιλοξενία τους στο Δημοτικό Σχολείο Μακρυλιάς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι. Σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλή βάρδια στο φίλο το Μινά. Και θα συνεχίσουμε με το μεγάλο τουρνουά μπάσκετ που αρχίζει σήμερα στο Ηράκλειο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 αωράκια. Είναι το μεγάλο τουρνουά που διεξάγεται κάθε Σεπτέμβριο στην πόλη μας, με την παρουσία ομάδων που πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα, όπως ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσέ, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας. Είναι ομάδες που μετέχουν στο φετινό τουρνουά. Ο Ολυμπιακός φέτος έρχεται ως πρωταθλητής Ευρώπης στο τουρνουά. Χθες έφτασε στο Ηράκλειο η αποστολή του Ολυμπιακού, χωρίς τον τραυματία Παπα-Νικολάου και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος πιθανότατα θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Νέο πρόσωπο στην προετοιμασία και ο Μοντέρο για τον Ολυμπιακό, η μεγάλη μεταγραφή από την Βαλένθια, βρίσκεται και αυτός στο Ηράκλειο. Και σε αυτό το τουρνουά ο Ολυμπιακός θα δώσει τα πρώτα δυνατά φιλικά εν ώψη της νέας σεζόν. Δεν είναι μακριά η πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα. 24 Σεπτεμβρίου παίζει ο Ολυμπιακός το πρώτο παιχνίδι στη νέα Ευρωλίγκα. Πάμε όμως να ακούσουμε τη δήλωση για το τουρνουά, για το φετινό Ολυμπιακό, ο προπονητής της ομάδας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Η προπόνηση που κάνουμε δυστυχώς είναι αρκετά αργά. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είχαμε πάρα πολλούς διεθνείς παίκτες, οι οποίοι σήμερα που ταξιδεύουμε για την Κρήτη εμφανίζονται. Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ που έχουμε. Υπάρχουν κάποιες αναπροσαρμογές, ανακατατάξεις. Παίκτες έφυγαν, παίκτες ήρθαν, αλλά ο στόχος παραμένει για την ομάδα μας πάντα ο ίδιος. Να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε στο ψηλότερο επίπεδο και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε πράγματα. Μπαίνουμε τα χείρι μας να δείξουμε στους καινούργιους παίκτες πράγματα με την τακτική μας. Ελπίζουμε οι περισσότεροι να είναι σε καλή κατάσταση. Αυτοί που ήδη είναι 12 μέρες είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά και οι άλλοι διεθνείς. Το θετικό για μας είναι ότι δεν είναι τραυματίες, γιατί πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν και αυτό το πρόβλημα, τραυματισμούς σε διεθνή παιχνίδια. Φυσικά χρειάζεται, υπάρχει διαφοροποίηση, κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω σε κούραση, recovery μέσα στις προπονήσεις. Δεν υπάρχει χρόνος για ρεπό ή να δώσεις παίκτες σε παίκτες ρεπό. Αλλά θα το χειριστούμε σε συνεργασία με το staff της ομάδας. Ναι, έτσι είναι. Έτσι εξελίσσεται το μπάσκετ. Η προετοιμασία μικραίνει, αλλά οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Οπότε ένα λιγότερο από τα όπλα που έχουν οι προπονητές για να παρουσιάσουν κάτι καλό με τις ομάδες τους είναι ένα λιγότερο, δηλαδή λιγότερος χρόνος. Δυσκολεύει τη χημεία των ομάδων. Αποτελέσματα που στην αρχή της χρονιάς μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα μιας ομάδας δυστυχώς δεν γίνονται κατά τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προσαρμοστούμε. Είμαι πολύ χαρούμενος. Η Κρήτη είναι ένα μέρος που είναι πολύ φιλόξενο για μας. Έχουμε παίξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές. Έχουμε κερδίσει, έχουμε χάσει τίτλους, αλλά έχουμε παίξει και πολλά φιλικά τουρνουά εκεί. Γενικά το μέρος του τουρνουά είναι πολύ οργανωμένο, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι ίσως είναι από τα καλύτερα τουρνουά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με την έννοια ότι είναι 4 ομάδες Ευρωλίγκας. Δεν μπορεί να ζητήσει κάτι καλύτερο.
0: Μάλιστα. Ολυμπιακός

παίζει απόψε με την Φενέρ Μπαχτσέ. Ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ στα δύο αγοράκια. Η Φενέρ σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό έχει παίξει ήδη δύο φιλικά στην πατρίδα της. 29 Αυγούστου είχε χάσει από την Μανίσα με 82-70 και 1η Σεπτέμβρη, πριν μερικές μέρες, είχε κερδίσει την τουρκική, επίσης τουρκική, το ΦΑΣ με 83-78. Νωρίτερα, στις 18:30 θα γίνει το άλλο παιχνίδι του τουρνουά σήμερα, ανάμεσα στην Αρμάνι Μιλάνο και την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Ενώ οι τελικοί θα γίνουν την Κυριακή. Στις 6 το απόγευμα στα δύο αωράκια θα γίνει ο μικρός τελικός και στις 8:30 το βράδυ της Κυριακής ο μεγάλος τελικός. Η πλατφόρμα της Κοσμοτέ θα μεταδώσει το τουρνουά και συγκεκριμένα οι αγώνες όλοι θα μεταδοθούν όπως ανακοινώθηκε από το Κοσμοτέ Sport 4. Μένουμε στο χώρο του μπάσκετ, να πάμε και σε άλλες ειδήσεις. Στον Παναθηναϊκό έχουν πέσει μαζεμένοι οι τραυματισμοί, γιατί πέρα από τους Ναν και τον Χέις Ντέιβις, οι οποίοι τραυματίστηκαν και θα χάσουν τα πρώτα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, τραυματίστηκε και ο Ρογκαβόπουλος, με αποτέλεσμα έτσι να είναι αμφίβολη συμμετοχή του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Επίσης στην προετοιμασία υπήρχαν πολλές απουσίες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδωσε ένα φιλικό με πάρα πολλές απουσίες, είναι και οι διεθνείς που δεν αγωνίστηκαν, δεν είναι, στο φιλικό με το Μαρούσι, το οποίο κέρδισε το φιλικό 97-86, δεν έπαιξαν για τον Παναθηναϊκό Λούκας, Λεσόρ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Φραντζίσκο, Μπαντιό, Μπόγκα, Μίτογλου και Χουάντσο. Και όπως είπαμε, τραυματίστηκε σε αυτό το φιλικό ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στον Μυρό, θα κάνει εξετάσεις για να υπολογιστεί με ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος, δεν έχει γίνει γνωστό κατά πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Τώρα, σε τοπικό επίπεδο, να πούμε τι εξελίξεις έχουμε στο μπάσκετ. Στον Ανδρογέα γενικά υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, κυρίως στην γυναικεία ομάδα, η οποία έχει ενισχυθεί μέχρι τώρα σημαντικά για την νέα σεζόν. Η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έκανε τον καθιερωμένο αγιασμό για την νέα αγωνιστική περίοδο στην φυσική της έδρα, στο κλειστό του Αρκαλοχωρίου, όπου βρέθηκαν διοίκηση, προπονητικό επιτελείο, αθλητές, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη χρονιάς γεμάτη στόχους, προσπάθεια και όμορφες στιγμές μέσα και έξω από τα γήπεδα. Μια χρονιά που θα βρει για πρώτη φορά την αναγέννηση στην Elite League, την πρώην Α2 του μπάσκετ. Στο γήπεδο παραβρέθηκαν και ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος, ο Βασίλης Κεκέρογλου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης και ο εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού και παιδείας Στέφανος Ψηλάκης, και όλοι περιμένουν μια πολύ δυνατή χρονιά από την αναγέννηση στην νέα αγωνιστική περίοδο.

Συνεχίζουμε με Steve Oy, γιατί η απόψινή βραδιά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε τον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες με Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτο Τεντόγλου, με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η μάχη που θα δώσουν. Ο Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουμπλάντης θα βρεθούν αντιμέτωποι για 12η φορά φέτος. 9 το βράδυ ξεκινά ο τελικός στις Βρυξέλλες, ο τελικός του επικοντό. Ο Σουηδός είναι απόλυτος κυρίαρχος, ωστόσο τελευταία ο Καραλής του έχει βάλει πολύ μεγάλη πίεση, ειδικά την τελευταία φορά με τα 6 και 20 που αποτελεί και νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Δείχνει ο Έλληνας πρωταθλητής ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κάτι που φάνηκε όχι μόνο στο άλμα με το οποίο έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6 και 20 στη Ζυρίχη, αλλά και στις προσπάθειες που ακολούθησαν στα 6.32. Οι δύο στάρ του αγωνίσματος θα διεκδικήσουν και το ρεκόρ διοργάνωσης, το οποίο είναι 6.11, είναι πολύ χαμηλό για τους δύο, και φυσικά με τη δράση τους θα τραβήξουν την προσοχή του κόσμου στις εξέδρες. Καραλής, όπως είπαμε, βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, διανύει την καλύτερη περίοδο της αθλητικής του καριέρας και είναι δίχως αμφιβολία ένα από τα βασικά πρόσωπα του παγκόσμιου στίβου. Ο Ντουμπλάντης είναι ο νικητής στους 5 προηγούμενους τελικούς στο αγώνισμα του επικοντό σε Diamond League, σε ένα αγώνισμα όπου ο Γάλλος Λαβιλενή έχει 7 νίκες. Ο Σουηδός έχει περάσει φέτος τα 6.31 στην χειμερινή σεζόν και τα 6.25 στη θερινή. Στον αγώνα θα συμμετάσχουν ακόμη ο Αμερικανός Σαμ Κέντρικς με 2 νίκες σε τελικούς Diamond League στο ενεργητικό του, και οι Μάρσαλ και Γκούτορψεν, οι οποίοι έχουν περάσει φέτος τα 6 μέτρα. Καραλής έκανε δηλώσεις για το Diamond League, τον τελικό που θα γίνει απόψε στις Βρυξέλλες, και σχολίασε την προσπάθειά του στον προηγούμενο αγώνα της Ζυρίχης να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ με 6.32. Είπε, ακόμη και αν έκανα παγκόσμιο ρεκόρ θα μπορούσα να τερματίσω δεύτερος. Πηδώντας πάνω από 6 μέτρα μπορείς να βρεθείς τέταρτος ή πέμπτος. Δεν τα κατάφερα, αλλά ένιωσα ότι οι προσπάθειες ήταν καλές. Μια μέρα

μπορεί να γίνει. Για τον απόψινο τελικό ο Καραλής είπε ότι αυτός είναι πιο γρήγορος για τον αντίπαλό του, τον Ντουπλάντης, εγώ πιο δυνατός. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να γίνεις κορυφαίος στο τεκουοντό. Θέλω να κερδίζω αγώνες και μετάλλια. Είμαστε αντίπαλοι με τον Μόντο, αλλά πάνω απ' όλα φίλοι. Ό,τι και αν γίνει την Παρασκευή, μετά θα πιούμε ένα ωραίο ποτήρι κρασί μαζί. Για τις μάχες με τον Σουηδό παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Ντουμπλάντης, είπε ο Καραλής ακόμη ότι χαίρομαι που ζω στην εποχή του. Ο Μόντο δείχνει σε όλους τι είναι δυνατό. Έχει σπάσει ψυχικά εμπόδια για μένα και για πολλούς άλλους. Με πιέζει, αλλά τον πιέζω και εγώ να γίνει καλύτερος. Έκανε δηλώσει και ο Ντουμπλάντης, ο οποίος είπε για τον Καραλή: είναι ωραίο να έχεις ένα φίλο που σε κάνει καλύτερο. Ο Εμμανουήλ είναι σε απίστευτη κατάσταση και με πιέζει με τρόπο που είχα χρόνια να νιώσω. Ο κόσμος δεν θέλει μόνο να βλέπει ρεκόρ, θέλει να βλέπει μάχες. Και ο Καραλής φέρνει ακριβώς αυτό. Αν το πάρει ο Μανόλο, θα είναι περίεργο συνέστημα αλλά και όμορφο. Τα ρεκόρ είναι φευγαλέα. Οι μάχες και οι νίκες μένουν. Δεν είναι πια αρκετό να κάνω τον αγώνα μου όπως παλιά. Με τον Εμμανουήλ πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να αγωνίζουμε πραγματικά, όχι απλώς να κυνηγάω ρεκόρ. Νομίζω ότι την Παρασκευή θα χρειαστώ τουλάχιστον ρεκόρ αγώνα, θυμίζουμε ότι είναι 6-11, για να κερδίσω. Αυτά δήλωσε ο Μόντο Ντουμπλάντης για την απόψινη μεγάλη μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή. Απόψε είναι και η βραδιά του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος αγωνίζεται στον τελικό του μήκους, ο οποίος θα ξεκινήσει νωρίτερα από τον τελικό του επικοντό. Ο τελικός του μήκους ξεκινά στις 7:38 το βράδυ. Η ΕΡΤ 2 που μεταδίδει τον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες θα καλύψει τις προσπάθειες των δύο σπουδαίων αθλητών που αναμένονται πραγματικά έτσι με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 9 η ώρα θα ξεκινήσει η μετάδοση από την ΕΡΤ2. Να διορθώσω, είναι από ό,τι βλέπω είναι στις 8:38 ξεκινά ο τελικός του μήκους. Και θα έχει την καλύτερη επίδοση φετινή, 8:66, αλλά έχει και μεγάλο συναγωνισμό. Είναι πολύ σπουδαίοι άλτες, όπως ο Ελβετός ο Εχάμερ που έχει 8:51, ο Βούλγαρος Σάραμπο Γιούκοφ με 8:49, η Τζαμαϊκανή, ο Γκέιλ με 8:43, ο Πίνοκ με 8:39, ο Κουβανός ο Χοδελίν με 8:46 και ο Σάμσον με 8 μέτρα και 2 εκατοστά. Και αμέσως μετά είναι στις 9:59 η έναρξη στον τελικό του επικοντό, εκεί που εκτός από τον Ντουμπλάντης που έχει τον παγκόσμιο με 6:31 και τον Καραλή που ακολουθεί με 6:20, είναι ο Νορβηγός ο Γκούτορνσεν με 6:06, ο Αυστραλός Μάρσαλ με 6 μέτρα καλύτερη φετινή επίδοση, ο Αμερικανός Χέντριξ με 5:95, ο Γάλλος Τιερί με 5:93 και ο Βέλγος Μπρούντερς με 5:75, μια βραδιά έτσι πολύ όμορφη για τους φίλους του Στίβου και ειδικά για τους Έλληνες φιλάθλους που περιμένουν πώς και πώς έτσι τους απόψινους τελικούς και του μήκους και του επικοντό με την κόντρα του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουμπλάντης. Να πάμε και στην Σάκαρη, η οποία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Αμερικάνικου Open. Στον τρίτο γύρο γνώρισε την ήττα με 2-1 σετ από την Ουκρανή, την Γιούλια Σταροντούψεβα, και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Έχασε από μία αντίπαλο η οποία είναι πιο χαμηλά στην παγκόσμια κατάσταση.

0: εντάξει. Η Σάκαν είναι νούμερο 35, η Σταροντούψεβα είναι νούμερο 58. Φαινόταν ότι θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι, γιατί ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Πήρε το πρώτο σετ με 6-1. Το δεύτερο σετ ήταν σαφώς πιο ισορροπημένο, με τις δύο αθλήτριες να δίνουν πραγματικά μεγάλη μάχη. Η Σταροντούψεβα προηγήθηκε με 3-1 στο δεύτερο σετ, με 4-1 στη συνέχεια. Αντέδρασε η Μαρία Σάκαρη και ισοφάρισε και πήρε και το προβάδισμα με 5-4. Ισοφαρίστηκε από την Ουκρανή και στο tie break η Σταροντούψεβα επικράτησε με 7-4, ισοφαρίζοντας τα σετ. Στο τρίτο και καθοριστικό σετ η Ουκρανή είχε και καλύτερη ψυχολογία και το πήρε εύκολα με 6-2, παίρνοντας την πρόκριση για τους 32 της διοργάνωσης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται τα ξημερώματα για τον τρίτο γύρο του τουρνουά, παίζοντας βέβαια με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πιο ψηλά από τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον Τσέχο Λέχετσκα, ο οποίος είναι νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι νούμερο 53. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτη, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
8: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική.
9: Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, όπου οι ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία. Θυμίζουμε ότι η πρεμιέρα της Α1 κατηγορίας της ΕΨΗ έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο διάστημα έχουμε και την πρεμιέρα του κυπέλλου Εραστεχνών που αφορά τις ομάδες της Τρίτης Εθνικής και τέλος του μήνα θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής κατηγορίας. Ο ΠΟΑ ολοκλήρωσε τα φιλικά την περασμένη Τετάρτη επικρατώντας το αθλητικό όμιλο την Πακίου με 1-0 και έχει στρέψει την προσοχή του στο κύπελλο Εραστεχνών, καθώς θα αντιμετωπίσει 13 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας τον αθλητικό όμιλο Αγίου Νικολάου. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΟΑ για την νέα αγωνιστική περίοδο. Στο κύπελλο Εραστεχνών, όπου αγωνίζονται όλες οι ομάδες που μετέχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το ίδιο διάστημα βέβαια έχουμε και τα παιχνίδια των άλλων ομάδων της Κρήτης. Θα αναφέρουμε έτσι το πρόγραμμα της πρεμιέρας του κυπέλλου Εραστεχνών, μια διοργάνωση η οποία επανήλθε και προσπαθούν να την αναβαθμίσουν στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Όπως είπαμε, η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο και αφορά όλες τις ομάδες της κατηγορίας και φυσικά και τις

ομάδες της Κρήτης, οι οποίες θα παίξουν 12 Σεπτεμβρίου. Έχουμε το πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο γήπεδο του Αλμυρού, Εργοτέλης Χανιά, το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. 12 Σεπτεμβρίου είναι και το 4:30 το Πλατανιάς Χερσόνησος. Την ίδια μέρα η Επισκοπή υποδέχεται στο στάδιο του Γάλλου τον Πανακροτηριακό, 4:30 είναι αυτό το παιχνίδι. Και την Κυριακή, όπως είπαμε, έχουμε την αναμέτρηση 13 Σεπτεμβρίου του Αθλητικού Ομιλού Αγίου Νικολάου με τον ΠΟΑ, παιχνίδι που θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο του Αγίου Νικολάου, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 4:30 το απόγευμα. Ενώ την ίδια μέρα το Τυμπάκι θα υποδεχτεί το Βραχάσι στο γήπεδο Τυμπακίου και ο Ρυθμιακός στη Σοχώρα τον Γιούχτα. Αυτό είναι το πρόγραμμα των κρητικών ομάδων στην πρώτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών. Σήμερα η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου ανακοίνωσε και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του τοπικού πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας Ηρακλείου. Η πρώτη αγωνιστική, η οποία ξεκινά το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Να πω το πρόγραμμα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα γίνουν δύο παιχνίδια. Στο Αταλένιο 5 το απόγευμα είναι όλα τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Στο Αταλένιο ΠΟΑ Β' Τήλισσος, στο γήπεδο Κρουσόνα ΠΑΟ Κρουσόνα Αετός Ανογίνων. Αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης 5 το απόγευμα θα παίξουν στο γήπεδο Γέργερης Ρούβας Νέος Ηρόδοτος, στο γήπεδο Ζαρού Ζαρός Δαμάστα, στο γήπεδο Περιφέρειας δηλαδή του Πανεπιστημίου ΑΕΚ Πανού Μαλίων, στο γήπεδο Θραψανού Ανθεστίων Αλμυρός, στο γήπεδο Αρκαλοχωρίου Όφα Αρκαλοχωρίου Ρωμανός και στο γήπεδο Μοχού Μοχός Μινωική. Θυμίζουμε ότι θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στα παιχνίδια μετά την απώλεια ενός ανθρώπου που πρόσφερε πάρα πολύ στο τοπικό ποδόσφαιρο σαν παράγοντας κυρίως του Γιούχτα, και αναφέρομαι στον Γιώργο Μαγκουσάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από δύο μέρες, και χθες τελέστηκε και η κηδεία του, και η ΕΠΣΗ ως ελάχιστο φόρο τιμής αποφάσισε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή από τα παιχνίδια που θα γίνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για την πρώτη αγωνιστική της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣΗ.

Πάμε σε κάποιες ειδήσεις. Ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με ένα βαρύτατο πρόστιμο από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Τιμωρήθηκε με πρόστιμο 15.000 ευρώ για καπνογόνα που έριξαν ο παδί του σε αυτή την αναμέτρηση. Η K19 του Όφη κληρώθηκε στο κύπελο Ελλάδας στην κατηγορία των K19 με τον ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ είναι το ένα ζευγάρι. Τα υπόλοιπα είναι Καλαμάτα ΑΕΚ, Ολυμπιακός Άρης, Ηρακλής Βόλος, Πανετολικός Κηφισιά και Λεβαδιακός Ατρόμητος. Ενώ δύο ομάδες προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, Παναθηναϊκός και Αστέρας Τρίπολης, χωρίς αγώνα. Στη συνέχεια οι 8 ομάδες θα συγκροτήσουν 4 ζευγάρια με κλήρωση, από τα οποία θα προκύψουν οι 4 ομάδες που θα περάσουν στα ημιτελικά, όπου οι αγώνες είναι μονή. Η γηπεδόχος είναι η ομάδα που θα είναι πρώτη στην κλήρωση και θα φτάσουμε στον τελικό, από τον οποίο θα προκύψει ο κυπελούχος στην κατηγορία K19. Στο πόλο ο Όφη έκανε δύο μεταγραφές. Ο Όφη που ξεκίνησε πριν μερικές μέρες την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της Α2, απέκτησε τον 23χρονο φουνταριστό Χρυσόστομο Βαλαβάνη που αγωνιζόταν στην Βουλιαγμένη ενώ ήταν 4 χρόνια σε κολέγιο της Αμερικής, ένας δεινός σκόρερ, ενώ απέκτησε και τον 22χρονο περιφερειακό τον Γιάννη Παυλοστάθη, ποιος προέρχεται από τον Πανιόνιο. Είναι με δύο πολύ σημαντικές προσθήκες που έγιναν στην ομάδα πόλου του Όφη, προκειμένου να τα πάει καλύτερα από την περσινή εξαιρετική χρονιά όταν τερμάτισε στην 4η θέση, δηλαδή να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο η ομάδα πόλο του Όφη στο νέο πρωτάθλημα της Α2. Συνεχίζουμε με τον διεθνή χώρο, καθώς υπάρχει πλούσια δράση το Σαββατοκύριακο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα ξεκινήσουμε από την Premier League. Απόψε ανοίγει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής με το παιχνίδι Ipswich Liverpool, μετάδοση από το Nova Sports Premier League, στις 10. Αύριο 2:30 το μεσημέρι Newcastle Bournemouth, στις 5 το απόγευμα Manchester City Coventry, Brighton Leeds, Bradford Sunderland, Nottingham Forest Tottenham, Fulham Crystal Palace. Αύριο στις 7:30 είναι το παιχνίδι της Hull του Κωνσταντή Τζολάκη και του Χρήστου Μουζακίτη με την Aston Villa. Και την Κυριακή έχουμε στις 4 το απόγευμα Everton Manchester United και στις 6:30 το Derby Arsenal Chelsea. Θα μεταδοθεί και αυτό το παιχνίδι από το κανάλι της Nova που προωθεί το πρωτάθλημα της Premier League. Θυμίζουμε στη βαθμολογία Manchester City, Arsenal και Hull, αλλά και Chelsea είναι οι ομάδες που έχουν κάνει το 2-2 και προηγούνται με 6 βαθμούς και ακολουθούν με 4 Bradford, Newcastle, Everton, Leeds, ενώ στην ένα θέση είναι με 3 η Brighton, η United, η Sunderland και η Ipswich. Στην La Liga έχουμε τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής. Απόψε στις 10 Betis Real Madrid με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 7. Αύριο στις 5:15 Athletic Bilbao Atletico Madrid, στις 7:30 Ράγιο Βαγεκάνο Σαντατέρ, αύριο στις 10 το βράδυ Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια και την Κυριακή στις 5:15 Βαλένθια Μπαρτσελώνα, στις 7:30 Αλαβές Οσασούνα και Μάλαγα Λεβάντε, Κυριακή 10 το βράδυ Ισπανιόλ Σεβίλη και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με δύο παιχνίδια στις 8 Χετάφε Τέλτα και στις 10:30 το βράδυ Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στη βαθμολογία
Μπαρσελόνα και Ρεάλ προηγούνται με 9 βαθμούς, ακολουθούν Ατλέτικο Μαδρίτης, Αλαβές, Οσασούνα με 7 και στην έκθεση ισοβαθμούν με 6 η Σεβίλη και η Μπέτις.

Συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αναφερθήκαμε στο αγγλικό και το ισπανικό. Πάμε και στην Ιταλία. Στην Ιταλία που έχουμε τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής, η αυλαία απόψε με το Genoa Como στις 10 παρατέταρτο. Τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2. Με το βλέμματα στραμμένα στον center forward της Como, τον Δουβίκα, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και φέτος με 2 γκολ. Αύριο στις 4 Φιωρεντίνα Τωρίνο, στις 7 το Derby Inter Napoli, στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Αταλάντα και την Κυριακή 4 το απόγευμα Πάρμα Μόντσα, Φροζινόνε Βενέτσια, Κυριακή 7 το βράδυ Μπολόνια Σασουόλο, 10 παρατέταρτο το βράδυ το άλλο Derby Juventus Milan, μια αγωνιστική με πολύ δυνατά παιχνίδια. Και τη Δευτέρα στις 7.30 Κάλιαρη Λέτσε και στις 10 παρατέταρτο Ουντινέζε Λάτσιο. Στην βαθμολογία είναι αρκετές οι ομάδες που έχουν κάνει το 2-2, 6 ομάδες, Ρώμα Ίντερ, Μίλαν Γιουβέντους, Αταλάντα Λάτσιο έχουν από 6 βαθμούς, Κόμο και Ουντινέζε ακολουθούν με 4 βαθμούς. Πάμε και στην Γερμανία όπου θα έχουμε την δεύτερη αγωνιστική. Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Bundesliga ανοίγει απόψε με το παιχνίδι Στουτγκάρντ Κολονία στις 9.30 το βράδυ. Αύριο 4.30 Βέρτερ Βρέμις Λιψία, Gladbach Elversberg, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου, Paderborn Freiburg, Hoffenheim Dortmund, με το ενδιαφέρον πλέον στον Καρέτσα, γιατί χθες υποβλήθηκε σε επέμβαση ο άτυχος της σεζόν, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, θα μείνει περίπου 6 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, δηλαδή την άνοιξη θα επιστρέψει στην εργοδράση, δεν ξέρω αν προλάβει κάποια παιχνίδια της φετινής σεζόν. Και την αύριο στις 7.30 έχουμε και το Σάλκε Μπάγερ Μονάχου και την Κυριακή 2 παιχνίδια, 4.30 Αμβούργο Μάιντς και 6.30 το απόγευμα το Άιντραχτ Φραγκφούρτης Άουγκσμπουργκ. Είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν για το γερμανικό πρωτάθλημα. Και βλέπουμε δηλαδή ότι οι δύο αντίπαλοι του Όφη στη League Face, η Leverkusen παίζει αύριο με την Union στο Leverkusen και η Hoffenheim παίζει με την Dortmund, του Καρέτσα και του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αύριο και τα δύο παιχνίδια. Στη Γαλλία έχουμε δύο δυνατά παιχνίδια απόψε, με τα οποία ανοίγει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. Λιόν Οσέρ στις 8 και στις 10.05 Paris Saint-Germain Μονακό. Είναι για την τρίτη αγωνιστική, η οποία συνεχίζεται αύριο. 6.15 Lens Lorient, 10.15 Νις Λεμάν και Χαβρι Μπρέστ και την Κυριακή στις 4 Τρουά Στρασβούρ, στις 6.15 Ανζέ Ρεν, η Ρεν είναι αντίπαλος του Όφη στο Europa League, και 10.15 την Κυριακή το παιχνίδι Μαρσέιγ Πάρι. Στη Γαλλία όπου μετά από 2 αγωνιστικές. Η Λίλ βέβαια έχει παίξει 3 παιχνίδια, προηγείται με 7 βαθμούς. Η Μονακό έχει κάνει το 2-2, έχει 6 βαθμούς. Και ακολουθούν με 4 βαθμούς η Παρί, η Λιόν, η Ρεν και η Τρουά. Χαμηλά η Παρί Σεντζερμέν, η οποία έχει ξεκινήσει με 2 ισοπαλίες, 2-2 εκτός έδρας με τη Ρεν και 2-2 εκτός έδρας με τη Λίλ. Τα πρώτα αποτελέσματα της Paris Saint-Germain στο φετινό πρωτάθλημα της Γαλλίας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και το τεχνικό μας, τον καλό φίλο του Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τη τηλεδίσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης και ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με drones και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο στις 8 το βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Στεγαστικό φορολογία μείωση του κόστου ζωής, επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, τα βασικά σημεία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιάσει το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ισχυρή δέσμευση του κ. Ανδρουλάκη για το κτηματολόγιο και τις ιδιοκτησίες στην Κρήτη κατά τη συνάντησή του σήμερα με εκπροσώπους αγροτοκτηνοτρόφων στο Ηράκλειο. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα ηλικιωμένη καταγράφηκε στα Χανιά. Οι επιτίδη, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ, την έπεισαν ότι πρέπει να γίνει έλεγχος στο σπίτι της και τη ζήτησαν να αφήσει έξω από την κατοικία της χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Με τον κύκλο των γενικών συνελεύσεων των συλλόγων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να ανοίξει από την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωσή τους στις 25 του μήνα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας εισηγείται απεργία για τις 30 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας τα οστά βρέθηκαν σήμερα τυλιγμένα με νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα Αττικής. Η 68χρονη απέκρυψε το θάνατο της μητέρας της για να εισπράττει επί 10 χρόνια τη σύνταξή της. Δύο ακόμα πτώματα ανασύρθηκαν από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας στην Κύπρο, στους 12 ανήλθαν οι νεκροί. Στη Ρωσία και την Ουκρανία θα μεταβούν το Σαββατοκύριακο οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ που ηγούνται των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου. Γενικά έθριος καιρός με υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη αύριο Σάββατο. Η ένταση των ανέμων θα διατηρηθεί χαμηλά καθώς θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ταχύτητα που δεν θα ξεπεράσει τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα με τις ελάχιστες τιμές να σταθεροποιούνται κατά τις νυχτερινές ώρες στους 23 βαθμούς ενώ η μέγιστη του υδραργύρου να αγγίζει τους 30 βαθμούς κυρίως το μεσημέρι. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει.

0: οικιακό σας πράκτορα στο 281-0-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών, κτηνοτρόφων, μεταποιητών με κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φθηνότερο κόστος παραγωγής, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνάντηση που είχε σήμερα στο Ηράκλειο με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων. Σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί και να εφαρμόζεται αποτελεσματικά, ούτως ώστε να υποφελείται ο παραγωγός, ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος που επομίζονται το οικονομικό βάρος. Το οικονομικό και κοινωνικό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, απολύτως οριστικοποιημένο, η κυβέρνηση εισέρχεται στην τελική ευθεία για τη φετινή έκθεση, η οποία αποκτά έντονο πολιτικό και προεκλογικό χαρακτήρα. Αύριο η εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Σε μισή περίπου ώρα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου. Άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Αττικής και απείλησε τους αστυνομικούς. Τον πυροβόλησαν στην κοιλιά. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, που στόχο έχει να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους. Στον κόλπο της Σούδας έφτασε σήμερα η φρεγάτα Κίμων του πολεμικού ναυτικού, με την υποδοχή της από παραπλέοντα πλοία να είναι εντυπωσιακή. Ρημουλκά σκάφη του λιμενικού και το Ελίρος υποδέχθηκαν τη φρεγάτα σχηματίζοντας αψίδες νερού. Θερμοκρασία 45,7 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε σήμερα στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, ιστορικό ρεκόρ για το μήνα Σεπτέμβριο. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Το καλοκαίρι

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξύλο.

που για να είσαι τώρα, Jane, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συγκεντρώσεις και πορείες Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης και ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνους και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους, περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει ομιλία αύριο το βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών κτηνοτρόφων μεταποιητών με κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φθηνότερο κόστος παραγωγής, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνάντηση που είχε σήμερα στο Ηράκλειο με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων. Νέα απάτη μέσω SMS βρίσκεται σε εξέλιξη με επιτίδιους να στέλνουν μηνύματα που εμφανίζονται ως δίθεν ειδοποίησεις της τροχέας για παραβάσεις. Η εργασία με κυκλικό ωράριο και τα Σαββατοκύριακα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Οι μελέτες δείχνουν αρνητικές επιπτώσεις στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και τη σωματική υγεία. Νέα πρόταση βρίσκεται στο τραπέζι για την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το θεατρικό σταθμό να προτείνεται ως εναλλακτικός χώρος αντί των αθανάτων. Λύση για την πρόσβαση των πολιτών στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με το αστικό κτέλ αναζητά ο Δήμος. Άρχισε σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Ελικαρνασσούς τα δύο αωράκια του μεγάλου διεθνές τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται κάθε Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας Αρμάνι Μιλάνο, ενώ στις 9 ξεκινά ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζοντας τη Φενέρμπαξε. Γενικά έθριος καιρός, με ηλιοφάνεια αναμένεται να επικρατήσει αύριο Σαββάτο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Είστε στο Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Μαζί θα πάμε έως τις 9. Να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας, υπάρχουν δύο. Ο ένας είναι, μπορείτε να μας ακολουθήσετε, να το και το Σαρδάμ, στο Facebook. Στη σελίδα υπάρχουν κάτι μελωδίες, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ή αν θέλετε μέσω Viber στον αριθμό 6944 94 24 84. Μαζί λοιπόν θα είμαστε έως τις 9, θα απολαύσουμε επιλεγμένα τραγούδια και φυσικά θα μοιραστούμε αυτό το δίωρο μαζί με όλες και όλους εσάς που ξέρουμε ότι είστε εκεί έξω και μας ακούτε καθημερινά και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Πρέπει να τα λέμε αυτά, ξέρετε. Γιατί υπάρχουν λόγια που τα έχουμε μέσα μας αφήσει, μπορεί και για χρόνια. Τα σκεφτόμαστε, τα νιώθουμε, πολλές φορές τα προφέρουμε νοερά, αλλά δεν φτάνουν ποτέ μέχρι τα χείλη μας. Και είναι παράξενο, γιατί συνήθως δεν πρόκειται για δύσκολα λόγια. Ένα, ας πούμε, σ' αγαπώ, ένα μου έλειψες, ένα ευχαριστώ, ένα συγγνώμη. Κι όμως όσο πιο κοντά μας είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο εύκολα θεωρούμε ότι αυτά τα ξέρει, ας μην του τα πούμε. Απόψε λοιπόν λέω να μιλήσουμε για αυτά που αισθανόμαστε αλλά δεν λέμε. Καλώς ήρθατε!

Πόσες φορές άραγε έχετε σκεφτεί ότι οι άνθρωποι που έχετε δίπλα σας ξέρουν ότι τους αγαπάτε, ότι τους στηρίζετε? Και ίσως να είναι αλήθεια αυτό, μπορεί όντως να τους το δείχνετε, να το γνωρίζουν. Ίσως όμως, λέω ίσως, να έχουν και την ανάγκη να το ακούσουν κάποια στιγμή. Δεν είναι όλα αυτονόητα, επειδή υπάρχουν χρόνια κοινής ζωής. Οι άνθρωποι χρειάζονται και λόγια, όχι μόνο πράξεις, κυρίως πράξεις, αλλά χρειάζονται και λόγια. Χρειάζονται να αισθάνονται ότι εξακολουθούν να έχουν μια ξεχωριστή θέση μέσα σας. Και δεν υπάρχει τίποτα υπερβολικό στο να εκφράζετε κάτι που ήδη υπάρχει. Μερικές φορές μια πολύ απλή φράση μπορεί να δώσει άλλη χαρά στην ημέρα κάποιου.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να έκαναν πάρα πολλά πράγματα για εσάς χωρίς να σας ζητήσουν σχεδόν τίποτα. Μπορεί να ήταν δίπλα σας σε μια δύσκολη περίοδο. Μπορεί να σας άκουσαν όταν δεν ήσασταν στα καλύτερά σας. Μπορεί να σας βοήθησαν χωρίς να σας κάνουν ποτέ να αισθανθείτε ότι τους χρωστάτε κάτι. Και ίσως κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσατε πόσο σημαντική ήταν η παρουσία τους. Τότε έρχεται η σκέψη ότι θα έπρεπε να τους το είχατε εκφράσει αυτό νωρίτερα. Μην περιμένετε να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ένα καθυστερημένο ευχαριστώ είναι όμορφο, αλλά ένα έγκαιρο ευχαριστώ μπορεί να είναι αξέχαστο.

Το «μου λείπεις» είναι μία φράση που εμείς οι άνθρωποι συχνά την αποφεύγουμε. Ίσως, λέω τώρα, δεν ξέρω, επειδή μας κάνει ευάλωτους. Ίσως επειδή φοβόμαστε ότι ο άλλος μπορεί να μην αισθάνεται το ίδιο. Ίσως επειδή έχουμε μάθει να κρύβουμε τις ανάγκες μας. Όμως το να σας λείπει ένας άνθρωπος δεν είναι κακό. Είναι απόδειξη ότι η παρουσία του έχει σημασία για εσάς. Και μερικές φορές δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από ένα απλό τηλεφώνημα, ένα μήνυμα. Τώρα μας τα προσφέρει απλόχερα και η τεχνολογία, είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Μία απλή λοιπόν φράση μπορεί να μικρύνει μία απόσταση που ίσως να είχε αρχίσει να μεγαλώνει σιωπηλά.

Είναι κάτι οι συγγνώμες που μένουν μέσα μας επειδή περιμένουμε να κάνει πρώτος το βήμα ο άλλος. Λέμε, ας πούμε, σκεφτόμαστε πολλές φορές, ας έρθει εκείνος, ας παραδεχτεί πρώτα το λάθος του και κάπως έτσι, με αυτές τις σκέψεις, περνούν οι μέρες, περνούν οι μήνες και μερικές φορές και τα χρόνια. Και ξέρετε, μπορεί να έχετε δίκιο σε πολλά από όσα συνέβησαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η σιωπή σας κάνει λιγότερο πληγωμένους. Αν υπάρχει λοιπόν κάτι που πραγματικά θέλετε να διορθώσετε, ίσως αξίζει να αφήσετε για λίγο στην άκρη τους εγωισμούς και το ποιος έχει περισσότερο δίκιο. Όχι φυσικά για να δικαιολογήσετε τον άλλον, αλλά για να μην χάσετε μία σχέση εξαιτίας μιας περηφάνειας που κανείς, μα κανείς δεν θα θυμάται πολλά χρόνια αργότερα.

Quand même un gypsy l'a fait, la liste y a petit seigneur.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας.

0: κοινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή.edu.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Υπάρχει μία φράση, μία λεξούλα, το «σε θαυμάζω», που μπορεί να ακούγεται έτσι πάρα πολύ απλό, αλλά για κάποιους ανθρώπους είναι κάτι που περίμεναν χρόνια να το ακούσουν. Υπάρχουν παιδιά που έγιναν ενήλικες χωρίς να ακούσουν ποτέ από τους γονείς τους ότι τα θαυμάζουν. Υπάρχουν σύντροφοι που στηρίζουν ο ένας τον άλλον, αλλά σπάνια λένε πόσο εκτιμούν όσα κάνει ο άλλος. Και υπάρχουν και φίλοι που τους θεωρούμε δεδομένους. Μην περιμένετε τίποτα για να πείτε αυτά που αισθάνεστε. Η προσπάθεια ενός ανθρώπου αξίζει αναγνώριση ακόμη και όταν δεν έχει φτάσει στον προορισμό του. Κάποιος μπορεί σήμερα να χρειάζεται ακριβώς αυτές τις λέξεις.

Συνήθως δεν λέμε στους ανθρώπους μας ότι μπορεί να φοβόμαστε. Γιατί ξέρετε, θέλουμε να δείχνουμε δυνατοί, δεν θέλουμε να τους ανησυχήσουμε, δεν θέλουμε να αλλάξει η εικόνα που έχουν για εμάς. Και έτσι πολλές φορές χαμογελάμε ενώ μέσα μας υπάρχει κάτι που μπορεί να μας πιέζει, να μας τρομάζει. Όμως οι πραγματικές σχέσεις δεν χτίζονται μόνο πάνω στις όμορφες στιγμές. Χρειάζεται να υπάρχει χώρος για την αβεβαιότητα, την αγωνία, την ανασφάλεια. Ίσως όταν πείτε τελικά ένα «φοβάμαι», να ανακαλύψετε ότι δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας.

Είναι κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να κάνουν τα πάντα για τους άλλους και δυσκολεύονται οι ίδιοι αφάνταστα να ζητήσουν κάτι για τον εαυτό τους. Νιώθουν ότι πρέπει να τα καταφέρνουν μόνοι τους, ότι το να ζητήσουν βοήθεια μπορεί να τους κάνει λιγότερο δυνατούς. Όμως, ξέρετε, όλοι κάποτε χρειαζόμαστε ένα χέρι βοηθείας, μια συμβουλή, μια παρουσία.

χρειάζεται σε όλα να έχουμε όλες τις απαντήσεις, ούτε φυσικά να μπορούμε πάντα να σηκώνουμε μόνοι μας όλο το βάρος. Όταν εμπιστευόμαστε κάποιον αρκετά ώστε να του πούμε «Κοίταξε να δεις, χρειάζομαι τη βοήθειά σου», τότε του δείχνουμε και κάτι άλλο, ότι αισθανόμαστε ασφαλείς κοντά του.

Σκεφτείτε λίγο τη φράση «με πλήγωσες». Ίσως είναι από τις δυσκολότερες φράσεις, γιατί όταν μιλάτε για τον πόνο σας φοβάστε ότι θα θεωρηθείτε υπερβολικοί και έτσι πολλές φορές αυτά που αισθάνεστε μένουν κάπου εκεί στο λαιμό και δεν βγαίνουν προς τα έξω. Κάνετε πως δεν έγινε τίποτα και συνεχίζετε, μόνο που όσα δεν λέγονται δεν εξαφανίζονται απαραίτητα, μπορεί να μείνουν μέσα σας και να αλλάξουν σιγά σιγά τον τρόπο που βλέπετε έναν άνθρωπο. Το να πείτε για παράδειγμα σε κάποιον

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινούν σήμερα και κορυφώνονται αύριο οι συγκεντρώσεις και οι πορείες με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εργαζόμενοι απαιτούν μεταξύ άλλων συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς και αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αύριο στις 8 το βράδυ θα μιλήσει στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο. Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών, κτηνοτρόφων, μεταποιητών, με κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φθηνότερο κόστος παραγωγής. Στη Βιάνο θα βρεθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για τις εκδηλώσεις 83ης επετείου του Ολοκαυτώματος. Ανωδικά κινούνται και το 2026 τα ενοικιά στην Κρήτη, με το Ρέθυμνο να βρίσκεται στις ακριβότερες περιοχές της περιφέρειας. Για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού συνελήφθησαν μετά από εντολή του εισαγγελέα η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη της μονοκατοικίας την οποία διέμεναν στο Μαραθώνα Αττικής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που έκανε η εγγονή της 90χρονης. Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Την ίδια μέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος Αφγανός κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ecrete.gr.

προσευχηστεί για να τα διαγράψω.

Αλήθεια, πόσο συχνά λέτε ότι πρέπει να συναντήσετε κάποιον και τελικά περνούν ολόκληρες εβδομάδες? Λέτε θα κανονίσουμε,

Λέτε, αφήστε λίγο, περνάω δύσκολα αυτή την περίοδο. Όταν βρούμε χρόνο και κάπως έτσι η ζωή συνεχίζει να γεμίζει το ημερολόγιο και την καθημερινότητα με διάφορες υποχρεώσεις, μέχρι που μία μέρα καταλαβαίνετε ότι πέρασε πάρα πολύ καιρός. Μερικές φορές αρκεί μία συνάντηση που θα σας υπενθυμίσει γιατί ένας άνθρωπος είναι σημαντικός για εσάς. Μην την αναβάλλετε.

Αμέτρητες φορές έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή πως η συγχώρεση δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε, ούτε ότι συμφωνούμε με όλα όσα μπορεί να μας πλήγωσαν. Αλλά κάποια στιγμή αποφασίζουμε να μην αφήνουμε άλλο το παρελθόν να καταλαμβάνει χώρο μέσα μας. Μπορεί να μην θέλουμε ξανά την ίδια σχέση, μπορεί να κρατήσουμε απόσταση. Αλλά μπορεί και να σταματήσουμε να επιστρέφουμε καθημερινά στην ίδια πληγή. Και όταν κάποτε πούμε σε έναν άνθρωπο «σε συγχωρώ», ίσως να μην του προσφέρουμε μόνο ανακούφιση, ίσως να χαρίζουμε και στον εαυτό μας λίγη ηρεμία.

Μία από τις δύσκολες φράσεις τελικά είναι ίσως η πιο απλή. Και η φράση είναι «Δεν είμαι καλά». Γιατί έχουμε μάθει να απαντάμε μηχανικά όταν μας ρωτούν «Τι κάνεις?», πάντα λέμε «Καλά», ακόμη και όταν μέσα μας συμβαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Και οι άνθρωποι που μας αγαπούν μπορεί να το καταλάβουν, αλλά να θυμάστε πως δεν μπορούν πάντα να το μαντέψουν. Δεν είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν τη σκέψη μας. Αν θέλετε πραγματικά να σας πλησιάσουν, χρειάζεται κάποτε να τους αφήσετε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σας. Μπορεί να μην έχουν τη λύση να σας τη δώσουν, αλλά ίσως να έχουν την παρουσία που χρειάζεστε εκείνη τη στιγμή.

0: Διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια και επιστρέφουμε.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
4: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Κάποιοι άνθρωποι ίσως δεν ξέρουν ότι τους θυμάστε ακόμη. Ένας παλιός φίλος, ένας δάσκαλος, ένας γείτονας, ένας άνθρωπος που κάποτε σας βοήθησε. Οι ζωές σας μπορεί να πήραν διαφορετικούς δρόμους. Η επικοινωνία μπορεί να σταμάτησε, ξαφνικά ή όχι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε η σημασία μιας παλιάς στιγμής. Και μπορεί κάποτε να τους το πείτε. Και ίσως για εκείνους να είναι και μια μικρή έκπληξη να μάθουν ότι μία μικρή στιγμή μαζί τους που οι ίδιοι είχαν ξεχάσει έμεινε ζωντανή στη δική σας μνήμη.

Σκεφτείτε ακόμα μία φράση. Δεν σου είπα ποτέ. Και συνεχίζουμε. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει μερικές τέτοιες προτάσεις μέσα του. Λόγια που ήθελε να πει σε έναν γονιό, σε ένα φίλο, σε ένα σύντροφο. Μπορεί να ήταν κάτι όμορφο, μπορεί να ήταν και κάτι που πονούσε. Και πέρασαν τα χρόνια χωρίς να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή. Να σας πω όμως κάτι. Ίσως τελικά να μην υπάρχει τέλεια στιγμή για τέτοιες κουβέντες. Υπάρχει μόνο η στιγμή που αποφασίζετε ότι δεν θέλετε να τις κουβαλάτε άλλο μέσα σας. Αν υπάρχει λοιπόν κάτι σημαντικό που δεν είπατε ποτέ, αναρωτηθείτε αν αξίζει ακόμη να παραμείνει ανίποτο. Μερικές κουβέντες δεν χρειάζονται και τις τέλειες λέξεις, το μόνο που χρειάζονται είναι η ειλικρίνεια.

Άνθρωποι περνούν από τη ζωή μας, κάποιοι ήρθαν για μία περίοδο και μετά οι δρόμοι μας χώρισαν. Αυτό όμως δεν ακυρώνει όσα ζήσαμε μαζί τους. Μπορεί μία σχέση να τελείωσε και παρόλα αυτά να είμαστε ευγνώμονες που υπήρξε. Το χαίρομαι που υπήρξε στη ζωή μου είναι ένας τρόπος να αναγνωρίσετε μία ολόκληρη περίοδο χωρίς να ζητάτε να επιστρέψει. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πάντα ζητάτε ή θέλετε κάποιος ή εσείς να γυρίσετε πίσω στο παρελθόν. Σημαίνει όμως ότι μπορείτε πλέον να το κοιτάζετε χωρίς κανένα θυμό. Και αυτό από μόνο του είναι μία μορφή ηρεμίας με το μέσα σας.

Σκέφτομαι πως τελικά το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι να βρούμε τις σωστές λέξεις. Είναι να αποφασίσουμε ότι θα τις πούμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Γιατί το αύριο ακούγεται έτσι πάντα διαθέσιμο. Κανείς όμως δεν ξέρει πόσες ευκαιρίες θα έχουμε πραγματικά αύριο. Αν αγαπάτε λοιπόν κάποιον, δεν είναι κακό να του το δείχνετε και να του το λέτε. Αν σας λείπει, πείτε το. Αν χρωστάτε κάπου μία συγγνώμη, ζητήστε την. Αν κάποιος κάποτε σας βοήθησε, ευχαριστήστε τον. Γιατί οι πιο σημαντικές κουβέντες της ζωής δεν είναι πάντα οι μεγάλες, αλλά εκείνες που υπόθηκαν πριν να είναι αργά.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Ίσως να σας ήρθε στο μυαλό κάποιος άνθρωπος, κάποιος που αγαπάτε, κάποιος που σας λείπει, κάποιος που θέλετε να ευχαριστήσετε, ή ίσως κάποιος στον οποίο χρωστάτε μία κουβέντα που ανεβάλατε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μην ψάξετε έτσι μεγάλες εκφράσεις, μερικές φορές αρκούν 2-3 λεξούλες. Και αν υπάρχει κάτι που σας βαραίνει, ίσως αξίζει να υποθεί και αυτό. Οι άνθρωποι χρειάζονται αλήθειες. Αν υπάρχει κάποιος που θα θέλατε να ακούσει κάτι από εσάς, μην περιμένετε να έρθει η κατάλληλη στιγμή, πείτε το απόψε κιόλας. Η κατάλληλη στιγμή πολλές φορές είναι απλώς αυτή που έχετε τώρα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να θυμάστε κάτι πάρα πολύ απλό. Όσα αισθάνεστε έχουν αξία, αλλά αποκτούν άλλη δύναμη όταν βρίσκουν το δρόμο προς έναν άνθρωπο. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Λόρδου Άκτον. Ένας σοφός κάνει αμέσως ό,τι ένας ανόητος κάνει στο τέλος. Και οι δύο κάνουν το ίδιο, αλλά σε διαφορετικούς χρόνους. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κορυφώνονται αύριο Σάββατο οι συγκεντρώσεις και οι πορείες με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εργαζόμενοι απαιτούν μεταξύ άλλων συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς και αντιμετώπιση της ακρίβειας που μαστίζει τα νοικοκυριά. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αύριο στις 8 το βράδυ θα μιλήσει στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων. Επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών, κτηνοτρόφων, μεταποιητών, με κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φθηνότερο κόστος παραγωγής. Σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί και να εφαρμόζεται αποτελεσματικά, ούτως ώστε να υποφελείται ο παραγωγός, ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος που επομίζονται το οικονομικό βάρος. Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το Αλέξη Τσίπρα, προκαλεί αντιδράσεις με αιχμή την πατριωτική εισφορά 1% στην καθαρή περιουσία του ισχυρότερου. Νέο περιστατικό νεανικής παραβατικότητας σημειώθηκε στα Χανιά με θύμα ένα 14χρονο μαθητή, ο οποίος δέχθηκε ανέτεια επίθεση και ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικό του. Το συμβάν, το οποίο εκτυλίχθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, προκαλεί έντονο αποτροπιασμό, καθώς περίπου 10 ακόμα ανήλικοι παρακολουθούσαν αμέτωχοι και κατέγραφαν τις βίαιες σκηνές με τα κινητά τους, χωρίς κανείς να παρέμβει για να βοηθήσει το θύμα. Η αντίδραση της αστυνομίας ήταν άμεση, προχωρώντας σε σύλληψη του 14χρονου φερόμενου ως δράστη και σύλληψη της μητέρας του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Μια ακόμα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα μια ηλικιωμένη καταγράφηκε στα Χανιά. Η επιτίδη προσποιούμενη τους υπαλλήλους του ΔΔΕ την έπεισαν ότι πρέπει να γίνει έλεγχος στο σπίτι της και τη ζήτησαν να αφήσει έξω από την κατοικία χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, νέα απάτη μέσω SMS βρίσκεται σε εξέλιξη με επιτίδιους να αποστέλουν μηνύματα που εμφανίζονται ως δίθεν ειδοποιήσεις της τροχέας για παράβαση της τροχέας. Λύση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που χρειάζεται να μετακινηθούν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με την αστική συγκοινωνία επιχειρείται να δρομολογηθεί μετά τη συζήτηση που άνοιξε μέσω του Ράδιο Κρήτη και της εκπομπής του Μανώλη Αργυράκη. Στόχος είναι το λεωφορείο να μπορεί να φτάνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αστυνομικό μέγαρο, να αποβιβάζει τους επιβάτες και στη συνέχεια να συνεχίζει κανονικά το δρομολόγιο του. Ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Ηρακλείου παρουσίασε μια συγκεκριμένη πρόταση. Όπως είπε, δυτικά του αστυνομικού μεγάρου υπάρχει χώρος στάθμευσης, ο οποίος θα μπορούσε, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να διαμορφωθεί κατάλληλα για να μπορεί να κάνει αναστροφή το λεωφορείο. Μια νέα πρόταση που, εφόσον συζητηθεί και προχωρήσει, αλλάζει τα δεδομένα στο ζήτημα της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, φαίνεται να βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο τραπέζι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντί για την περιοχή των Αθωνάτων, έχει πέσει και η πρόταση ως εναλλακτική λύση η δομή να μεταφερθεί στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου. Η πρόταση, μάλιστα, φέρεται να προβλέπει ότι περίπου 20.000 ευρώ που διατίθενται για τη χρήση του χώρου στους Αθανάτους θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στο λιμενικό ταμείο, στην περιουσία του οποίου ανήκει ο θεατρικός σταθμός. Η πληροφορία πάντως δεν έχει φτάσει μέχρι στιγμής επισήμως στο λιμενικό. Στο Θριάσιο νοσοκομείο, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Αττικής και επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς. Από τη συμπλοκή που ακολούθησε, ο δράστης δέχθηκε τα πειρά των αστυνομικών στην κοιλιακή χώρα. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής. Για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού συνελήφθησαν μετά από εντολή του εισαγγελέα η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης, τα λείψανα της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη της μονοκατοικίας, στην οποία διέμεναν στο Μαραθώνα. Οι αρχές σχηματίζουν ξεχωριστή δικογραφία για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς από τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης γίνονταν τακτικές αναλήψεις μέσω χρεωστικής κάρτας έως και τον Αύγουστο. Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος μέσα σε καταψύχτη στην περιοχή της Κυψέλης. Την ίδια μέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος Αφγανός κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Στον κόλπο της Σούδας έφτασε σήμερα η φρεγάτα Κίμων του πολεμικού ναυτικού με την υποδοχή της από παραπλέοντα πλοία να είναι άκρως εντυπωσιακή. Ρίμουλκα σκάφη του λιμενικού και το Έλυρος υποδέχθηκαν τη φρεγάτα σχηματίζοντας αψίδες με νερό. Επικίνδυνες χαρακτηρίζει η Χαμάς δηλώσεις Ισραηλινών υπουργών που ζητούν με την εγκατάσταση του πληθυσμού της λωρίδας της Γάζας. Καλεί αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να αντιταχθούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μεγαλώνει ο τραγικός απολογισμός για το ναυάγιο που συνέβη πριν λίγες ημέρες ανοιχτά της Κερίνιας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό αυτό να ανέρχεται πλέον σε 12, καθώς εντοπίστηκαν ακόμα 2 σωροί. Την ίδια στιγμή ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε στους 16, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός των κατεχομένων Ουνάλου Στέλ. Θερμοκρασία 45,7 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, ιστορικό ρεκόρ για το μήνα Σεπτέμβριο. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ που άρχισε πριν λίγα λεπτά, συνεχίζεται στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Ελικαρνασσού στα 2 ώρα και το μεγάλο διεθνές τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται κάθε Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο. Στον πρώτο αγώνα του τουρνουά, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 91-85. Ο Ηρακλείωτης κολυμβητής Κωνσταντίνος Χουρδάκης τερμάτισε στην τέταρτη θέση των 7,5 χιλιομέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθώνιας Κολύμβησης που διεξάγεται στην Αργεντινή. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί ο αγώνας κυπέλου Όφη Νέστος Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στο μεταξύ, ο Αστέρας Τρίπολης δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού στο κύπελο, με τους βιωτούς να προσφεύγουν στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο. Γενικά, αίθριος καιρός με υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη αύριο Σάββατο. Η ένταση των ανέμων θα διατηρηθεί χαμηλά, καθώς θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ταχύτητα που δεν θα ξεπεράσει τα 3 με 4 βουφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις ελάχιστες τιμές να σταθεροποιούνται στους 23 βαθμούς κατά τη νύχτα ή το πρωί, ενώ η μέγιστη τιμή του υδραργύρου αναμένεται να αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ραδιο Κρήτη 101,5.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

είναι γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Radio Crete 101,5.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Radio Crete 101,5.

0: απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.